0: έχουν ούτε μία τσέπες αδιανές.
1: Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που διερευνάται στα Χανιά και αφορά καταγγελίες για αλλίωση αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις σε ποινικές υποθέσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Χανίων και ενός τοξικολόγου, οι οποίοι βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας για πιθανή εμπλοκή σε παραποίηση στοιχείων σε πιστοποιητικά τοξικομανίας. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου τους αποδόθηκε κατηγορία για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση, ενώ έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζεται αν υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες ιατροδικαστικές ή τοξικολογικές εκθέσεις τροποποιήθηκαν με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η δικαστική εξέλιξη υποθέσεων.

0: στο μικροσκόπιο βρίσκονται περισσότερες δικογραφίες, ενώ ερευνάται και η πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, νοσηλεύεται ο εγκαυματίας που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή των Λιβαδιών Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στη βιοτεχνία του, που γίνεται επισκευή σκαφών με τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη να παραμένουν αδιευκρίνιστα. Σεισμό και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας η νέα νομοθετική τροπολογία για το καθεστώς υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Η ρύθμιση φέρνει ριζικές ανατροπές, καθώς καθιστά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων νομικά και οικονομικά συνυπεύθυνα για την εγκυρότητα των στοιχείων, οδηγώντας τα σε απόφαση να μην ανοίξουν για την υποβολή των αιτήσεων. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία βρίσκεται πλήρως στον αέρα, απειλώντας άμεσα την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Θετικά υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι της Κρήτης τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη διαδικασία της ανάρτησης σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο μετά τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μεταξύ των παρεμβάσεων προβλέπεται διευρυμένο ωράριο στα γραφεία κτηματογράφησης, ενίσχυση προσωπικού, δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων διόρθωσης όλο το 24ωρο έως τις 3 Αυγούστου, καθώς και συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Για το Ρέθυμνο δόθηκε επιπλέον προθεσμία έως τις 5 Αυγούστου. Παράλληλα, το Υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο νέας παράτασης για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στην Κρήτη, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση. Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται η φετινή περίοδος για τους αμπελουργούς στον προφήτη Ηλία του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η παρατεταμένη λειψιδρία και τα σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης απειλούν να κάψουν την παραγωγή τους λίγο πριν τον τρίγο. Οι αμπελουργοί αναγκάζονται να πληρώνουν έως και 300 ευρώ το βιτίο για να ποτίσουν τα μπέλια τους, ώστε να σώσουν τη σοδιά τους. Τα 2,55 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζει το συνολικό χρηματοδοτικό έλλειμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πρώτη επίσημη επιστημονική μελέτη αποτίμησης του λειτουργικού κόστους των Δήμων που εκπονεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Η τεράστια αυτή απόκληση φέρνει τους Δήμους της χώρας σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας, καθώς το πραγματικό λειτουργικό τους κόστος έχει εκτοξευθεί στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, την ώρα που η κρατική χρηματοδότηση περιορίζεται μόλις στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες η συζήτηση ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόσυρσης της διάταξης για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ενώ υπήρξαν επισημάνσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Εικόνα διακαιμάσεων παρουσίασαν για ακόμα μια χρονιά οι βάσεις εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με το ποσοστό των τμήματων και των σχολών που σημείωσαν άνοδο να φτάνει όπως και την προηγούμενη χρονιά το 62%. Σημαντική άνοδο στις βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν τα τμήματα πληροφορικής και τα τμήματα πολυτεχνικών σπουδών, ενώ όπως αναμενόταν σημείωσαν άνοδο και οι βάσεις εισαγωγής των ιατρικών σχολών. Στον αντίποδο, νομικές σχολές και σχολές ψυχολογίας σημείωσαν ελαφρά πτώση. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους και πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την προσιτή στέγη, με βάση την οποία προχωρούν άμεσα προς κατασκευή ανακαίνιση 19.750 προσιτές κατοικίες με σχεδόν 60.000 ωφελούμενους και πάνω από 8.500 φοιτητικές εστίες. Η κυβέρνηση άναψε με αυτόν τον τρόπο το πράσινο φως για το στρατηγικό σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με ορίζοντα το 2035, καθορίζοντας τον οδικό χάρτη και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης την επόμενη δεκαετία. Με νέα κοινή υπουργική απόφαση διευρύνονται τα κριτήρια για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, ώστε περισσότερα κλειστά ακίνητα να ενταχθούν και να επιστρέψουν στην αγορά. Το ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας μειώνεται από 50% σε 20%, ενώ αυξάνεται το όριο κατανάλωσης ρεύματος για την απόδειξη ότι ένα κίνητο παραμένει κενό. Παράλληλα, παρατείνεται ως τις 31 Αυγούστου η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής προκρίθηκε επίσημα στους 25 φιναλίστ των Ευρωπαϊκών Βραβείων Regio Stars 2026, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 274 υποψηφιότητες από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμβληματικό αυτό έργο που υλοποιήθηκε από την Αριάδνη Διασύνδεση διαγωνίζεται στην κατηγορία Green Europe. Μαζί του, στην ίδια λίστα των 25 κορυφαίων έργων της Ευρώπης, έχει προκριθεί και ένα δεύτερο ελληνικό έργο, το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης. Στη Διεθνή Ειδησιογραφία, η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, όπως ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αντιμέτωποι με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών και η ισπανική κυβέρνηση που κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Στη Μέση Ανατολή, νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεροάμυνα στην Τεχεράνη. Στα αθλητικά, προβάδισμα πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League απέκτησε ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του στην Πολωνία επί της Δίνσμο Κιέβου με 3-2. Σε ανάλογη θέση και ο Παναθηναϊκός που επικράτησε στην Ουγγαρία της Πάξκι με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη, ωστόσο βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με 2 συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα.

0: για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Δρόσησε λίγο ευτυχώς, γιατί τις προηγούμενες ημέρες ήταν μια αφόρητη

ατμόσφαιρα, αλλά δρόσεις περιστασιακά, καθώς οι 33 βαθμοί που θα έχουμε σήμερα, 32 με 33 βαθμούς στο Ηράκλειο, θα συνοδευτεί βεβαίως και από υψηλό ποσοστό υγρασίας πάνω από 40%, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι και σήμερα θα είναι έτσι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα και το βράδυ η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς θα είναι, σε 9 η ώρα από ό,τι βλέπω στο meteo.gr. Θα μου πείτε τώρα, καλοκαίρι είμαστε, μπαίνουμε και προς το τέλος του Ιουλίου, οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να παραπονιόμαστε. Αύριο τώρα Σάββατο η θερμοκρασία πέφτει σε κάτω από τους 30 βαθμούς και προβλέπεται και ασθενής βροχή τις πρωινές ώρες, σύμφωνα με το meteo.gr, τα ξημερώματα δηλαδή, με 29 βαθμούς θερμοκρασία, υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 60% και ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ. Αρκετή συννεφιά κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Σε αντίθεση τώρα, το windy.com δίνει εκτεταμένες βροχές στο νησί σε διάφορες περιοχές. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Την Κυριακή η θερμοκρασία στο Ηράκλειο στους 31 βαθμούς, τη Δευτέρα 34, ανεβαίνει ξανά το θερμόμετρο με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας και την Τρίτη 28 του μήνα ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου με σχεδόν άπνοια. Την Τετάρτη τώρα 29 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, η αίσθηση της ζέστης θα είναι 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά από εβδομάδα, δηλαδή στο τελείωμα ουσιαστικά του Ιουλίου. Πάμε λίγο στη Σιτία να δούμε εντάχει τις θερμοκρασίες, 32 βαθμούς με 33 σήμερα, αύριο 29 βαθμούς με ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 με 7 μποφόρ. Την Κυριακή η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου, τη Δευτέρα 33, την Τρίτη 35, ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 28 με 30 βαθμούς, αίσθηση ζέστης υψηλότερη λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να δούμε θερμοκρασίες σήμερα. Εκεί το θερμόμετρο θα γράψει 31 βαθμούς με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Αύριο Σάββατο προβλέπεται ασθενής βροχή μέχρι το μεσημέρι με 29 βαθμούς θερμοκρασία και βορειοδυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ, 30 βαθμοί την Κυριακή, τη Δευτέρα 34, την Τρίτη ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο στους 36 βαθμούς, πάντα η άνεμη βορειοδυτική με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Τετάρτη 34 βαθμοί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Πάμε νότια του Ηρακλείου να δούμε θερμοκρασίες. 34 σήμερα στις Μοίρες με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%. Αύριο Σάββατο 25 του μήνα 32 βαθμοί θερμοκρασία, την Κυριακή 35, τη Δευτέρα 34, την Τρίτη τώρα ξεφεύγει λίγο πράγμα με τις θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς, δείχνει εδώ το θερμόμετρο του meteo.gr για την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου με σχεδόν άπνοια. Τετάρτη επίσης ένα σαραντάρι βλέπω εδώ, δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν αυτές οι θερμοκρασίες παρά το γεγονός ότι οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική με ένταση έως 6 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο δυτικά στο Ρέθυμνο, σήμερα η θερμοκρασία 33 βαθμοί. Αύριο Σάββατο 26 πέφτει κάτω από τους 30 αρκετά, με βόρειους ανέμους και έντονη συννεφιά 6 μποφόρ. Την Κυριακή 27 με 29 βαθμούς θερμοκρασία, τη Δευτέρα 33, την Τρίτη ανεβαίνει στους 35 και την Τετάρτη 34 βαθμοί Κελσίου. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 32 βαθμούς. Αύριο Σάββατο 28 με ενίσχυση των βοριάδων στα 5 με 6 μποφόρ. Την Κυριακή 32 βαθμοί, τη Δευτέρα 36 και 38 την Τρίτη όπως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τις θερμοκρασίες, θα δούμε αν αύριο έχουμε αυτές τις βροχές που δίνει εν μέρη και το meteo.gr αλλά και το windy.com.
Τώρα στα ιστορικά μας γεγονότα, κυρίες και κύριοι, λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Αιτίας, τα ξημερώματα λοιπόν της 24ης Ιουλίου του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επιστρέφει από το Παρίσι μετά το έντονο παρασκήνιο που προηγήθηκε και την κατάρρευση βεβαίως της Χούντας μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Κατά την κρίσιμη αυτή τη στιγμή για τη χώρα θα αναλάβει την ηγεσία της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, προκειμένου να αποκατασταθεί το δημοκρατικό πολίτευμα και να βγει η Ελλάδα από τον κυκαιώνα των καταστροφικών γεγονότων που προκάλεσε η Χούντα των συνταγματαρχών, με αποκορύφωμα βεβαίως αυτό το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου που οδήγησε στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Με αφορμή την επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, βρήκαμε ντοκουμέντα, κυρίες και κύριοι, από την ταινία των επικαίρων που προβλήθηκε την επομένη της 24ης Ιουλίου, αποτελούμενη με θέματα και όλο το ρεπορτάζ των πολιτικών εξελίξεων από το βράδυ της 23ης μέχρι την 26η Ιουλίου, καλύπτοντας την άφηξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Θα το προβάλλουμε σε λίγο, θα ακούσουμε δηλαδή από τα επίκαιρα αλλά και το πρώτο διάγγελμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή προς τον ελληνικό λαό, όπως αυτό μεταδόθηκε από το τότε ΕΙΡΤ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα και η ταινία, εμείς ακούσουμε βέβαια τον ήχο, ξεκινάει με νυχτερινά πλάνα αυτοκινήτων στους δρόμους της Αθήνας που συμμετέχουν στους πανηγυρισμούς για την κατάρρευση της δικτατορίας και την επιστροφή Καραμανλή, και φαίνονται στα πλάνα τα ντοκουμέντα αυτά από την προσγείωση του αεροσκάφους που διέθεσε ο τότε πρωθυπουργός της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέρν για να επιστρέψει ο Καραμανλής στην Ελλάδα, συνοδευόμενος από το στενό του συνεργάτη δημοσιογράφο Παναγιώτη Λαμπρία και άλλους, και αποβιβάζεται στο αεροσκάφο στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου του επιφυλάσσεται αποθεωτική υποδοχή από το συγκεντρωμένο πλήθος. Αστυνομικοί προσπαθούν να δημιουργήσουν διάδρομο προκειμένου να διασχίσει το πλήθος, και νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε τα ντοκουμέντα αυτά, όπως και την άφιξη των πολιτικών στη Βουλή. Βρέθηκαν οι πρώην πρωθυπουργοί Παναγιώτης Καναλόπουλος, Στέφανος Στεφανόπουλος, Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, καθώς και οι πρώην υπουργοί Πέτρος Γαρφαλιάς και Γεώργιος Μαύρος, πρόεδρος της Ένωσης Κέντρου, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή την ευρεία σύσκεψη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας υπό την προεδρία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας της Χούντας, βέβαια, του Φέδων Αγγιζίκη, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της κυπριακής κρίσης και του εσωτερικού πολιτικού αδιεξόδου. Ας το ακούσουμε, βρε Αντώνη.

για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Ο κόσμος, με συντριπτική πλειοψηφία τους νέους, πλημμύρισε τους δρόμους από την πλατεία Συντάγματος μέχρι του αεροδρομίου του Ελληνικού. Και με χιλιάδες αυτοκίνητα κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια με αεροπλάνο που έθεσε στην διάθεσή του ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Ζισκάρ Ντεστέν.

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσης είχαν ξεχυθεί στους δρόμους από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, αμέσως μόλις εγνώστησαν οι πρώτες πληροφορίες ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε προσκαλέσει σε σύσκεψη τους εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου για την αντιμετώπιση της δημιουργηθής στην χώρα κρισίμου καταστάσεως.

σύσκεψη αυτή που άρχισε στις 2 το μεσημέρι και διήρκεσε μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης με μια τρίωρη διακοπή, έλαβαν μέρος υπό την προεδρία του στρατηγού Φέδωνος Γκυζίκη, οι πρώην πρωθυπουργοί κύριοι Παναγιώτης Κανελόπουλος, Στέφανος Στεφανόπουλος, Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας και Σπύρος Μαρκεζίνης, οι πρώην υπουργοί κύριοι Γεώργιος Μαύρος, Ευάγγελος Αβέροφτος Σίτσας και Πέτρος Γαρουφαλιάς, ο πρώην διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Ζολώτας και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και ενώ η σύσκεψη συνεχίζεται, ο λαός πανηγύριζε με εκδηλώσεις άνευ προηγουμένου για την επελθούσα μεταβολή. Αμέσως μετά την άφηξή του, ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής μετέσχε στην υπό την προεδρία του στρατηγού Γκυζίκη συνεχιζομένη σύσκεψη των πολιτικών ηγετών και στις 4:15 το πρωί, λαβών την εντολή σχηματισμού πολιτικής κυβερνήσεως, ορκίστη παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ ως Πρωθυπουργός της χώρας.

0: Με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις υπεδέχθη ο ελληνικός λαός την ορκομοσία του πρώτου κλιμακίου των υπουργών της κυβερνήσεως Καραμανλή. Στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης ορκίστησαν οι κύριοι Γεώργιος Μαύρος ως αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και υπουργός εξωτερικών. Ξενοφών Ζολώτας ως υπουργός συντονισμού και προγραμματισμού. Ευάγγελος Αβέροφτος Ίτσας ως υπουργός εθνικής αμήνης. Γεώργιος Ράλης ως υπουργός εσωτερικών. Κωνσταντίνος Παπακοσταντίνου ως υπουργός δικαιοσύνης. Σόλων Γκίκας ως υπουργός δημοσίας τάξεως. Κωνσταντίνος Τσάτσος ως υπουργός πολιτισμού και επιστημών. Κωνσταντίνος Λάσκαρης ως υπουργός απασχολήσεως. Ανδρέας Κοκκεύης ως υπουργός κοινωνικών υπηρεσιών. Νικόλαος Λούρος ως υπουργός παιδείας και Παναγιώτης Λαμπρίας ως υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ομιλή σας μετά την ορκομοσία του προς τον ελληνικό λαό, είπε τα εξής.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας υπό συνθήκας κρισίμους και δι' αυτήν και δι' ολόκληρων των ελληνισμών. Με στηρίζει όμως η πεποίθηση ότι και οι μεγαλύτεροι δυσχέροι μπορούν να αντιμετωπιστούν με την επιστράτευση όλων των δυνάμεων και των αρετών του έθνους. Προς τούτο απευθύνουμε προς όλους σας και ιδιαίτερα προς την νεολαία και προς τις ενόπλες δυνάμεις της χώρας, με πρωτοβουλία των οποίων είναι ξεοδρόμος για την αποκατάσταση της ομαλότητας. Και σας ζητώ να εξαρθείτε εις το ύψος των περιστάσεων. Η αιμόνια, η σύμπνοια, η συμφιλίωση λαού και στρατού αποτελούν αυτήν τη στιγμή εθνική επιταγή. Είναι επίσης αυτήν την ώρα η εθνική επιταγή, η σοφροσύνη, η ψυχραιμία και η συνειδητοποίηση των ευθυνών. Η κυβέρνηση, ο σχηματισμός της οποίας οκληρώνεται αύριο, έχει πρώτον και υπέρτατον χρέος να αντιμετωπίσει όλους τους εξαιρετικούς.

0: ιστορικούς κινδύνους που επεσορέφτησαν από τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα. Την ώρα αυτή η σκέψη μου στρέφεται προς τίσω, προς τον δοκιμαζομένο μεγαλώνησον, της οποίας την ανεξαρτησία και ακεραιότητα θα προασπίσουμε με όλα μας τα δυνάμια. Με σταθερότητα και με πίστη στας αρχάς του δικαίου και στις παραδόσεις της ιστορίας μας.
1: Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι ακούσαμε ένα ευρύτατο ντοκουμέντο από το πρώτο διάγγελμα, από τις πρώτες ώρες της μεταπολίτευσης. Πραγματικά συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Οι παλιότεροι θα θυμούνται εκείνες τις ώρες, τις κρίσιμες ώρες της 24ης Ιουλίου και την επομένη βεβαίως 25 Ιουλίου, όπου το διάγγελμα Καραμαλίου ουσιαστικά αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, πρώτος στόχος της οποίας, όπως ακούσατε, ήταν η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της Κύπρου μετά τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν με την εισβολή των Τούρκων, καθώς και η χάραξη της πορείας προς μια δημοκρατία στην οποία, όπως είπε στη συνέχεια, θα έχουν θέση όλοι οι Έλληνες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για τα ιστορικά μας γεγονότα. Νομίζω ότι θα πρέπει να τιμούμε το παρελθόν για να έχουμε μέλλον και να μην ξαναδούμε τέτοιου είδους γεγονότα τα οποία έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο για 7 ολόκληρα χρόνια και βεβαίως οδήγησαν στην προδοσία και στο πραξικόπημα με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, που ακόμα είναι υποκατοχή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια σύντομη διακοπή, το πρώτο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
9: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
10: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα δούμε τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθούν ο ιατροδικαστής και ο διευθυντής του εργαστηρίου τοξικολογίας που συνελήφθησαν για πιθανή εμπλοκή σε αλλίωση αποτελεσμάτων και εκδόσεις πλαστών γνωματεύσεων, ιδιαίτερα σε υποθέσεις ναρκωτικών στα Χανιά. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε κακουργηματικό βαθμό για δωροδοκία κατά εξακολούθηση. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν σε συνάντηση κτηνοτρόφων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να διεκδικήσει δασικές εκτάσεις χωρίς να αποδείξει την κυριότητά του με νόμιμους τίτλους. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή η 20χρονη φοιτήτρια που παρασύρθηκε έξω από το ΙΤΕ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχείο βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ ήδη παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδού υλοποιούνται από το Δήμο. Εκνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Όσοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, καλούνται να το πράξουν εντός της ημέρας, αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση απειλούνται με πρόστιμα. Χωρίς να διαφαίνεται πεδίο συνεννόησης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να συγκρουστούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Οι βαρύτατες καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά στη Βουλή κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη

0: επαναφέρουν στο προσκήνιο την υπόθεση Νοβάρτης, αναγκάζοντας το ΠΑΣΟΚ να παρέμβει δυναμικά και να ζητήσει την παραίτηση του Υπουργού. Σε ισχύ από σήμερα, οι νέοι τελωνιακοί δασμοί των Ηνωμένων Πολιτειών από 10 έως 10,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι δασμοί είναι καρπός έρευνας με τη διεθνή κοινότητα να αντιδρά έντονα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 9.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Σκέφτεστε ένα ευρωπαϊκό Σαββατοκύριακο, η Αιτζία πετάει απευθείας από Ηράκλειο προς Τύρανα, μια πτήση, ένας προορισμός, χίλιες αφορμές να το αποφασίσεις τώρα. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App. Τώρα πάμε σιγά σιγά να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς είχαμε ανακοίνωση χθες από το κτηματολόγιο. Σε αυτή την ανακοίνωση ουσιαστικά ανακοινώθηκαν τα μέτρα που θα ληφθούν

προκειμένου να εξυπηρετηθούν, λέει, οι πολίτες όσον αφορά τις νέες προθεσμίες που θα ισχύσουν και τη νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση πολιτών και επαγγελματιών. Μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα υπό τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου και τους επιστημονικούς φορείς, βουλευτές και την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φτάνουν βέβαια αυτά, αυτό είναι το βέβαιο, ωστόσο είναι μια ανακούφιση προσωρινή μεν για να προλάβει ο κόσμος να προσέλθει στο κτηματολόγιο και να καταθέσει τις ενστάσεις και τις αιτήσεις διόρθωσης μετά από τα χιλιάδες φάρματα που διαπιστώθηκαν. Οι προθεσμίες έτσι και αλλιώς δεν φτάνουν, ουσιαστικά χρειάζεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου οι αρχές του επόμενου, προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι πολίτες, οι οποίοι σπέβδουν από τα ξημερώματα. Και σήμερα από τα ξημερώματα είναι στο κτηματολόγιο, από ό,τι μας ενημέρωσαν φίλοι ακροατές. Ωστόσο όμως, τα πράγματα είναι δύσκολα έτσι και αλλιώς. Και μάλιστα, για να δείτε δηλαδή πώς έγινε το κτηματολόγιο, πώς περάσαν τα στοιχεία των ανθρώπων, λανθασμένα βέβαια, μου έγραψε χθες ένας φίλος ακροατής, στο κτηματολόγιο λέει, στο κτηματολόγιο όταν πήγα είδα, λέει, δύο χωριανάκια, δεν λέω από ποιο χωριό είναι, είδα δύο χωριανάκια μου που ήταν φοιτητές και κάνανε κτηματολόγιο, ανειδίκευτοι δηλαδή, φοιτητές μεν αλλά ανειδίκευτοι, τους είχαν εκεί με ένα μεροκάματο και καταχωρούσαν. Πώς να μην γίνουν λάθη, μου γράφει ο αγαπητός Νίκος, ενώ έπρεπε να είναι μηχανικοί και δικηγόροι. Για να δείτε δηλαδή πώς αντιμετωπίστηκε όλη αυτή η υπόθεση, η σοβαρή υπόθεση με την καταχώρηση των στοιχείων που προσκόμισαν οι πολίτες για τις ιδιοκτησίες τους. Σε κάθε περίπτωση να πω ότι η ανακοίνωση αυτή του κτηματολογίου, η χθεσινή, προβλέπει διευρυμένο ωράριο, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ενίσχυση προσωπικού και νέες προθεσμίες προκειμένου, όπως τονίζεται, να μην χαθεί κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές που περιλαμβάνονται για το Ηράκλειο, Χανιά και το Ρέθυμνο. Είναι τα μέτρα αυτά που προέκυψαν από τη συνάντηση, όπως είπαμε, την προχθεσινή με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, να πω τι έχει αποφασιστεί. Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας. Τα γραφεία κτηματογράφησης Χανίων και Ηρακλείου λειτουργούν με απογευματινή εξυπηρέτηση πέραν της Τετάρτης, ειδικότερα Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Τη Τετάρτη, 8 το πρωί με 8 το απόγευμα, συνεχόμενο ωράριο. Λειτουργεί επίσης και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Ενίσχυση υποδομών και προσωπικού. Εξασφαλίζεται, λέει η ανακοίνωση, πλήρης λειτουργία 5 υπολογιστών σε κάθε γραφείο κτηματογράφησης Ηρακλείου και Χανίων για την εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών, ενώ τα γραφεία αυτά θα ενισχυθούν και με επιπλέον προσωπικό, ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και χρόνος απόκρισης. Θεσπίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων διόρθωσης από τις επαγγελματίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε οι υποθέσεις να διεκπεραιώνονται ταχύτερα με παράλληλη δέσμευση του φορέα για ανταπόκριση εντός 48 ώρων στα μηνύματα που υποβάλλουν πολίτες και επαγγελματίες. Διευρυμένη δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 3 Αυγούστου για τις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ηρακλείου, τα γραφεία κτηματογράφησης παραλαμβάνουν αιτήσεις διόρθωσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις 7 ημέρες εβδομάδας όλο το 24ωρο, είτε διαζώσεις είτε για τις ημέρες που ανακοινώθηκαν και τις ώρες που διάβασα πριν από λίγο. Για την έγκαιρη πρωτοκόλληση της αίτησης αρκεί η αναγραφή του αφημί και του ΚΑΕΚ του ακινήτου, ενώ η συμπλήρωσή της με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να ακολουθήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου.

Ειδική πρόβλεψη για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Προστίθενται επιπλέον 15 μέρες με καταληκτική ημερομηνία 5 Αυγούστου προκειμένου να συμπληρωθούν οι ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις διόρθωσης. Αποφάσεις Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των αποφάσεων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων καθόλου το χρονικό διάστημα μέχρι και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων. Νομοθετική πρωτοβουλία. Προωθείται ρύθμιση που διπλασιάζει την προθεσμία της παραγράφου 9 του άρθρου 6α του νόμου 2308 του 1995 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο κανένα δικαίωμα. Δασικές εκτάσεις. Προωθείται ειδική διοικητική αντιμετώπιση με αξιοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών για τη διόρθωση των εγγραφών στις περιπτώσεις που εκκρεμούν αποφάσεις επί των δασικών χαρτών. Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί και η νέα δυνατότητα διαμεσολάβησης με το ελληνικό δημόσιο, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται προς ψήφιση. Επιπροσθέτως, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεσμεύτηκε να εξετάσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πρόσθετο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης με σχετική ενημέρωση που ακολουθεί εντός των προσεχών ημερών. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα βγει από αυτή τη συνεννόηση μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων και πόση θα είναι αυτή η παράταση. Τα γραφεία κτηματογράφησης Ηρακλείου Χανίου Ρεθύμνου έχουν ήδη λάβει τις σχετικές οδηγίες για την άμεση εφαρμογή των όσων ανακοινώθηκαν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για την προσωρινή ανακούφιση μετά τα χιλιάδες σφάλματα που διαπιστώθηκαν στο κτηματολόγιο. Ελπίζω τώρα να πάνε καλά τα πράγματα και επίσης ελπίζω να δούμε πραγματικά οι πολίτες να εξυπηρετούνται, μη χαθούν περιουσίες, γιατί τα σφάλματα δεν είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες. Άλλα δικαιολογητικά συμβόλαια ή οτιδήποτε άλλο έδωσαν οι πολίτες, άλλα καταχωρήθηκαν στο κτηματολόγιο. Τα λάθη είναι χιλιάδες. Και σας είπα προηγουμένως ένα μήνυμα που μου έστειλε φίλος ακροατής, ότι στο κτηματολόγιο με ένα μεροκάματο έπαιρναν φοιτητές, ανειδίκευτους δηλαδή, που τους έβαλαν να καταχωρούν τα στοιχεία. Να που βρίσκονται τα λάθη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και αν αυτή η συνεννόηση μεταξύ των Υπουργείων, τουλάχιστον για τις προθεσμίες που προανέφερα, θα δοθούν επαρκώς. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα που προβάλλει εντάχει το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, έκρηξη στα λιβάδια Χανίων. Σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ, ένας 70χρονος φέρει βαριά εγκάβματα, ένα περιστατικό που σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα σε συνεργείο επισκευής καφών στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου στην περιοχή των Λιβαδιών κοντά στο Μεσογειακό Αγροτονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες. Ο 70χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται, διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Άλλο θέμα, Χανιά, κατηγορίες για δωροληψία σε βάρος ιατροδικαστή και τοξικολόγου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, μια υπόθεση μάλλον, όχι περιστατικό, μια υπόθεση η οποία έκανε το γύρο της Ελλάδος. Αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην αλλίωση αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Οι αστυνομικές αρχές του συνέλαβαν, οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στα δικαστήρια Χανίων, όπου ενημερώθηκαν για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη βαθμών κακουργήματος για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση, στο πλαίσιο της έρευνας βέβαια που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να παραποιούσαν ιατροδικαστικές εκθέσεις και τοξικολογικές εξετάσεις για να ευνοήσουν εμπλεκόμενους σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Οι έρευνες εστιάζουν κυρίως σε φακέλους υποθέσεων ναρκωτικών,

0: ενώ εξετάζεται και η διασύνδεση της υπόθεσης με την ευρύτερη μαφία των Χανίων, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων. Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η υπόθεση, κυρίες και κύριοι, και παρακολουθούμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και των ερευνών που βρίσκονται, όπως είπα, σε πλήρη εξέλιξη, αλλά και να δούμε τι ακριβώς διερευνά η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Κτηματολόγιο, τα νέα μέτρα που διάβασα πριν από λίγο για την Κρήτη, διευκολύνσεις μετά τις έντονες αντιδράσεις. Ηράκλειος συνελήφθη 20διάχρονη στο αεροδρόμιο με 19 κιλά κάναβης, μέλος διεθνούς κυκλώματος. Κρήτη, σεισμός στον αγροτικό κόσμο για τον νέο ΟΣΔΕ, αντιδράσεις από τα ΚΙΔ, στον αέρα οι επιδοτήσεις. Τέμπη, 3,5 χρόνια μετά και το αυτόματο φρένο στα τρένα δεν λειτουργεί, κοινική παραδοχή στη Βουλή. Προφήτης Ηλίας σε απόγνωση αμπελουργή, πληρώνουν 300 ευρώ το βιτίο για να ποτίσουν λίγο πριν από τον τρίγο. Στο μικροσκόπιο 8.650 υπόχρεοι αποθενέσχες, γιατροί, δημοσιογράφοι και υπάλληλοι πολεοδομιών στη λίστα. Ανακάλυψαν οι ελεκτικές αρχές ένα σωρό παραλήψεις και πολλά που έπρεπε οι υπόχρεοι να έχουν δηλώσει και δεν τα δήλωσαν. Η αρχή καταπολέμησης της νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εντόπισε ακόμα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία είτε δεν είχαν υποβάλει πόθεν έσχες, είτε δεν είχαν δηλώσει τα εισοδήματά τους. Και αυτά ανέρχονται σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης σημαντική υπόθεση. Άλλο θέμα, Τσουκαλάς κατά Φλωρίδη, θα ζητήσει συγγνώμη από την εισαγγελική πρόταση για τα Τέμπη, λέει το ΠΑΣΟΚ. Αμετάβλητα τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λαγκάρντ, το Σεπτέμβριο ενδεχόμενη αύξηση. Δένδιας, το Κησέα ενέκρινε την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Κρήτη, 3 συλλήψεις για χάσεις οφητείες, εντοπίστηκαν 46 δεντρίλια κάναβης. Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου, δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο Αιγύπτιο, που κατηγορείται για τη δολοφονία ή μάλλον ομολόγησε τη δολοφονία, είναι καθομολογία δράστης. Ηράκλειο παραβίασαν το μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας και ζητούν χρήματα από πολίτες. Στο Σφυρί, ο οικογενειακός προϋπολογισμός για τη φοιτητική κατοικία, οι χάρτες των τιμών σε 22 πόλεις. Μετά την χθεσινή ανακοίνωση των βάσεων έχει ξεκινήσει και νωρίτερα βέβαια με την ανακοίνωση των βαθμολογιών, όπου ήταν σίγουρος ένας υποψήφιος ότι περνούσε, έχει ξεκινήσει η οικογένειά του και πολύ περισσότερο χθες με την ανακοίνωση των βάσεων για την εξέβρεση φοιτητικής στέγης εκεί που έχουν περάσει τα παιδιά τους. Και τα αθλητικά του ικρήτη.gr, διπλό πρόκριση στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, προβάδισμα πρόκρισης με ανατροπή. Καλά τα πήγαν λοιπόν οι ελληνικές ομάδες και όλα τα αθλητικά, η αθλητική επικαιρότητα των ημερών στο ikriti.gr. Αυτά, πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα.

0: Πια που αποζητά το δέρμα σου.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκη.gr.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

φτάνει απόψε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έλεγα πριν από λίγο όσον αφορά τα μέτρα ανακούφισης για τους πολίτες με αφορμή τα χιλιάδες φάρματα στο κτηματολόγιο σε Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο. Επικοινώνησαν με το Ράδιο Κρήτη και φίλοι ακροατές από το Λασίθι. Μην νομίζετε, λέει, τα πράγματα είναι καλά στο Λασίθι, μα το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ακόμα και σε περιοχές όπου η κτηματογράφηση έχει τελειώσει εδώ και χρόνια, υπάρχουν σωρία λαθών και προβλημάτων. Και είχα πει πριν από λίγες μέρες για πάρα πολλές περιπτώσεις, εκατοντάδες περιπτώσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το κτηματολογικό γραφείο του Αγίου Νικολάου.

0: με συμβόλαιο έγραφε τη λέξη χρησικτησία. Αυτό θα του ανέβαζε το κόστος πάνω από 3.000 για να γίνει μεταβίβαση. Έπαιρνε τηλέφωνο, έπαιρνε ξανά, έπαιρνε ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Έβαλε ένα δικηγόρο στο μεταξύ. Του πήρανε μαζί με τον παράβολο 250 ευρώ για να καταθέσουν την αίτηση διόρθωσης πρόδειλου σφάλματος. Αυτή είναι η κατάσταση και στο Λασίθι. Μην νομίζετε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Μην νομίζετε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Και εκεί υπάρχουν λάθη τα οποία οι πολίτες ανακαλύπτουν όταν θέλουν να κάνουν μια μεταβίβαση. Εκεί ανακαλύπτονται όλα, κυρίες και κύριοι. Έχει περάσει, μου λέει, ένας μήνας από τότε που κατέθεσα την αίτηση, άνθρωπος δεν μου είχε απαντήσει. Ούτε έχει διορθωθεί τίποτα. Ούτε έχει διορθωθεί τίποτα. Θα το δούμε όμως την άλλη εβδομάδα και το Λασίθι. Γιατί και εκεί, όπως είπα, υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και στη Σιτία και στην Ιεράπετρα και στον Αγίου Νικόλαο. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να αλλάξουμε θέμα και να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, την κυρία Ελένη Σαμαριτάκη. Γιατί? Διότι οι ξεναγοί προχώρησαν σε μια εξώδικη διαμαρτυρία προς τα συναρμόδια Υπουργεία και τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές, ζητώντας την άμεση εφαρμογή του νόμου για την ουσιαστική προστασία του επαγγέλματος, διότι έχουν εισχωρήσει άσχετοι μέσα σε αυτό το επάγγελμα και που κάνουν τους ξεναγούς χωρίς άδεια, χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Είναι επίσης ένα σοβαρό θέμα. Είμαστε στο μέσο της τουριστικής σεζόν με χιλιάδες τουρίστες πάνω στο νησί και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Κυρία Σαμαριτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας τώρα, αλωνίζουν οι παράνομοι, κυρία Σαμαριτάκη, τι γίνεται στο χώρο σας?
1: Είπατε πολύ σωστά, αλωνίζουν. Είναι περισσότεροι από εμάς πλέον, διότι ξέρετε, όταν βασιλεύει η ατιμωρησία, αποθρασύνονται κάποιοι. Είναι φαινόμενο που μας ταλανίζει τα τελευταία χρόνια, αλλά όσο δεν εφαρμόζεται ο νόμος, όταν υπάρχουν αγγυλώσεις γραφειοκρατικές στη διαδικασία επιβολής των προστήμων, αυτοί συνεχίζουν ακάθεκτοι. Με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες να μένουν χωρίς δουλειά και να κυκλοφορούν τα περίφημα βανάκια, και όχι μόνο, σε όλη την Κρήτη, σε ιστορικά μνημεία, τον τελευταίο καιρό πλέον και σε αρχαιολογικούς χώρους και περίκλειστους.
0: Δηλαδή τους βλέπετε εσείς, τους υποτιθέμενους συναδέλφους σας?
1: Τους γνωρίζουμε. Κάθε χρόνο εμφανίζονται βέβαια σαν τα μανιτάρια και καινούργια άτομα. Κάνουν αθέμετο ανταγωνισμό, εννοείται ότι παίρνουν την εργασία και των γραφείων των τουριστικών. Είναι δηλαδή ένα χτύπημα όχι μόνο για μας, αλλά συνολικότερα για το τουριστικό προϊόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πιστοποιημένοι, δεν κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Είναι τρομακτικό να σκεφτεί κανείς, γιατί ακούμε πολλές φορές αυτά που λένε. Μπαίνουν πολλά ζητήματα και ασφάλειας και εικόνας που μεταφέρεται για τη χώρα
0: κάτι,
1: και τον τόπο μας.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι, κυρία Σαμαριτάκη, επειδή σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν άσχετοι, δηλαδή ακόμα και στο δημοσιογραφικό χώρο υπάρχουν άσχετοι που μπαίνουν ξαφνικά χωρίς να είναι δημοσιογράφοι επαγγελματίες και το παίζουν δημοσιογράφοι. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλους τους χώρους, ξέρετε, σε όλους
1: τους χώρους.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, πώς όμως στο δικό σας το χώρο, τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, χωρίς να είναι κάποιος ξεναγός πιστοποιημένος, πάνε και κανονίζουν ξεναγήσεις? Δηλαδή οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν.
1: Τα γραφεία,
0: ναι,
1: τις κανονίζουν οι παράνομοι. Στην ουσία κλέβουν την πελατεία των τουριστικών γραφείων και των ξενοδοχείων. Ξέρετε ότι μέσω του διαδικτύου πλέον αναζητούν πάρα πολλοί επισκέπτες ξεναγήσεις, και να σημειώσουμε ότι δεν είναι διόλου φθηνές αυτές οι ιδιωτικές ξεναγήσεις που προτείνουν. Γι' αυτό ανέφερα και τα περίφημα βανάκια. Και κάνουν τον οδηγό, τον ξεναγό, χωρίς να πληρούν καμία προϋπόθεση από τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία. Εάν γίνει έλεγχος, η διαδικασία που ακολουθείται είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, δηλαδή ο αστυνομικός, διαπιστώνοντας την παράβαση, να αντιπίσει στην ουσία του επαγγέλματος, δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο. Μπορεί να πάρει τα στοιχεία και να κάνει

0: μια αναφορά στην περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού, η οποία είναι καθήγηνα αρμόδια για την εξέταση της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Με τη σειρά της η υπηρεσία θα καλέσει τον υποτιθέμενο ξαναγό για απολογία. Είχε ένα μήνα δικαίωμα να καταθέσει ένσταση. Το αποτέλεσμα ποιο είναι?
1: Ναι.
0: Ότι αν ποτέ επιβληθεί πρόστιμο, που δεν επιβάλλονται, διότι από ένσταση σε ένσταση πάνω αυτή, αυτό μπορεί να θα περάσει ολόκληρη σεζόν. Αυτός δηλαδή, και να το επιβάλλουν πρόστιμο, έχει κερδίσει τα δεκαπλάσια και μάλιστα αφορολόγητα. Μαύρη εργασία. Είναι ένα κύκλωμα παραοικονομίας. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Μπαίνει στο διαδίκτυο και έχει ένα σωρό link που διαφημίζονται υπηρεσίες τέτοιου είδους από άτομα που δεν έχουν αναρτήσει φυσικά καμία άδεια, διότι αυτή είναι η προϋπόθεση για να διαφημίζει τέτοιες υπηρεσίες. Είναι πολύ απλό δηλαδή από το γραφείο που κάθεσαι να βρεις. Εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά ως σωματείο. Έχουμε ολόκληρη λίστα, την καταθέτουμε κάθε χρόνο, την ανανεώνουμε με όλους αυτούς τους υποτιθέμενους ξεναγούς και μάλιστα και με σχόλια των επισκεπτών που βεβαιώνουν ότι έχει γίνει ξενάγηση.
1: Αλλά υπάρχει μια ατιμωρησία, υπάρχει ένα έλλειμμα ηλεκτρικού μηχανισμού, το οποίο βεβαίως έχει επιπτώσει.
0: Ότι είναι και υποστελεχωμένες όλες αυτές οι υπηρεσίες και δεν ασχολούνται μόνο
1: το
0: με εμάς.
1: Είναι
0: περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού, έχει την εποπτεία της, τα ξενοδοχεία, έχει τους ιδιωτικούς πληροφορίων.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ακούσουμε ένα φίλο ακροατή, ο οποίος πρέπει να είναι από τον τουριστικό χώρο. Δεν ξέρω αν είναι τουριστικός πράκτορας, θα μας πει ο ίδιος που θέλει να παρέμβει. Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να. Καλημέρα και στον.
1: Στην κυρία Σαμαριτάκη, είναι η πρόεδρος των ξεναγών.
2: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω την πρόεδρο.
1: Εσείς ασχολείστε με τον τουρισμό καταρχάς, έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
2: Ένα ταξί παραδείγματος χάρη που θα πάρει.
1: Μα σας ρώτησα, συγγνώμη, ασχολείστε με τον τουρισμό, είστε του χώρου? Εσείς.
0: Συγγνώμη, να ρωτάτε.
1: Όχι,
2: ναι,
1: τον ακροατή ρωτάω, αν είναι του χώρου, του τουρισμού.
2: Ναι, όταν λοιπόν πάρει ένα ταξί κόσμο για να το πάει Κνωσό, το γύρο της πόλης, και τον ρωτήσει κάτι, δεν πρέπει να το εξηγήσει? Αυτό απαγορεύεται, ένα αυτό. Δεύτερο, γιατί δεν πάνε οι ξεναγοί να περάσουν το φαράγγι της Σαμαριάς με 35, 32, 33 βαθμούς όταν είναι ανοιχτό το φαράγγι? Και όταν είναι γενικά επαγγελματίες ξεναγοί, γιατί δεν το περνάνε?
1: Μα εσείς είστε, εγώ
2: δεν υπάρχει αρχαιολογικός χώρος εκεί, συγγνώμη.
1: Θα απαντήσει η κυρία Σαμαρινάκη, εγώ άλλο σας ρωτάω. Μα μισό λεπτό, θέλω να μου πείτε, είστε στο χώρο του τουρισμού, είστε επαγγελματίας, ως τι παίρνετε, ως απλός πολίτης?
2: Όχι, όχι, στο χώρο του τουρισμού για να γνωρίζετε.
1: Αυτό ρωτάω, αυτό ρωτάω.
2: Ακριβώς.
1: Πείτε μας τώρα και θα απαντήσει.
2: Ωραία. Το τρίτο ερώτημά μου είναι απέναντι στον καλεσμένο σας, την κυρία
1: Σαμαριτάκη,
2: Σαμαριτάκη, την πρόεδρο ξενοδοχείου. Όταν στην Κνωσό πάνε και σταματάνε οι ξενοδοχείοι εκεί για να μαζεύουν κόσμο για να τον ξεναργήσουν και ρωτάνε τον κόσμο. Τον ρωτάνε, θέλετε ξενάγηση? Καταρχήν είναι άγρα πελατών, πρώτον. Δεύτερο, κόβουνε απόδειξη που λένε μαύρα τα λεφτά, δεν κόβουν αποδείξεις. Εμένα μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και έχω πάει κόσμο εκεί και δεν κόβουν αποδείξεις. Αυτά ήθελα να πω.
1: Λοιπόν,
2: και μην ζητάνε όταν μικραίνει η πίτα να ξεσπαθώνουν. Τα πιο σημαντικά, δηλαδή όταν περνάει το φαράκι, όταν δεν θέλει να περάσει το φαράκι της Σαμαριάς και το περνάνε άτομα τα οποία γνωρίζουν το είδος.
1: Λοιπόν, γνωρίζουν να απαντήσει,
2: το τι θα πούνε και
1: απαντήσει.
2: Σωστά, πάρα πολύ, αγαπούνε το τόπο. Αυτά επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται τα υπόλοιπα?
1: Λοιπόν, να απαντήσει η κυρία Σαμαριτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σαμαριτάκη, πείτε μας.
0: Ναι, στην πρώτη ερώτηση, φυσικά δεν είπε κανείς ότι ένας οδηγός δεν μπορεί να μιλήσει με τους πελάτες του, αν φυσικά γνωρίζει τη γλώσσα και μπορεί να επικοινωνήσει.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό και άλλο οι υπηρεσίες της ξενάγησης. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο η αυρότητα, η ευγένεια και κάποιες γενικές πληροφορίες και άλλο οι υπηρεσίες της ξενάγησης. Είμαι πολύ ξεκάθαρη πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο, για το φαράγγι της Σαμαριάς. Φυσικά και είμαστε πάντα διαθέσιμη σε οποιοδήποτε

0: προορισμό μας δοθεί υπηρεσία να πάμε. Το αυτό που συμβαίνει στην ουσία είναι ότι δεν μας καλούν. Διότι τα τουριστικά γραφεία που οργανώνουν αυτές τις επισκέψεις στο Φαράγγι, παλαιότερα ποιος έκανε αυτές τις εκδρομές στο Φαράγγι της Σαμαρίας? Η Ξεναγή. Τώρα δεν μας καλούν, διότι πολύ απλά το κόστος εμείς έχουμε συλλογική σύμβαση και ορίζει η συλλογική αυτή σύμβαση τις κατώτερες αμοιβές των ξεναγών. Όταν λοιπόν το κόστος να πάρει έναν άσχετο, θα σας το πω έτσι ομά, είναι πολύ χαμηλότερο, φυσικά και δεν θα κάνει πρόταση ποτέ στον ξεναγό να πάει στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Νομίζω,
0: είναι θέμα κόστους.
1: Νομίζω είναι ξεκάθαρα.
0: Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι. Φυσικά και πηγαίνουμε παντού. Αυτή τη στιγμή απλά μας περιορίζουν σε χώρους που δεν μπορούν να το κάνουν διαφορετικά. Κάποια πειρατικά θα τολμήσω να πω γραφεία, γιατί τα σοβαρά γραφεία αποστολούν επαγγελματίες.
1: Αυτό το τρίτο που είπε τώρα για την άγρα πελατών, μήπως είναι η άσχετη?
0: Τόσο πολύ, μισό λεπτό να ολοκληρώσω για το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Αυτοί που αγαπούν τόσο πολύ τον τόπο και θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα, μπορούν κάλλιστα να έχουν την κατάρτιση του ξεναγού. Έχουμε τις σχολές ξεναγών, έχουμε τα σεμινάρια για τους απόφοιτους των ΑΕΗ, των τμήματων ιστορίας αρχαιολογίας. Κάθε χρόνο βγαίνουν τόσοι άνθρωποι με την ελπίδα να πάρουν την άδεια, πάνε, κάνουν μετεκπαίδευση, την πληρώνουν, να πάρουν την άδεια του ξεναγού και είναι άνεργοι. Ενώ δουλεύουν αυτοί που δεν έχουν προσπαθήσει για τίποτα.
1: Σωστά.
0: Αν υπάρχει τόση αγάπη για τον τόπο και θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα, ας έχουν και την επάρκεια λοιπόν.
1: Σωστά. Η προστασία του επαγγέλματος φυσικά εννοείται ότι έχει πολλές προϋποθέσεις. Υπάρχουν αυτά όλα που μας περιγράψατε, κυρία Σαμαριτάκη. Εγώ συμφωνώ απολύτως ότι δεν μπορούν σε όλα τα επαγγέλματα να μπαίνουν άσχετοι μέσα χωρίς πιστοποίηση, χωρίς απολύτως.
0: Εμείς πιστεύουμε να τηρείται η νομοθεσία. Ο νόμος είναι σαφής.
1: Σωστά.
0: Ο νόμος είναι σαφής. Όσο για τον Νικήστρο, να ξέρετε ότι η ξεναγή εδώ στην Γλωσσόκ είναι με άδεια της υπηρεσίας, εδώ απασχολούνται. Γίνονται ομάδες, έχουν όλοι τα συγκεκριμένα μπλοκάκια αποδείξεων. Τώρα, αν ο κύριος έτυχε σε κάποιον που του δεν του έδωσε απόδειξη, αυτό δεν αμαυρώνει όλο τον κλάδο συνολικά.
1: Προφανώς, αυτός που δεν του έδωσε, ξέρετε τι υποψιάζομαι, αυτός που δεν δίνει αποδείξεις είναι ο παράνομος που λέτε τώρα.
0: Αυτοί σίγουρα δεν δίνουν αποδείξεις γιατί δεν μπορούν να αιτιολογήσουν.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Το θέμα είναι η προστασία του επαγγέλματος και δεν ξέρω, αυτό το εξώδικο τώρα που στείλατε, η διαμαρτυρία, θα έχει αποτέλεσμα όμως, κυρία Σαμαριτάκη? Δηλαδή θα πρέπει και η πολιτεία να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να δει τι μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί μέσα σε αυτό το επάγγελμα να εισέρχονται άτομα άσχετα και φυσικά να σας παίρνουν τη δουλειά χωρίς τις προϋποθέσεις.
0: Και άλλο θα πει να σημειώσω, είναι για κάποιους μια ευκαιρία να έρθουν στη σεζόν που λέμε εδώ στην Κρήτη και να βγάλουν και τα έξοδά τους, το χαρτζιλίκι τους, ωραία και καλά, φερόντας την εργασία από κάποιους άλλους που πληρώνουν κανονικότατα φόρους και μάλιστα πολύ υψηλούς. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να τηρηθεί η νομοθεσία, ένα, αντιλαμβανόμενη τη δυσκολία των υπηρεσιών και την υποστελέχωση, να γίνει άμεσα διαβούλευση των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να αλλάξει ο νόμος. Αυτό είναι το κλειδί. Από τη στιγμή που θα επιβάλλονται τα πρόστιμα, πώς η τροχιά επιβάλλει κατευθείαν, πηγαίνει στην εφορία. Κύριε, ποιος είσαι? Πού είναι η άδειά σου? Κάνεις να είσαι αυτό το γκρουπάκι. Τελείωσε. Βεβαιώνεται επιτόπου το πρόστιμο. Ούτε αναφορές, ούτε να σε καλέσω να... Αν τηρηθεί αυτό, αν απλοποιηθεί η διαδικασία, ξέρετε, το φόβο φυλάει τα έρμα.
1: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ απορώ και με την ψυχραιμία των συναδέλφων σας και εσάς και των συναδέλφων σας, όταν δίπλα βλέπετε ένα που δεν είναι μέλος του σωματείου, δεν είναι πιστοποιημένος ξεναγός, να κάνει ξενάγηση δίπλα σε εσάς.
0: Μα καν να ρωτήσουμε, γιατί ξέρετε, μπορεί να είναι κάποιος συνάδελφος από την υπηρετική Ελλάδα να έχει έρθει. Δεν μπορούμε καν να ρωτήσουμε αν είναι ή όχι συνάδελφος, διότι δεχόμαστε επίθεση. Έχουν αποθρασιστεί. Κάνουν επιθέσεις στους αρχαιοφύλακες μέσα στο χώρο, εάν ερωτηθούν. Δηλαδή πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία, να έρθει η αστυνομία εφόσον έχει διαθέσιμο όχημα και υπαλλήλους. Είναι ναι, μια χρονοβόρα διαδικασία.
1: Με ρωτάει ένας φίλος ακροατής, δεν μπορεί να υπάρχει κάποιο διακριτικό που να δείχνει ότι είναι το σωματείο των ξεναγών, είναι επίσημος ξεναγός αυτός που κάνει την ξενάγηση.
0: Αγίοι έχουν, είναι υποχρεωμένοι να φορούν την άδειά τους, την έχουν κρεμασμένη, δηλαδή δεν είναι επαγγελματίες. Επίσης, αν διαφημίζει τέτοιες υπηρεσίες στο διαδίκτυο, είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει την άδειά σου.
1: Σωστά.
0: Αλλά στην Ελλάδα είμαστε ό,τι δηλώσουμε, τα γνωρίζετε.
1: Σωστά.
0: Μα... αλλά εδώ πλέον τίθεται ζήτημα επιδίωσης και να αποφασίσουμε τι θέλουμε, ποιες υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε ένας τουριστικός προορισμός. Να ξέρετε ότι η εκπαίδευση των ξεναγών στην Ελλάδα είναι βραδευμένη πανευρωπαϊκά. Πανευρωπαϊκά. Έχουμε πλέον ένα σωρό παιδιά με πτυχία ΑΕΗ. Είναι κρίμα να παραμένουν στην ανεργία και να αλωνίζουν τη χάρπαση.
1: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα που μου ήρθε στο μυαλό άλλη μια περίπτωση με άλλο επάγγελμα των κτηματομεσιτών. Πριν από λίγες μέρες είχε κάνει καταγγελίες εδώ η κυρία Μαυράκη ότι υπάρχουν άσχετοι μεσίτες χωρίς άδεια, χωρίς πιστοποίηση και αυτοί οι οποίοι έχουν εισχωρήσει στο επάγγελμα και κάνουν μια πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή σε όλα τα επαγγέλματα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό. Αν θες να κάνεις το μεσίτη, τον ξεναγό, τον δημοσιογράφο, πήγαινε να κάνεις, να πάρεις μια πιστοποίηση. Κάτι ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορεί τώρα άσχετοι άνθρωποι να εισέρχονται μέσα στα επαγγέλματα. Πάντως, κυρία Σαμαριτάκη, ελπίζω αυτή η διαμαρτυρία να πιάσει τόπο. Γι' αυτό αναδεικνύουμε και το θέμα. Μπας και οι αρμόδιοι ευαισθητοποιούν.
0: Ευχαριστούμε. Την έχουμε κοινοποιήσει σε όλους τους βουλευτές της Κρήτης. Αντίστοιχες διαμαρτυρίες ετοιμάζουν τα υπόλοιπα σωματεία.
1: Για να δούμε αν θα κάνουν καμιά υπερώτηση οι βουλευτές μας στη Βουλή να απαντήσει ο Υπουργός. Γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι θα απαντήσει.
0: Μόνο. Να γίνει μια διαβούλευση. Η αστυνομία είναι με το μέρος μας, διότι όπως καταλαβαίνετε και αυτοί έχουν κουραστεί να γράφουν, να συντάσσουν αναφορές και να μην γίνεται τίποτα.
1: Σωστά.
0: Να μην επιβάλλονται τα πρόσχημα. Νιώθουν ότι η εργασία τους πηγαίνει χαμένη. Υπήρχε επίσης, θα τις έλυνε τα χέρια μια απλοποίηση του συστήματος, διότι έχουν να τρέξουν ένα σωρό ζητήματα. Νομίζω ότι είναι ζήτημα βούλησης να δοθεί μια λύση.
1: Μάλιστα. Ελπίζουμε λοιπόν να φτάσει το θέμα και στη Βουλή. Σας ευχαριστώ, κυρία Σαμαριτάκη. Καλό υπόλοιπο. Ευχόμαστε. Καλό υπόλοιπο.
0: Καλά. Καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι είναι ζητήματα επαγγελματικά μεν, αλλά ζητήματα που απασχολούν τους ανθρώπους σε διάφορες δουλειές, σε διάφορα επαγγέλματα. Είδατε τώρα τι ακριβώς γίνεται με το επάγγελμα του ξεναγού. Πάμε να κάνω μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα

0: έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Η κυβέρνηση, γενικότερα η πολιτεία, έχει θεσπίσει ένα νόμο που αφορά τον προσωπικό γιατρό, που φαίνεται όμως τελικά ότι δεν είναι δωρεάν για όλους. Ενώ αρχικά το Υπουργείο Υγείας υποστήριζε ότι τα παρήχε δωρεάν υπηρεσία για όλους τους πολίτες, πλέον ακόμα και σήμερα βασικές ειδικότητες που συνθέτουν το θεσμό, δηλαδή η γενική ιατρική παθολογία, θα μπορούν να πληρώνονται από τους ασφαλισμένους, δεν μπορεί να βρει ο ασφαλισμένος προσωπικό γιατρό. Και ανακοίνησα αυτό το θέμα με αφορμή μηνύματα που έλαβα από φίλους ακροατές να αναδείξουμε το θέμα για να δούμε ακριβώς το τι ισχύει. Τι ισχύει. Διότι 4 χρόνια μετά την θεσμοθέτηση του προσωπικού γιατρού τα πράγματα φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο καλά από ό,τι μας λένε. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκου, να μας πει τι ισχύει και πώς ο θεσμός αυτός μπορεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες για να μην χρειάζεται να πληρώνουν από την τσέπη τους. Κύριε Πατριανάκο, καλή σας ημέρα.
7: Καλή σας ημέρα σας και τους ακροατές σας.
6: Να μας πείτε τι γίνεται με τον προσωπικό γιατρό, γιατί έχουμε πολλά παράπονα από πολίτες.
7: Ναι, δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, ναι, όπως τα λέτε, με ότι πληρώνουν με την εξής έννοια.
6: Ναι, ναι.
7: Ο προσωπικός γιατρός καταρχήν είναι δωρεάν.
6: Ναι.
7: Από εκεί και πέρα, όταν εφαρμόστηκε, υπάρχει ένα 30% ίσως και παραπάνω που αναηλικιακή ομάδα, ειδικά στις μικρές ηλικίες, ήταν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ναι, όπου δεν έχουν προσωπικό γιατρό. Τελευταία η κυβέρνηση έβγαλε ένα νόμο που λέει ότι εάν δεν θέλει, αν θέλει το δικό σου γιατρό, τον ιδιώτη γιατρό, ο οποίος δεν έχει συνεργαστεί με το σύστημα και το επιλέξεις εσύ αυτόν τον γιατρό, τότε πληρώνεις. Εάν πας και επιλέξεις έναν γιατρό ο οποίος συνεργάζεται με τον ΕΟΠΗ σε δημόσιες δομές, δεν πληρώνεις τίποτα. Άρα δηλαδή είναι και επιλογή του ασθενούς να πει ότι εγώ προσωπικό μου γιατρό θέλω τον ιδιώτη γιατρό μου, τον παθολόγο, τον γενικό γιατρό, τον οποίο θα τον πληρώνω εγώ.
6: Ναι. Μια άλλη όμως παράμετρο, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Πατριανάκο, είναι και το γεγονός ότι όπως μου ανέφεραν τουλάχιστον, ψάχνουν να βρουν προσωπικό γιατρό για να εγγραφούν και λένε όλοι οι γιατροί που είναι συμπεριμένοι με τον ΕΟΠΗ δεν έχω συμπληρώσει τον αριθμό μου. Δηλαδή θέλω να πω, είναι πολλοί συμπεριμένοι γιατροί, μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος, ναι. Παρακαλώ.
7: Καταρχήν είναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά καταρχήν είναι όλοι οι γιατροί των δημοσίων δομών, ναι, δηλαδή οι γενικοί γιατροί από τα κέντρα υγείας, ας πούμε, ίσα απομονωμένα έχουν βάλει, που θυμάστε και τις αντιδράσεις μας, και αγροτικούς γιατρούς, ναι, που για κάτι εμάς δεν μπορούν να μπουν. Υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν ελεύθερες θέσεις άμα πάει να ψάξει κάποιος. Αλλά βέβαια αυτό το οποίο συζητούσαμε και το οποίο λέμε είναι ότι υπάρχει και η επιλογή του ιατρού.
6: Ναι.
7: Δηλαδή ο άλλος μπορεί να κάνει ένα προσωπικό γιατρό και να μην είναι ικανοποιημένος. Σε αυτή την περίπτωση είναι το τι γίνεται. Ή ότι ο γιατρός θα πρέπει να αξιολογείται και άμα δεν εκτελεί αυτά τα οποία πρέπει, τι συμβαίνει. Αλλά ελεύθερες θέσεις για προσωπικό γιατρό υπάρχουν.
6: Μάλιστα. Ναι, γι' αυτό ζητήσαμε την άποψή σας, κύριε Πατριανάκο, για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, οι πολίτες που ενδιαφέρονται. Γενικότερα, παρακαλώ.
7: Πάντως νομίζω ότι στο τέλος αναγκαστήκανε να πούνε για τους ιδιώτες γιατρούς, γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό των ασθενών οι οποίοι δεν έχουν προσωπικό γιατρό και να σας πω και κάτι, μάλλον δεν έχει μπει και στην οτροπία του Έλληνα. Δηλαδή, να πάρω και προσωπικά παραδείγματα. Σε όλους τους ασθενείς μου λέω προσωπικό γιατρό, μου λένε πιο προσωπικό γιατρό. Εσείς ο γιατρός μας. Ναι. Υπάρχει δηλαδή και μια τέτοια διαφορά αντιληψιότητα. Δηλαδή, εγώ θέλω τον γιατρό της ειδικότητάς μου, δεν θέλω προσωπικό γιατρό. Ο προσωπικός γιατρός δεν έχετε να αντικαταστήσει τον γιατρό της ειδικότητας. Έχετε να συμπληρώσει και να βοηθήσει.
6: Ναι. Για να κάνει την παραπομπή στην ειδικότητα, αν χρειαστεί. Δηλαδή...
7: Να κάνει την παραπομπή στην ειδικότητα, να έχει μια πρώτη προσέγγιση, να επικοινωνεί μαζί μας για τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει ο ασθενής, να συνταγογραφεί τα φάρμακα τα οποία έχουν γραφτεί. Είναι πιο εύκολο να τον βρεις από ότι ένα γιατρό σε ένα μεγάλο νοσοκομείο π.χ.
6: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Αλλά θέλω την άποψή σας, πέρα από τον προσωπικό γιατρό και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό, κύριε Πατριανάκο. Δηλαδή, βλέπουμε να συνοστίζεται κόσμος στα νοσοκομεία, στην τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, αντί να πάει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχουμε τις υποδομές εκείνες που μπορούν να στηρίξουν και πώς ο πολίτης θα πιστεί να πάει σε μια τόμη, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω πού, πριν έρθει στο νοσοκομείο κατευθείαν. Δηλαδή αυτό το κομμάτι της εξυπηρέτησης νομίζω ότι έχει ένα έλλειμμα. Τι λέτε εσείς?
7: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η πρωτοβάθμια υγεία αυτή τη στιγμή δεν έχει συγκεντρώσει τον κόσμο που θα έπρεπε να έχει συγκεντρώσει, διότι προτιμάει ο κόσμος, αισθάνεται αν θέλετε και με πιο μεγαλύτερη ασφάλεια να έρθει στο μεγάλο νοσοκομείο, αλλά όμως δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να πηγαίνει, τα οποία όμως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να προσφέρει και τα ανάλογα. Ναι. Πρέπει να στελεχωθεί, πρέπει να εξοπλιστεί. Στα πλαίσια αυτά νομίζω και νομίζω ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, γίνανε και τα πανεπιστημιακά κέντρα υγείας με σκοπό να δώσουν και μία άλλη μορφή στο πώς αντιμετωπίζεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Νομίζω ότι γίνονται κάποια βηματάκια, αλλά όμως ταυτόχρονα, όπως καταλαβαίνετε, είναι και θέμα στελέχωσης και εξοπλισμού.
6: Σωστά.
7: Θα πρέπει να γίνει στελέχωση με ιατρούς, θα πρέπει να εξοπλιστεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να μπορεί να παρέχει και ένα μίνιμουμ όταν θα πάει ο ασθενής εκεί.
6: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Κύριε Πατριανάκο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι μας δώσατε την εικόνα και ειδικά για τον προσωπικό γιατρό, γιατί σας είπα ότι έχουμε πολλά παράπονα από τους πολίτες, αλλά νομίζω ότι διευκρινίστηκαν ορισμένα από αυτά που μας ανέφεραν. Σας ευχαριστώ.
7: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
6: Καλή σας μέρα, κύριε Πατριανάκο. Να είστε καλά. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 9. Χθες έγινε η ανακοίνωση των βάσεων. Οι περισσότερες εκτιμήσεις έπεσαν μέσα βέβαια για τις βάσεις. Καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους που πέρασαν στις σχολές προτίμησης που είχαν δηλώσει. Συγχαρητήρια στις οικογένειές τους που έδωσαν ένα αγώνα, ένα μαραθώνιο για πολλά χρόνια προκειμένου τα παιδιά τους να επιτύχουν σε αυτές τις εξετάσεις. Από τους περίπου, έτσι να δώσω μια γενική εικόνα, από τους περίπου 89.000 υποψήφιους που συμμετείχαν στις εξετάσεις, οι διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια ανήλθαν σε περίπου 68.800. Ενώ η ανακοίνωση των βάσεων χθες επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί ότι οι μεγάλες κερδισμένες είναι οι πολυτεχνικές και οι σχολές υγείας, ιατρικές σχολές και άλλες σχολές υγείας, ενώ πιέσεις καταγράφηκαν σε αρκετά τμήματα των ανθρωπιστικών και κυρίως των οικονομικών σπουδών. Επίσης, μεγάλες έτσι μεταβολές είχαμε και στα παιδαγωγικά. Τα παιδαγωγικά, η φιλοσοφική, η παιδαγωγική, η προσχολική αγωγή, όλα αυτά οι σχολές που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση δεν προτιμώνται πλέον από τους υποψήφιους, διότι τα προβλήματα είναι πολλά. Τα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Το Πολυτεχνείο Κρήτης είχαμε επίσης μία μεγάλη άνοδο μορίων για τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, 1.122 μόρια. Δηλαδή από τα 14.648 ανέβηκαν σε πάνω από 15.800 μόρια. Οι αρχιτέκτονες επίσης, χημική, μηχανική περιβάλλοντος. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έγινε περιζήτητο. Επίσης, ιδιαίτερα ψηλές παρέμειναν οι βάσεις των ιατρικών σχολών σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην ιατρική σχολή του

0: Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι οποίες σχολές βέβαια εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή των περισσότερων αριστούχων, παρά τα προβλήματα στον χώρο της υγείας που κατά διαστήματα αναδεικνύουμε. Η εικόνα όμως σε αυτή τη φάση φέτος ήταν συνολικά ανωδική. Χωρίς όμως τις θεαματικές μεταβολές που παρατηρήθηκαν στα πολυτεχνεία. Οι επιδόσεις στη βιολογία δεν ευνόησαν έτσι σημαντικές αυξήσεις, ωστόσο η διαχρονικά υψηλή ζήτηση για τις σχολές υγείας διατήρησε τις βάσεις σε πολύ υψηλά επίπεδα. Δεν ήταν θέμα μόνο βαθμολογιών, ήταν και θέμα ζήτησης. Μαζί με την ιατρική, η ισχυρή ζήτηση κατέγραψαν οι οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νοσηλευτικές, τα τμήματα βιοιατρικών επιστημών. Γενικότερα όλες οι σχολές του έχουν να κάνουν με το σύστημα υγείας. Επίσης, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο μεταβολές ήταν σαφώς πιο ήπιες, αν και η εικόνα ήταν, λένε οι αναλυτές, πιο σύνθετη. Ειδικότερα, οι σχολές υψηλού κύρους, όπως είναι οι νομικές και οι ψυχολογίες, διατήρησαν τη δυναμική τους, ωστόσο πολλά περιφερειακά τμήματα αντιμετώπισαν πιέσεις. Και οι πιέσεις αυτές δεν είναι άλλο από το κόστος διαβίωσης των φοιτητών. Δηλαδή ένας φοιτητής θα επιλέξει ένα τμήμα, αν υπάρχει βέβαια, και αν υπάρχει πανεπιστήμιο κοντά του, να φοιτήσει κοντά στον τόπο κατοικίας, δεν θα φύγει να πάει αλλού. Οπότε αυτό το γεγονός είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας ουσιαστικά για να μην επιλέξει κάποιος ένα περιφερειακό τμήμα. Γι' αυτό είχαμε πιέσεις. Αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι, και είπαμε και οι οικονομικές και οι σχολές πληροφορικής επίσης καταγράφηκαν χαμηλότερες επιδόσεις. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε πλήρες αδιέξοδο βρίσκονται οι αγρότες στην Κρήτη με το νέο καθεστώς του ΟΣΔΕ προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, με τους μελετητές να αρνούνται να αναλάβουν το βάρος της υποβολής των αιτήσεων με άμεσο τον κίνδυνο της μη έγκαιρης πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Χανίων ο ιδιοκτήτης βιοτεχνίας Παρασκευής Σωστικό Λέμβων μετά την έκρηξη στα λιβάδια. Ο 70χρονος άντρας φέρει σοβαρά εγκάβματα και έχει διασωληνωθεί, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Μπέα. Στα κρατητήρια βρίσκονται ο ιατροδικαστής στα Χανιά και ο καθηγητής τοξικολογίας από το Ηράκλειο, οι οποίοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση δωροληψίας προκειμένου να εκδώσουν πλαστές γνωματεύσεις. Διευκρινή σχετικά με την έκταση της απαγόρευσης κολύμβησης στην Αμουδάρα, δίνει η ΔΕΗ Αμαλεβιζίου, επισημένοντας ότι το μέτρο αφορά σε απόσταση 150 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου εκβολής του αγωγού ομβρίων υδάτων και όχι για το σύνολο της παραλίας, το οποίο κρίνεται ασφαλές για τους λιόμενους. Νέα Λέμβος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά των καλολιμένων με το λιμενικό σώμα και τη Frontex να επιχειρούν στο σημείο για την περισυλλογή τους. Οι 42 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της περιοχής. Ώρα πληρωμών για τους συνταξιούχους όλων των ταμείων, καθώς από το απόγευμα της Δευτέρας θα ξεκινήσει η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων. Για τους μη μισθωτούς, οι πληρωμές είναι προγραμματισμένες για την 3η 28 Ιουλίου, ενώ για τους μισθωτούς την 5η 30 του μήνα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται η Ισπανία και η Γαλλία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και ο παρατεταμένος καύσωνας τροφοδοτούν μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους και τουριστικές περιοχές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Στα αθλητικά, προβάδισμα πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link απέκτησε ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του στην Πολωνία επί της Δυνσμό Κιεβού με 3-2. Σε ανάλογη θέση και ο Παναθηναϊκός που επικράτησε στην Ουγγαρία της Πάξκι με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Ωστόσο, βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοδυτική, 3 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στη Χριστίνα και στον Αθηναγόρα που γιορτάζουν σήμερα, και στην Άννα, στην Ευπραξία, στον Ευπράξιο που γιορτάζουν αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Αθηναγόρα ομολογητού, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σήμερα είναι παραμονή της Αγίας Άνης. Αύριο πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Πισκοπιανού που βρίσκεται στην είσοδο του λιμένα Χερσονήσου. Όπως μπαίνουμε στο λιμάνι Χερσονήσου, δεξιά, ένας εκπληκτικός χώρος που έχει αναδειχθεί εκεί από την ενορία του Πισκοπιανού, πανηγυρίζει και κάθε χρόνο την παραμονή γίνεται ένα λαϊκό προσκύνημα. Η ενορία Πισκοπιανού μας ενημερώνει λοιπόν, καλημέρα Παπαγιώργη, ότι απόψε θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Απαμίας, Κυρίου Παϊσίου. Αύριο θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου, Κυρίου Γερασίμου. Καθ' όλη τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθεται προς προσκύνηση απότμημα ιερού λειψάνου της Αγίας Άνης. Χρόνια πολλά εκεί στην περιοχή, την καλημέρα μας στους ανθρώπους που συμμετέχουν και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στην ενορία του Πισκοπιανού. Βέβαια να πούμε ότι την Κυριακή είναι της Αγίας Παρασκευής, της Αγίας Παρασκευής, και μάλιστα βλέπω εδώ μου στέλνουν μηνύματα από το Δεμάτι. Στο Δεμάτι ετοιμάζουν ένα μεγάλο γλέντι, το ετοιμάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δεματίου, η Αγία Παρασκευή. Ο Κωστής και ο Γιώργος Αριδάκης είναι αυτοί που θα παίζουν στο γλέντι της Αγίας στο Δεμάτι, να περάσουν καλά. Αυτό είναι αύριο το βράδυ. Είπαμε ότι την Κυριακή είναι της Αγίας Παρασκευής και τη Δευτέρα του Αγίου Παντελεήμονα. Μαζεμένες γιορτές. Είναι η χαρά του καλοκαιριού. Είναι η χαρά του καλοκαιριού. Με ρωτάνε τι ώρα είναι απόψε στο Πισκοπιανό. Είναι μετά τις 7, αλλά να είμαι σίγουρος γιατί έχασα το σχετικό, θα σας πω αμέσως. Μετά τις 7, ναι. Μετά τις 7 ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας, δημιούργησε για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών. Είμαστε 24 Ιουλίου, φτάνουμε στο τέλος του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού και ενδεχομένως να έχουμε αλλαγή του σκηνικού σε ό,τι αφορά τον καιρό. Ίσως να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Μανώλη Λέκα, τον μετρολόγο, να μας δώσει μια αναλυτική εικόνα για τις καιρικές αλλαγές που θα έχουμε και αν θα έχουμε και σε ποιες περιοχές θα τις έχουμε. Πόσο παράξενο είναι Ιούλιο μήνα να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και, όπως προείπα, και ίσως βροχοπτώσεις. Επειδή σε κάποιες περιοχές προγραμματίζονται εκδηλώσεις, θα προσπαθήσουμε με τον κύριο Λέκα να δώσουμε μια εικόνα ώστε να ενημερωθούν οι διοργανωτές για να μην τρέχουν την τελευταία στιγμή, να μην τρέχουν και να μην φτάνουν. Βέβαια, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο
Εδώ κολλάει το «μπόρα είναι, θα περάσει» και να επιστρέψουμε στη συνέχεια στην κανονικότητα του καλοκαιριού, για να τις απολαύσουμε κι εμείς τις χαρές του καλοκαιριού, όσοι ετοιμάζονται και έχουν έτοιμες τις βαλίτσες τους για να αναχωρήσουν για ολιγορήμερες διακοπές. Να τους ευχηθούμε να περάσουν καλά, αλλά δεν

θα θέλαμε να είμαστε στη θέση εκείνων που επιστρέφουν από τις διακοπές. 14 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Γεναράκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-0382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ύμβρο και την Τένεδο. Το 1971 αποφασίζεται να κατεδαφιστούν οι φυλακές Αβέροφ και στη θέση τους να αναγερθεί το δικαστικό Μέγαρο. Το 1974 καταραίει η δικτατορία, αποφασίζεται ο σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που βρίσκεται στο Παρίσι. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Ζισκάρ Ντεστέν, του διαθέτει το προσωπικό του αεροσκάφος για την άμεση επιστροφή του. Στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, χιλιάδες λαού τον υποδέχονται στις 2 τα ξημερώματα. Στις 4 και 4 τα ξημερώματα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. Η μεταπολίτευση είναι γεγονός. Το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια και κλέβει την παράσταση. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί στην περιοχή του Πόρου, στην περιοχή της Καλλισπέριδων και της ευρύτερης περιοχής. Μου γράφει ο Κώστας, την καλημέρα μου να έχει, ότι δεν υπάρχει νερό μέρα παραμέρα, όπως έλεγε προχθές ο κύριος Βουρεξάκης, και αν μπορούμε να αναδείξουμε το θέμα προκειμένου να γίνει κάτι, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο αυτή την περίοδο οι οικογένειες να ξεμένουν από νερό. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να το στερούνται οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Λοιπόν, την καλημέρα μας και στο Μανώλη, ο οποίος μου γράφει σήμερα ανήμερα της Αγίας Χριστίνης στο Μελιδόνι γίνεται καντάδα και μετά γλέντι με κριτική μουσική. Μια καλή πρόταση για το κοινό για να περάσει όμορφα τη βραδιά του. Το γλέντι θα πλαισιωθεί μουσικά από μένα και το συγκρότημά μου. Μπράβο Μανώλη! Μπράβο Μανώλη, Μανώλης Καλλικάκης. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Έτσι είναι. Είπαμε ότι αυτό είναι το καλοκαίρι στην Κρήτη. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις ημέρες και είναι σημαντικό να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, να βρίσκονται
να βρίσκονται οι χωριανοί όλοι μαζί, να υπάρχει μια κοινωνικοποίηση, οι άνθρωποι να ανταλλάσσουν ευχές, να είναι κοντά, να υπάρχει σύσφιξη των σχέσεων. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Λοιπόν,

0: Κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μανώλη Λέκα για να μας δώσει την εικόνα του καιρού. Δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι και αυτή την ώρα. Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει στις τηλεφωνικές γραμμές. Προτείνω, για να μην καθυστερούμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα, να ξεκινήσουμε εμείς να πάμε στα θέματα της ειδησιογραφίας ή να κανονίσουμε να πάμε πρώτα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο μετά μπροστά μας να πούμε και το ένα και το άλλο. Παρακαλώ.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει δυνατά στο σκαλάνι. Πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου οι δρόμοι του χωριού πλημμυρίζουν με τη μαγική παραδοσιακή καντάδα. Στο δημοτικό πάρκινγκ Σκαλανίου, η Κρήτη ανταμώνει την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμμετέχουν οι σύλλογοι, οι Πυρωτών, Αλατσατιανών, Μακεδόνων Κρήτης, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίων, οι Χοροκαστρίτες Θράκη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου Κρήτη. Ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, στα θέματα της ειδησιογραφίας να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Πολύ επικίνδυνες εξελίξεις όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Προμηνύουν οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που θα είναι μεγαλύτερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης με τον τίτλο «Επική οργή». Σκέφτομαι μια μαζική επίθεση, μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν, είπε ο πρόεδρος σε μια σύντομη συνέντευξη που παραχώρησε στο Άξιος. Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε συνέπειες και τόνισε ότι δεν έχει ακόμη λάβει την τελική του απόφαση. Επίσης, ο Τραμπ δεν έδωσε προθεσμία για το πότε θα αποφασίσει. Αναφερόμενος στο Ισραήλ, είπε πως θα συμμετάσχει σε 2 λεπτά αν τους το ζητήσω, αλλά έσπευσε να προσθέσει ότι δεν χρειαζόμαστε κανένα για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Αναγνώρισε ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στις επιθέσεις, υπονοώντας ιρανικά αντίπεινα εναντίον του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους τις τελευταίες 12 ημέρες σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τις ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Η τρέχουσα κλιμάκωση έχει ήδη προκαλέσει την αύξηση των τιμών του πετρελαίου στα 100 δολάρια αναβαρέλι. Η επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παράλληλα, οι Χούθοι στην Ιεμένη που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν αρχίσει να επιτίθενται σε σαουδοαραβικά πλοία στην Ερυθρά θάλασσα, επιδεινώνοντας τις εντάσεις σε μια άλλη κρίσιμη διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου και αποσταθεροποιώντας περαιτέρω την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Εκτός ελέγχου μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ισπανία, για να αλλάξουμε θέμα, σε απόσταση περίπου 60 χιλιόμετρων δυτικά της Μαδρίτης. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν στην εκένωση ενός δήμου 4.000 περίπου κατοίκων για προληπτικούς λόγους λόγω της εξάπλωσης της δασικής πυρκαγιάς. Σε ενημέρωσή τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι έστειλαν επίγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων τους να εκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν σε άλλο δήμο προκειμένου να μην κινδυνεύουν από την πυρκαγιά που βρίσκεται εκτός ελέγχου σε κοντινή απόσταση. Να αναφέρουμε ακόμα ότι χθες τα μεσάνυχτα η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Είναι δραματικές οι καταστάσεις που βιώνει αυτή την περίοδο η Ισπανία, και ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν το συντομότερο δυνατόν να ξεπεράσουν αυτό τον εφιάλτη που βιώνουν. Πριν πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα, πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο που εμπιστευόμαστε. Κύριε Λέκα, καλημέρα. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα κύριε Γεράκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί που περιμένουν πώς και πώς με αγωνία να μάθουν πώς θα εξελιχθεί ο καιρός αυτές τις μέρες, τις επόμενες ώρες, γιατί έχουμε κοινωνικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις και θέλουν να μάθουν αν θα επηρεαστούν.
8: Ναι, κοιτάξτε, όλα θα γίνουν και θα γίνουν με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι μετά από αυτό το κύμα υψηλών θερμοκρασιών που βιώσαμε τις προηγούμενες ημέρες, ήδη από εχθές η θερμοκρασία νομίζω ότι αποκαταστάθηκε σε καλά επίπεδα και σήμερα είναι ακόμη καλύτερα. Και τη μεγάλη έκπληξη βέβαια αναμένουμε ότι θα την κάνει η αυριανή μέρα του Σαββάτου, η οποία πέραν των θερμοκρασιών που μας επιφυλάσσει στα χαμηλά της εποχής επίπεδα, όχι ότι θα κρυώνουμε φυσικά, αλλά θα είναι πολύ δροσερή η αυριανή ημέρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας βέβαια, γιατί το βράδυ προφανώς και θα υπάρχει κάποια ψύχρα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει αρκετά και θα έλεγα και από απόψε το βράδυ, κυρίως αύριο το πρωί. Εκτός όμως από αυτό, αναμένεται ότι θα έχουμε και αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, έστω και αν είναι πρόσκαιρη, και μάλιστα τα προγνωστικά δείχνουν.

στον υπόλοιπο υπηρετικό χώρο της χώρας μας και σε άλλες περιοχές. Και μπορεί να εκδηλωθεί βέβαια εκεί και σαν μπουρίνι, και αυτό απαιτεί και μια ιδιαίτερη προσοχή, και νομίζω έχουν βγει και σχετικές ανακοινώσεις. Εμάς εδώ λοιπόν θα δώσει κάποιο καιρό, ο οποίος περιορίζεται ευτυχώς κυρίως στις πρωινές ώρες του Σαββάτου, από πολύ νωρίς το πρωί και λίγο αργότερα, και θα κρατήσουν τα όποια, είτε η νέφωση είτε τα όποια φαινόμενα τοπικών βροχοπτώσεων, θα κρατήσουν λίγο μέχρι τις προμεσημβρινές ή και τις μεσημβρινές ώρες, αλλά από εκεί και μετά αναμένεται ότι ο καιρός θα δείξει και πάλι καλή εικόνα, θα βελτιωθεί, και μάλιστα το καλό είναι ότι μέχρι το βράδυ και οι άνεμοι αναμένεται ότι σταδιακά θα εξασθενούν. Για να περάσουμε βέβαια στην Κυριακή, όπου οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ καλές σε ολόκληρη την Κρήτη και με υπιότερες εντάσεις των ανέμων, καλές θάλασσες, και οι θερμοκρασίες θα είναι σχεδόν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για να τα δούμε έτσι πιο αναλυτικά, για σήμερα Παρασκευή αναμένεται ότι τουλάχιστον σε εμάς ο καιρός γενικά θα διατηρηθεί πάρα πολύ καλός. Οι άνεμοι, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις, θα είναι από δυτικές έως και βορειοδυτικές διευθύνσεις στις ανατολικές περιοχές του νησιού. Η έντασή τους κατά τόπους θα κυμαίνεται στα 2 με 3 μποφόρ, ανατολικότερα όμως θα φτάσει τα 3 τοπικά και τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, είναι σε καλά για την εποχή επίπεδα πλέον, με τις μέγιστες τιμές αργότερα να διαμορφώνονται πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά κατά μέσο όρο θα τις ζούμε στους 30 μέχρι και τους 32 ή και 33 βαθμούς Κελσίου, κυρίως όμως για νότιες περιοχές του νησιού. Η αυριανή τώρα μέρα του Σαββάτου, όπως είπαμε, επειδή μπαίνει η ψυχρή αέρια μάζα, κάτι που είναι και το κύριο αίτιο αυτής της καιρικής αλλαγής, ας το πούμε έτσι, με ήπιο αίτιο, γιατί θα είναι καθαρά αυτή η ψυχρή μεταφορά σε συνδυασμό με το βόρειο ρεύμα που ξεκινάει λίγο αύριο, είναι αίτια τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα έντονα. Γι' αυτό το λόγο περιμένουμε ότι θα δημιουργηθούν νεφώσεις και θα υπάρχει και η πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές, όπως είπαμε. Ιδιαίτερα τώρα οι νότιες περιοχές δεν επιφυλάσσουν κάτι ιδιαίτερο καιρικά, ως επιτοπλίστων βόρειες ορεινές περιοχές μπορεί να δώσουν κάποια φαινόμενα. Και θα έχουν ένα περιορισμένο χρονικό χαρακτήρα, δηλαδή από νωρίς το πρωί. Μάλιστα εδώ στα δυτικά δείχνει ότι μπορεί να είναι και πολύ νωρίς για το Σάββατο. Λίγο αργότερα όμως και πρωί πάλι θα εκδηλωθούν αυτές οι νεφώσεις και τα φαινόμενα και προς ανατολικές περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, τα κεντρικά πελάγη θα φτάσουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο που γρήγορα θα γίνει αντιληπτός. Και ευτυχώς φαίνεται ότι από το απόγευμα, όπως σας έλεγα και μετά, οι άνεμοι ακόμη και στα κεντρικά πελάγη θα αρχίσουν να εξασθενούν. Την ίδια ώρα όμως σε νότιες περιοχές οι άνεμοι θα είναι αρκετά ενισχυμένοι, θα φτάσουν σε ένταση τα 5 με 6 τοπικά όμως και τα 7 μποφόρ, καθότι λειτουργούν ως καταβάτες. Αυτό σημαίνει ότι ενώ ο βοράς και με τις βροχές και τη συννεφιά αναμένεται ότι θα λέγαμε από πλευράς πυροπροστασίας θα έχουν καλύτερες συνθήκες, ας είμαστε όμως προσεκτικοί. Στο νότο όμως οι καταβατικοί βοριάδες πάντα απαιτούν μια ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και γι' αυτό το τομέα. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αφού το θερμόμετρο θα καταγράψει τιμές κοντά στους 26 μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στις περισσότερες περιοχές, αν και στα νότια λόγω των καταβατικών βοριάδων αναμένεται ότι μπορεί να προσεγγίσει τους 28 με 30. Πάντως αυτές οι θερμοκρασίες δεν είναι κάτι που μας συνηθίζει να το έχουμε για τέτοια εποχή. Δηλαδή θα λέγαμε ότι η απόκληση αυτή απέχει λίγο από τα συνήθη της εποχής. Και για την Κυριακή να πούμε ότι ο καιρός και πάλι θα επανέλθει σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Καιρικά θα είναι πάρα πολύ καλός με την ηλιοφάνεια και πάλι στο προσκήνιο. Οι άνεμοι ναι μεν θα διατηρήσουν μια βόρεια έως και βορειοδυτική τάση, παρόλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, με εξαίρεση λίγο τις ανατολικές περιοχές, ίσως και σε κάποιες νότιες περιοχές, αλλά σε πολύ πιο τοπικό επίπεδο και με εντάσεις οι οποίες ακόμη και στα ανατολικά θα κυμαίνονται

0: τα 3 με 4 τοπικά όμως πιο ανατολικά θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Δυτικότερα οι βόρειοι αυτοί άνεμοι θα είναι πιο εξασθενημένοι και θα κυμαίνονται στα 2 με 3 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, επανέρχεται θα λέγαμε σε κανονικά σχεδόν για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα νότια όμως θα είναι κατά 2 τουλάχιστον βαθμούς υψηλότεροι. Και η επόμενη εβδομάδα μας επιφυλάσσει, ας το πούμε έτσι, ένα κύμα ηπιότερο, λίγο για υψηλότερες θερμοκρασίες. Φαίνεται ότι μια θερμή αέρια μάζα, βρήκανε μονοπάτι οι θερμές αέριες μάζες, μπορεί να μας επηρεάσει κυρίως τη Δευτέρα και τη Τρίτη, και αυτό θα οφείλεται με το ότι θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες, ότι θα γυρίσουν και λίγο οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις. Και λίγο νοτιοδυτική εδώ στα δυτικά, αυτό ευνοεί θα λέγαμε λίγο την αύξηση της θερμοκρασίας και δεν αποκλείεται να δούμε και πάλι θερμοκρασίες οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται εκεί στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, κατά μέσο όρο βέβαια το βλέπουμε, με την ηπιότητα των ανέμων να διατηρεί καλές θάλασσες. Ευτυχώς όμως δεν θα κρατήσει πολύ, γιατί από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, από την Τετάρτη επανέρχεται το βόρειο ρεύμα, επανέρχεται ο Ετησίας, το γνωστό Μελτέμι. Θα μας ταλαιπωρήσει λίγο όσον αφορά τις θάλασσες, αλλά γενικότερα οι θερμοκρασίες θα διατηρήσουν πολύ πιο ήπιες και πιο δροσερές, θα λέγαμε, συνθήκες, κυρίως για τις βραδινές ώρες.
1: Μάλιστα. Κύριε Λέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν θα έχουμε λοιπόν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το Σάββατο η όποια βροχή θα σημειωθεί πρωινές ώρες, οπότε οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις βραδινές ώρες δεν θα έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Καλό θα είναι όμως αυτό που λέει και το σλόγγαν «ζακέτα να πάρεις», γιατί η θερμοκρασία θα είναι αισθητά πιο χαμηλή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Σωστά?
0: Έτσι κάπως, ναι, θα είναι τα πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Κάπως έτσι να επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά, γιατί και γνωρίζω και εγώ υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και ιδιωτικού χαρακτήρα, αλλά
1: σωστό,
0: και από δήμους και τα λοιπά. Εκτιμώ όμως ότι τα πράγματα θα κυλήσουν κάπως έτσι, μιας και δεν περιλαμβανόμαστε σε αυτή τον τομέα της αστάθειας, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, γιατί πράγματι αν μπαίναμε κι εμείς σε αυτή τη συνθήκη αστάθειας, τότε ναι, ενδεχόμενα τα βλέπαμε και περισσότερα φαινόμενα και ίσως να είχαμε άλλη εικόνα. Πάντως ελπίζω ότι κάπως έτσι θα κυλήσουμε τα πράγματα και θα επιβεβαιώσουμε.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, κύριε Λέκα. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλή.
1: Να είστε καλά. Και πάμε εμείς στην εσωτερική επικαιρότητα. Να σας πω ότι στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον με αφορμή τη φετινή δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού. Με οικοδεσπότη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, το Προεδρικό Μέγαρο ανοίγει τις πόρτες του για τους 1697 προσκεκλημένους στη φετινή δεξίωση, όπου το παρόν θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο κιόσκι με τους πολιτικούς αρχηγούς θα βρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ σε κάθε περίπτωση αξιοσημείωτη είναι η απουσία πολιτικών αρχηγών από το φετινό γεγονός. Την άποψή μας για αυτό το θέμα την είπαμε στη χθεσινή εκπομπή, δεν έχει νόημα να την επαναλάβουμε σήμερα, απλά θα επισημάνουμε ότι είναι μια διαδικασία, μια γιορτή παροχημένη, πρέπει να το σκεφτούν καλά και να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο γιορτάζουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας και να δούμε πώς μπορούμε αυτή τη μέρα να έχουμε μια, επιτρέψτε μου την έκφραση, ανακοχή μεταξύ τους τα πολιτικά κόμματα, να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να δούνε πού χωλαίνει η δημοκρατία μας, πού χωλαίνει η εφαρμογή της δικαιοσύνης στον τόπο μας, και αναλόγως

χωρίς κομματικές παροπίδες να ληφθούν αποφάσεις ούτως ώστε να λειτουργεί ένα καλύτερο σύστημα στον τόπο μας. Στα υπόλοιπα τώρα, μπορεί τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να απέχουν ακόμη 40 ημέρες, όμως σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία οι προετοιμασίες είναι ήδη πυρετώδεις εν ώψη της φετινής κρίσιμης διοργάνωσης. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι εκτός από τη βαρύτητα που πάντα είχε το βήμα της έκθεσης και οι ανακοινώσεις που γίνονται εκεί, φέτος η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι προεκλογική, οπότε αποκτά αυξημένη σημασία για όλα τα πολιτικά κόμματα. Για τη Νέα Δημοκρατία η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχει και το χαρακτήρα μιας συνολικής επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της δημοσκοπικής εικόνας του κόμματος στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για δύο περιοχές που παλιά αποτελούσαν το βαρύ πυροβολικό της παράταξης, ενώ τα τελευταία χρόνια χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής για τη Νέα Δημοκρατία και γιατί τα ποσοστά του κόμματος έχουν υποχωρήσει, αλλά και γιατί τα νέα κόμματα και σχηματισμοί που έχουν δημιουργηθεί διεκδικούν μέρος της εκλογικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει, η πρώτη άνοδος του Πρωθυπουργού θα γίνει την 5η 27 ή την Παρασκευή 28 Αυγούστου με την καθιερωμένη σύσκεψη με τους φορείς της πόλης που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής. Θα ακολουθήσουν περιοδίες κλιμακίων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και θεματικές εκδηλώσεις στη συμπρωτεύουσα. Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα σίγουρα ραντεβού είναι η συνάντησή του με τους δημοσιογράφους την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου το βράδυ στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η βόλτα στα περίπτερα το πρωί του Σαββάτου και η ομιλία του το απόγευμα, καθώς και την Παρασκευή, την Κυριακή, η συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Φελίδης. Ανάλογες προετοιμασίες γίνονται και στο ΠΑΣΟΚ. Από τη μια, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη ετοιμάζει το πακέτο των ανακοινώσεων και το πρόγραμμα για το οποίο θα δεσμευθεί ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την υλοποίησή του, δηλαδή ένα πρόγραμμα η εφαρμογή του οποίου δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί από τη Νέα Δημοκρατία ως ανεφάρμοστο και μη κοστολογημένο. Από την άλλη, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος προχωρεί στην επαφή με στελέχη, στις επαφές μάλλον θα έλεγα με στελέχη, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μία θέση στα ψηφοδέλτια του κινήματος. Οι επαφές αυτές γίνονται σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Εδώ στο Ηράκλειο οι επαφές γίνονται από τον Νίκο Μπελιβάνη, ο οποίος είναι μέλος της σχετικής επιτροπής του κόμματος. Μάλιστα τις επόμενες ημέρες σχεδιάζονται εξορμήσεις τόσο από τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και από τα κορυφαία στελέχη σε περιοχές της χώρας. Τώρα, το κεντρικό πολιτικό μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει οριστικά πίσω του την περίοδο της ασάφειας και της εσωστρέφειας και προχωρά με ενιαία στρατηγική συλλογική λειτουργία και στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης αριστεράς, έστειλε η χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουνδούρου, αποφασίστηκε η μετάβαση του κόμματος σε περίοδο πολιτικής πρωτοβουλίας, ξεκινώντας από την ανάληψη μάλλον θεσμικών και νομικών πρωτοβουλειών για την ανάδειξη του σκανδάλου Νοβάρτης και παράλληλα
η οργανωτική ανασυγκρότηση και η πλήρης εκλογική ετοιμότητα με την προετοιμασία των ψηφοδελτίων. Αίσθηση έχει προκαλέσει και η ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πως έκλεισε ο πολιτικός τους κύκλος και καλό θα είναι να πάνε στο σπίτι τους και να ασχοληθούν με τον απολογισμό των πεπραγμένων τους. Ο Σοκράτης Φάμελος είναι ένα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Του έκαναν την τιμή και τον εξέλεξαν πρόεδρο του κόμματος και αντί να τραβήξει το κόμμα μπροστά, μπλόκαρε ουσιαστικά τη λειτουργία του περιμένοντας τον Αλέξη. Και θεωρούμε πως αδικεί τον εαυτό του ο Σοκράτης Φάμελος με την επιλογή του να στηθεί και αυτό στη σειρά, να περάσει επιθεώρηση από τον Αλέξη Τσίπρα, να τσεκάρει ο Αλέξης αν έχει κόψει τα νύχια του, αν είναι κουρεμένος, αν τα ρούχα του και τα παπούτσια του είναι καθαρά, για να του ανοίξει την πόρτα να μπει στο νέο κόμμα. Έτσι δεν μας έκαναν στο σχολείο, έτσι δεν μας έκαναν στο στρατό. Είναι μια ταπεινωτική διαδικασία για τον Φάμελο και κατά την προσωπική μας άποψη αδικεί τον εαυτό του. Νομίζω καλύτερα ήταν να συνειδητοποιήσει ότι έκλεισε ο πολιτικός του κύκλος και να πάει σπίτι του. Και τα λέμε αυτά με σεβασμό και αγάπη, με σεβασμό και αγάπη. Μας ενοχλεί όταν άνθρωποι απαξιώνονται και ταπεινώνονται, αλλά οι ίδιοι στην πρεμούρα τους να μείνουν στα πράγματα και στην καρέκλα δεν το αντιλαμβάνονται. Από την τοπική επικαιρότητα, αίσθηση εξακολουθεί να προκαλεί στην τοπική κοινωνία των Χανίων, αλλά και της Κρήτης γενικότερα, η υπόθεση της σύλληψης βάσει ενταλμάτων ιατροδικαστή και καθηγητή τοξικολογίας από το Ηράκλειο, δύο προσώπων ευρέως γνωστών και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας που πραγματοποίησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων. Προσέξτε σας παρακαλώ. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν χθες το μεσημέρι στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ένταλμα σε βάρος του καθηγητή τοξικολογίας από το Ηράκλειο αφορά το κακούργημα της δωροληψίας υπαλλήλου για ενέργεια, η οποία αντίκειται στα καθήκοντά του κατ' εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ' επάγγελμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, βάσει της οποίας εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης, φέρεται να αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις. Παράδειγμα, σε μία περίπτωση, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά τον Οκτώβριο του 2023, στο οποίο ένας πεζός έχασε τη ζωή του, κατά τον έλεγχο του οδηγού είχαν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης, ενώ η αρχική τοξικολογική έκθεση κατέγραφε ανίχνευση της ουσίας στο αίμα του. Κατά την κατηγορία, λίγες ημέρες αργότερα, ο κατηγορούμενος, ο καθηγητής δηλαδή, φέρεται να έλαβε 5.000 ευρώ προκειμένου μετά από επανεξέταση του δείγματος να εκδώσει δεύτερη τοξικολογική έκθεση, στην οποία να αναφέρεται ψευδός ότι δεν ανιχνεύθηκαν ναρκωτικές ουσίες. Αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα και δεν είναι
η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν κι άλλες για τις οποίες έχουν γνώση οι φύλακες.

0: Η ταρίφα ήταν από 2.500 ευρώ μέχρι 5.000 ευρώ ανάλογα με τη σπουδαιότητα, με τη σπουδαιότητα του θέματος. Νομίζω ότι ο πέλεκης της δικαιοσύνης πρέπει να είναι πολύ βαρύς.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Πώς μεγάλωσε το bowling!
8: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
9: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
8: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, για όσους θα είναι εδώ στο Ηράκλειο τις επόμενες ημέρες, τους προτείνω μια εκδήλωση που θα γίνει στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, όπου πρωταγωνιστής θα είναι εκεί ο Γιώργος Κιντυράκης. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερες συστάσεις όταν μιλάμε για ένα άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του μουσικό αποτύπωμα στον τόπο μας. Ο Γιώργος Κιντυράκης λοιπόν παρουσιάζει τα τραγούδια της ζωής του και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει περισσότερα για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει, επαναλαμβάνω, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αγαπητέ Γιώργο, καλή σου μέρα.
11: Αγαπητέ Μανώλη, την καλή σου μέρα. Την καλή μου μέρα και θέλα.
0: Λοιπόν. Πες μας τι ετοιμάζεις.
11: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή το ξαναλένω πάλι.
0: Έτσι.
11: Ναι, όλο λέω εντάξει, να σταματήσω και όλο κάθε καλοκαίρι.

0: και πάλι ο κόσμος μου λέει τι θα κάνουμε φέτος. Μα για να τραγουδήσουμε.
1: Βέβαια, βέβαια, μα είναι δυνατόν. Φυσικά, έχει γίνει πλέον θεσμός.
0: Έχει γίνει θεσμός. Το λένε οι πολιτικοί μας. Ναι. Λοιπόν, Μανώλη μου, το θέμα ξεκίνησε ότι εγώ έκανα από τώρα και 45 χρόνια παραστάσεις στα κυποθεάτρα, χειμώνα, καλοκαίρι κλπ.
1: Ναι.
0: Δεν είχα κάνει ποτέ μια προσωπική συναυλία, δηλαδή να πω τραγούδια που εγώ άκουσα ή εγώ αγάπησα ή στα μαγαζιά που δούλευα ή στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Και έτσι αποφάσισα να το κάνω αυτό. Το θέμα μου ήταν ότι το μεγάλο κυποθέατρο δεν με εξυπηρετούσε για τον εξής λόγο. Ήθελα ο κόσμος να είναι ένα μέτρο από εμένα.
1: Ναι.
0: Όχι 70 και 80 μέτρα που είναι στο μεγάλο κυποθέατρο.
1: Ναι.
0: Αυτό βέβαια είναι και αρνητικό.
1: Ναι.
0: Γιατί βάζει λιγότερους από το μεγάλο κυποθέατρο και
1: την
0: Κυριακή κάποιοι θα στεναχωρηθούν. Ναι. Αλλά ας ξεκινήσουμε όμως να πούμε τι θα κάνουμε την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν σαν απολογητικό σημείωμα ή σαν διευκρινιστικό σημείωμα της αρχής.
1: Νομίζω ότι ο χώρος αυτός προσφέρεται, είναι καταπληκτικός με φοβερή ακουστική κτλ. Και νομίζω ότι αν δεν βρήκε κάποιος ένα κάθισμα και είναι όρθιος, δεν χάλασε ο κόσμος.
0: Το πολύ πολύ μαλώνει, θα το ξανακάνουμε λίγο αργότερα.
1: Λοιπόν, για πες μας.
0: Το θέμα ήταν καταρχήν ότι να πω τα τραγούδια ή να πούμε τα τραγούδια οι φίλοι μου και εγώ,
1: ναι,
0: αυτά που εγώ, ναι, που εγώ τώρα και 50 χρόνια τραγουδούσα ή που άκουσα,
1: mm-hmm,
0: σαν νέος άνθρωπος ή που μου έκανε εντυπωθεί στο μυαλό μου μέσα. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω μια σπονδυλική παράσταση ξεκινώντας από την δεκαετία του 50,
1: mm-hmm,
0: από τα τραγούδια του Ατίκ. Την επόμενη δεκαετία να πάμε στο ελαφρό ελληνικό τραγούδι του Βογιαζή και της Βάνου κλπ. Κλπ.
1: Ναι.
0: Την επόμενη δεκαετία να πάμε στα ρεμπέτικα και στα αρχοντορεμπέτικα.
1: Ναι.
0: Μετά να ακολουθήσουν τα ξένα τραγούδια που είχαν έρθει στην Ελλάδα, μόδα τα ιταλικά και τα βραζιλιάνικα και τα νοτιοαμερικάνικα. Στη συνέχεια να πάμε στο νέο κύμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Από το νέο κύμα να πάμε στους μεγάλους συνθέτες, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Μαρκόπουλο, Τατινάσιο κλπ. Και να φτάσουμε στο σήμερα. Αυτό βέβαια απαιτούσε μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά, γιατί κάθε δεκαετία είχε διαφορετικό ηχόχρωμα, Μανώλη.
1: Mm-hmm. Έτσι.
0: Ναι, και έπρεπε να βρεις μουσικούς,
1: ναι,
0: να μπορούν να παίξουν και το ροκ και τα τραγούδια του Πασχάλη, ας πούμε, και τα ροκάκια που έπαιζε, αλλά,
1: ναι,
0: και ρομαντικά τραγούδια της εποχής,
1: ναι,
0: όπως στο Λαπαλώμα κλπ. Και έτσι δουλέψαμε περίπου 2 μήνες τώρα να το καταφέρουμε.
1: Και έχεις και καταπληκτικούς.
0: Είναι μια καλή παράσταση.
1: Και έχεις και καταπληκτικούς εκεί συνεργάτες, οι οποίοι και αυτοί, και αυτοί έχουν,
0: ναι,
1: μια σημαντική πορεία.
0: Έπρεπε να βρούμε και ανθρώπους να τα υποστήριξουν.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι λοιπόν για τη δεκαετία εκείνη του ρετρό που τη λέμε έτσι ρετρό εμείς,
1: ναι,
0: έχουμε μια εξαιρετική τραγουδίστρα, τη Λίνδα Αθανασοπούλου, με σπουδές κλασικής μουσικής.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί κάπως έτσι ήταν τότε το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Λίγο, ναι. Μετά θα πάμε στα ρεμπέτικα και στα αρχοντορεμπέτικα. Ο Νίκος Ολιάπης και ο Ηλίας Μαυραϊδής.
1: Ναι.
0: Οι ρομαντικές νότες της εποχής, δηλαδή η εποχή του Λαπαλώμα κλπ.
1: Ναι.
0: Είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρα, η Ελένη Σελούντου.
1: Ναι.
0: Στις αναμνήσεις του 60, τα τραγούδια εκείνα που θυμάσαι, Ανάμνηση, το,
1: ναι,
0: καλοκαίρι εκείνο κλπ.
1: Mm-hmm.
0: Ο Γιάννης ο Κασοτάκης.
1: Αγαπητός.
0: Ο Μάνος ο Παπαδάκης.
1: Αγαπητός.
0: Ο Μάνος ο Παπαδάκης είναι ειδικός να μας πει τα ροκάκια της εποχής εκείνης.
1: 60,
0: το
1: 60 και το 80. Το 60 και το 80.
0: Ακριβώς.
1: Τα ροκάκια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ναι. Στο νέο κύμα, ποιο ήταν ο πιο γνωστό τραγουδιστή τη εποχή, ο
1: Μιχάλης
0: Βιολάρη.
1: Βέβαια. Τα ριάλια, ριάλια.
0: Βέβαια. Το χαλάλιν του, ναι, και τα λοιπά και τα αυτά που είπε εκείνη,
1: ναι,
0: την εποχή.
1: Ναι.
0: Και εγώ, όσο χρόνο μου απομένει, μετά θα πω ό,τι θυμάμαι διαχρονικά, αλλά και σημερινά ακούσματα.
1: Με λένε Γιώργο. Με λένε Γιώργο, που είναι και ο τίτλος αυτής της μουσικής πανδεσίας που θα γίνει την Κυριακή.
0: Ναι,
1: τι άλλο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά είναι για την εκδήλωση αυτή της Κυριακής, η οποία θα είναι μια εξαιρετική, ναι, αλλά θα έχουμε το πρόβλημα του κόσμου που θα τον βάλουμε. Έχω όμως και άλλη μια πρόταση, Μανώλη μου.
1: Παρακαλώ.
0: Φέτος αποφάσισα να κάνω δύο.
1: Α.
0: Να κάνω δύο γιατί... Ο Σταύρος Αρναουτάκης έχει ένα πολύ φίλο μουσικό, τον Χρήστο τον Νικολόπουλο.
1: Βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ φίλο.
1: Ναι.
0: Άλλη μεγάλη
1: φυσιογνωμία
0: τον τελευταίο χρόνο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έχει γράψει, αν αρχίσω να αναλέω τίτλους τραγουδίων, θα λέει ο κόσμος και αυτό δικό του είναι. Μα και αυτό δικό του είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει γράψει απίστευτα τραγούδια τα χρόνια αυτά. Είναι ένας σεμνός άνθρωπος, καλλιεργημένος. Και πρότεινα να του κάνουμε μια αναφιέρωμα και να παρευρεθεί και ο ίδιος το αφιέρωμα αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σταθούμε σε αυτή την πρώτη. Την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή. Στο μικρό κήπο θέατρο, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, στις 9 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη. Γιώργο Χιλιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά που διοργανώνεις κάθε χρόνο, να είσαι γερός και δυνατός να τα συνεχίσεις και τα επόμενα χρόνια.
0: Μανώλη μου, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και να πω απλώς ότι του Νικολόπουλη παράσταση είναι Κυριακή 23 Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε εμείς να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
5: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
6: ψάχνουμε για κουφώματα.
7: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
8: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένας 32χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των ιδιοκτητών οχημάτων στο Ηράκλειο. Ο δράστης εντόπιζε σταθευμένα αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της πόλης, έσπαγε τα τζάμια τους και αφαιρούσε από το εσωτερικό τους οτιδήποτε πολύτιμο έβρισκε. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα 22χρονη Ισπανίδα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου με μια μεγάλη βαλίτσα την οποία είχε παραδώσει τις αποσκευές του αεροδρομίου της Βαρκελόνης και περιείχε 19 κιλά κατέργαστης κάναβης, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 80.000 ευρώ. Εκτινάθηκαν οι τιμές του πετρελαίου ξεπερνώντας ξανά το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι καθώς η στρατιωτική σύγκρουση. Στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, συνεχίζεται με τις αμερικανικές δυνάμεις να ολοκληρώνουν τη 13η διαδοχική νύχτα επιθέσεων. Όσον αφορά τη βενζίνη, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης αγγίζει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε κάποιες περιοχές ξεπερνά αυτό το ποσό και κάνει τα μέχρι τώρα μέτρα ελάφρυνσης να μην απαρκούν. Νεκρή εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της 5ης μια 69χρονη μέσα στο αυτοκίνητό της σε πάρκινγκ του ΕΛΜΕΠΑ. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν και σύριγγες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα ήταν η χρήστη ουσιών. Στροφή των υποψηφίων αποκαλύπτουν οι φετινές βάσεις, καθώς καταγράφηκε εντυπωσιακή άνοδος στις πολυτεχνικές και τεχνολογικές σχολές, διαμορφώνοντας ένα εντελώς νέο μονοπάτι εξαιτίας και των σύγχρονων αναγκών της αγοράς εργασίας. Στο μεταξύ, σχεδόν 10.000 θέσεις στα πανεπιστήμια έμειναν κενές παρά τη γενική άνοδο των βάσεων εισαγωγής. Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών αναδεικνύουν για άλλη μια χρονιά μεγάλες ανισορροπίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Νέος γύρος εσωκομματικών τριβών έχει ξεσπάσει στη Χαριλάου Τρικούπη, με αφορμή τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον νόμο Πιερακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, καθώς στελέχη του κόμματος εκφράζουν δημόσια εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
1: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Πριν από μερικές ημέρες είχαμε μιλήσει για μια εκδήλωση αγάπης, μια εκδήλωση αλληλεγγύης που έγινε στην περιοχή Τωροπεδίου Λασιθίου από φίλους γνωστούς συγχωριανούς για να βοηθήσουν, να ενισχύσουν οικονομικά έναν άνθρωπο, μια οικογένεια που περνά μια μεγάλη δοκιμασία. Αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται σε μια άλλη περιοχή, στο Μοχό. Ένα γλυκύτατο, όπως μου γράφει εδώ ο αγαπητός Σπύρος, ένα γλυκύτατο μοχιανό κορίτσι δίνει μια μεγάλη μάχη για να επανέλθει. Ένα κρυολόγημα, μια λίμωξη και μια αντιβίωση ήταν αρκετά για να στείλουν το παιδί στην εντακτική για περισσότερο από 2,5 μήνες. Καθώς το νευρικό του σύστημα παράγγειλε, παρουσιάζοντας επιπλοκές, ο αγώνας αρχικά ήταν άνισος, όμως στην πορεία η αγαπητή φίλη Κατερίνα τον κέρδισε. Η έξοδός της από τη μονάδα εντατικής θεραπείας στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ολοκληρώθηκε έπειτα για την πλήρη ίασή της. Μεταφέρθηκε στο κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα, όπου το κόστος όμως είναι πολύ υψηλό, μπορεί να φτάσει και μηνιαίως στα 4-4.500 ευρώ, και όπου θα χρειαστεί να μείνει κάποιους μήνες για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανάταση του οργανισμού της, για να ξαναπερπατήσει και να σταθεί όρθια στα πόδια της. Έτσι λοιπόν, η νεολαία του Μοχού, οι ενεργοί πολίτες με τους τοπικούς συλλόγους πήραν μια πρωτοβουλία να διοργανώσουν μια βραδιά όπου όλα τα έσοδα θα δοθούν στην αγαπημένη Κατερίνα που στα 25 της κλήθηκε να δώσει μια μεγάλη μάχη αυτή της υγείας της. Και όπως μου γράφει, ευχόμαστε και προσευχόμαστε σύντομα κοντά μας. Να προσθέσουμε εδώ και τις δικές μας ευχές για αυτό το κορίτσι να είναι σύντομα κοντά σας. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει σήμερα το βράδυ στο Μοχό, και έχουμε κοντά μας, ζητήσαμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοχού, την κυρία Μαρία Κρητικάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυρία Κρητικάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθειά σας να στηρίξουμε το δύσκολο αγώνα της Κατερίνας, όπως είπατε και εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
4: Μπράβο σας για αυτή, την πρωτοβουλία, διότι ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν δοκιμάζεται ένας άνθρωπος να νιώθει ότι υπάρχει δίπλα του ένα χέρι βοηθείας, ένα χέρι αλληλεγγύης, και αυτό είναι πάρα
5: ακριβώς,
4: πολύ σημαντικό
5: ακριβώς,
4: και για την ίδια και για την οικογένειά της, βέβαια, έτσι δεν είναι?
5: Φυσικά, να ξέρετε ότι κοντά στην Κατερίνα μας είναι όλος ο Μοχός, όλη η Σταλίδα, φίλοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας έχουν δραστηριοποιηθεί, είναι δίπλα της και σε αυτή και στην οικογένειά της. Όπως

0: που αναφέρατε και πριν, όλοι οι πολίτες εδώ, οι Μοσιανείς, Αλλιδιώτες, ξεκινήσαμε από κάποιες συζητήσεις και καταλήξαμε στην απόψινή βραδιά.
1: Ναι.
0: Συμπράξαμε όλοι οι σύλλογοι του Μοχού και της Σταλίδας, ο Αθλητικός Σύλλογος Μοχού,
1: ναι,
0: ο Σύλλογος Ξινόχοντρος και Μουζουριά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μοχού και ο Σύλλογος Γυναικών Σταλίδας η Φιλαρέτη. Μέσα λοιπόν από την σύμπραξη αυτή των πολιτιστικών συλλόγων του Μοχού και της Σταλίδας οργανώθηκε η απόψινή βραδιά. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική η ανταπόκριση όλων των ανθρώπων, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, όλες αυτές τις μέρες που γίνονται οι προετοιμασίες. Πραγματικά, χθες το βράδυ που ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε το χώρο που θα γίνει εκδήλωση, είχε προηγηθεί κάποιο κάλεσμα,
1: ναι,
0: στον κόσμο ποιος θέλει να βοηθήσει, και πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το πώς οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν σε αυτό. Ήτανε παιδιά από δημοτικής ηλικίας μέχρι και μεγάλες γυναίκες και άντρες.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που στήριξε την προσπάθεια αυτή και θέλουμε μέσα από την εκπομπή σας να στείλουμε το μήνυμα του εθελοντισμού από άκρη σε άκρη, όπου μας ακούνε και σας ακούνε μέσω της εκπομπής σας, και είναι πολύ σημαντικό για μας να μην χαθεί αυτή η ανθρωπιά και το φιλότιμο.
1: Σωστό, πολύ
0: γιατί
1: σωστό.
0: Είναι δύσκολες οι στιγμές, ειδικά για νέα παιδιά όταν δοκιμάζονται, πρέπει να νιώθουν ότι υπάρχει ένα στήριγμα, είτε είναι μέσα από την οικογένεια είτε είναι μέσα από το κοινωνικό σύνολο. Ελπίζουμε όλοι να πάνε καλά απόψε του χρόνου σας.
1: Πολύ ωραία.
0: Κοντά
1: η εκδήλωση θα γίνει στη μικρή πλατεία του Μοχού.
0: Θα γίνει στη μικρή πλατεία του Μοχού. Θα ξεκινήσουμε, ναι, από τις 8 μέχρι τις 8.30 θα ξεκινήσει η εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Την στηρίζουν μουσικά ντόπιοι καλλιτέχνες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και υπάρχει... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά τους.
1: Ναι. Και υπάρχει και κριτικό πρόγραμμα και λαϊκό πρόγραμμα.
0: Ακριβώς. Υπάρχει
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Και λαϊκό πρόγραμμα. Υπάρχουν φαγητά τα οποία προέρχονται από δωρεές πολλών επιχειρηματιών, και φαγητά και ποτά που στήριξαν από την πρώτη μέρα αυτή μας την προσπάθεια, και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, και περιμένουμε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Να έρθει απόψε να γίνουμε όλοι μαζί μια αγκαλιά για την Κατερίνα, έστω και από μακριά.
1: Να είστε καλά και μπράβο σας, μπράβο σας για αυτή την πρωτοβουλία.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά. Εμείς κάνουμε,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς κάναμε το λιγότερο δυνατόν να γνωστοποιήσουμε, να δημοσιοποιήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Και ξέρετε, αυτή η πρωτοβουλία δείχνει ότι στις μέρες μας δεν έχει χαθεί το φιλότιμο, δεν έχει χαθεί η ανθρωπιά και η έγνοια που πρέπει να έχει ο ένας τον άλλον σε αυτές τις μικρές κοινωνίες. Ένα κοριτσάκι 25 ετών, πριν καλά προλάβει να ανοίξει τα φτερά του, είχε αυτή την ατυχία, οι γονείς του είναι στο πλευρό και τα λοιπά. Είναι όμως σημαντικό όταν οι άνθρωποι αυτοί, φτωχές οικογένειες, νιώσουν την ανάγκη ότι έχουν δίπλα τους και μια ολόκληρη κοινωνία που τους στηρίζει, και χαιρόμαστε διπλά. Γιατί? Για αυτή την πρωτοβουλία την πήρε η νεολαία του Μοχού. Είναι σημαντικό, η νεολαία του Μοχού πήρε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση και τα χρήματα να διατεθούν στην οικογένεια της Κατερίνας για να εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο οι θεραπείες που χρειάζεται και το συντομότερο δυνατόν να είναι κοντά τους. Ευχόμαστε όλα να εξελιχθούν όπως τα έχουν σκεφτεί, να είναι καλά και από το Μοχό. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλανίου, τον κύριο Γιάννη Στιβακτάκη, γιατί υπάρχει και εκεί πρόταση, υπάρχει και εκεί κάτι σημαντικό που διοργανώνουν. Κύριε Στιβακτάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη, τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά και περιμένουμε να μας πείτε τι ακριβώς διοργανώνεται στο Σκαλάνι και πότε.
2: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο αυτό,
1: ναι,
2: αύριο 25 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, και την Κυριακή 26 Ιουλίου,
1: ναι,
2: στις 7.30 ώρα το απόγευμα,
1: ναι,
2: θα έχουμε τη χαρά να διοργανώσουμε το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.
1: Ναι.
2: Στο φεστιβάλ αυτό,
1: ναι,
2: πέραν των χορευτικών ομάδων της κάθε περιοχής της Ελλάδας που θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους, θα υπάρχουν και περίπτερα στα οποία η κάθε περιοχή, δηλαδή οι Θράκες, οι Μικρασιάτες, οι Μακεδόνες, οι Θεσσαλοί, οι Πυρώτες, οι Πόντιοι και οι Κρήτες, η ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλανίου,
1: ναι,
2: θα παρουσιάζουν λαογραφικά, θεματικά περίπτερα, στα οποία θα εκτίθενται εργόχειρα, υφαντά, έργα τέχνης της λαϊκής μας παράδοσης, ναι, όργανα και παραδοσιακές ενδυμασίες, και παράλληλα θα προσφέρονται και πλούσια κεράσματα και παραδοσιακά ποτά ή αναψυκτικά στους παρευρισκόμενους. Οπότε μιλάμε για ένα φεστιβάλ ελληνικής παράδοσης και ελληνικών παραδοσιακών χωρών.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας. Θα είναι και το Σάββατο και την Κυριακή λοιπόν.
2: Ακριβώς. Πριν την έναρξη της διοργάνωσης στον χώρο του Δημοτικού Πάρκινγκ Σκαλανίου,
1: ναι,
2: θα γίνει μια ωραία καντάδα ή πατινάδα, όπως λένε οι αγαπημένοι μας φίλοι από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας,
1: ναι,
2: η οποία θα ξεκινήσει εμπρός από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλανίου. Θα συνεχιστεί μέσα στη γραφική πλατεία του Σκαλανίου,
1: ναι,
2: όπου οι καταστηματάρχες θα προσφέρουν στους καλεσμένους μας πλούσια κεράσματα,
1: ναι,
2: θα ακουστούν όμορφες μουσικές από όλη την Ελλάδα, και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε από τη γνωστή βασιλογειτονιά, όπου θα καταλήξουμε στον χώρο του Δημοτικού Πάρκινγκ, που θα είναι στημένα τα περίπτερα τα λαογραφικά των πολιτιστικών συλλόγων και η κεντρική σκηνή στην οποία θα εκτυλιχθεί το μουσικοχορευτικό δρόμενο.
1: Μάλιστα. Είναι μια συνάντηση πολιτισμών, θα έλεγα, που θα γίνει στο Σκαλάνι, με αντιπροσωπείες. Ξαναπείτε μας τις περιοχές σας, παρακαλώ, που θα
2: Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τους αγαπητούς φίλους, τους Πόντιους της Ευξήνου Λέσχης Ηρακλείου,
1: ναι, ναι,
2: τους Αλατσατιανούς,
1: ναι,
2: τους Μακεδόνες Κρήτης,
1: ναι,
2: τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου Βόλου. Τα παιδιά έρχονται σήμερα από το Βόλο,
1: ναι,
2: θα είναι κοντά μας το απόγευμα. Τους Υπηρώτες Νομού Ηρακλείου,
1: ναι,
2: και φυσικά τους χωροκαστρίτες του αγαπημένου μας φίλου του Στέλιου του Φλουρί, οι οποίοι θα χορέψουν Θράκη.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά. Την καλημέρα μας και σε εσάς και στο Σκαλάνι. Να είστε καλά.
2: Είστε προσκεκλημένοι και εσείς. Σας περιμένουμε με χαρά.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Να δείτε και να απολαύσετε αυτές τις δύο μέρες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παρακαλώ.
3: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
9: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία

0: ένα λίωτι στο χρόνο.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, είπαμε για εκδηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Είπαμε για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν τις επόμενες ημέρες. Τι έχει μείνει. Λέω, αν δεν έχετε αντίρρηση και αν συμφωνείτε κι εσείς, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τα ινάμπελα, εάν δηλαδή θα έχουμε φέτος μια καλή χρονιά, εάν εξελίσσονται όλα όπως επιθυμούν οι ηνοποιοί του νησιού μας. Και ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, 15 χρόνια, 20, δεν ξέρω πόσα είναι, έχουν γίνει σημαντικά άλματα. Οι ηνοποιοί του τόπου μας έχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά που καλό θα ήταν και άλλοι επαγγελματικοί χώροι να τα υιοθετήσουν, να τα μιμηθούν. Πρώτον, μιλάνε μεταξύ τους, πολύ βασικό. Δηλαδή, είναι πολύ βασικό οι ανταγωνιστές, οι συναγωνιστές, εγώ έτσι νομίζω πως θα έπρεπε να το λέμε, να έχουν μια πολύ καλή χημεία και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Από εκεί ξεκινάμε, από το πρώτο. Το δεύτερο, κατάφεραν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να κάνουν τους λεγόμενους δρόμους του κρασιού και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ηνοποιών Κρήτης. Είναι άνθρωποι που έχουν, πώς να το πω, αγαπήσει. Είναι αυτοί οι τυχεροί που κατάφεραν να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό εισπράττουμε την αγάπη στο προϊόν αυτό που πολλές φορές δοκιμάζουμε και εμείς σε κάθε ευκαιρία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν έχουν κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Έχουν καταφέρει να κατακτήσουν και την εσωτερική αλλά και αγορές του εξωτερικού. Το παραγόμενο προϊόν έχει αναβαθμιστεί, έχει βραβευτεί, έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Τι άλλο θέλουμε? Πάμε να μιλήσουμε όμως με τον πρόεδρο του δικτύου ηνοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, να μας πει πώς εξελίσσονται τα πράγματα φέτος, γιατί κάθε χρονιά είναι διαφορετική από την άλλη. Κύριε Ζαχαριουδάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Αρχιεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τη φετινή χρονιά?
3: Τα είπατε πολύ ωραία. Κάνουμε το μεράκι μας πάθος, θα έλεγα εγώ, χρειάζεται για να παράξεις ποιοτικό κρασί.
2: Έτσι.
3: Αλλά μην ξεχνάμε ότι επιχειρούμε και εμείς σε ένα όχι και τόσο καλό περιβάλλον, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και παγκόσμιο σχετικά με το κρασί.
2: Ναι, τώρα, είναι αλήθεια.
3: Η χρονιά πώς εξελίσσεται?
2: Ναι.
3: Η χρονιά εξελίσσεται, θα έλεγα, πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι είχαμε βιώσει ακραία καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα χρόνια, και εννοώ ξηρασία, ναι, όπου τα αμπέλια είχαν σοκαριστεί, και αν συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση δεν ξέρω που θα έβγαζε γενικότερα, ναι, η καλλιέργεια του αμπελιού, mm-hmm, στην Κρήτη. Φέτος ευτυχώς έβρεξε, ναι, τα φυτά, όπως όλα τα φυτά και η φύση, είναι σε μια χαρά, σε ένα ίστρο θα τον έλεγα, δηλαδή βλέπεις τα φυτά, τα αμπέλια, τις ελιές, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θα έχουμε μια καλή πρώτη ύλη,
2: ναι,
3: προφανώς θα είναι στα επίπεδα παραγωγής τα οποία επιθυμούμε,
2: ναι,
3: βέβαια υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, υπάρχουν κάποιες περιοχές, ευτυχώς όχι ευρύτερες, οι οποίες χτυπήθηκαν πρόημα από χαλάζι.
2: Mm-hmm.
3: Υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα όσοι δεν πρόσεξαν, αλλά δεν θα τα έλεγα σημαντικά, με κάποιες αρρώστιες που δημιούργησαν, όπως ο πυρηνόσπορος λόγω των όψιμων βροχών.
2: Ναι.
3: Αλλά σε γενικές γραμμές θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά και ποιοτική.
2: Ναι.
3: Βεβαίως θα την επηρεάσει η γενικότερη κρίση και η πτώση κατανάλωσης του κρασιού σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε τοπικό.
2: Ωραία. Η πτώση κατανάλωσης κρασιού, δηλαδή έχουμε στοιχεία, μπορούμε να πούμε, δηλαδή εδώ σε τοπικό επίπεδο έχει
3: σε
2: μειωθεί,
3: τοπικό επίπεδο,
2: έχει μειωθεί η κατανάλωση, και γιατί? Σε διεθνές επίπεδο έχει μειωθεί η κατανάλωση, και ποια είναι η ερμηνεία που δίδεται, γιατί δηλαδή οι νέες γενιές δεν καταναλώνουν κρασί? Τι γίνεται? Ποιος είναι ο λόγος?
3: Καταρχήν καταγράφεται μία μείωση, παγκόσμια μείωση της κατανάλωσης που ξεπερνά το 20%. Κάποιοι λένε και για 30%.
2: Ναι.
3: Ήδη μιλάνε για τεράστια αποθέματα κρασιού που βρίσκονται στις δεξαμενές και της Ιταλίας και της Ισπανίας και της Γαλλίας.
2: Ναι.
3: Και οι χώρες αυτές ψάχνουν να βρουν τρόπο πώς θα στηρίξουν το προϊόν. Τώρα, γιατί αυτή η μείωση της κατανάλωσης?
2: Ναι.
3: Αφενός η νέα γενιά είναι η γενιά η οποία δεν βρίσκεται μεταξύ της.
2: Ναι.
3: Δεν βρίσκονται οι νέοι μεταξύ τους. Τα πάντα όλα τα κάνουν μέσω του κινητού, της γνωριμής, της συζητήσης, το φλερτ, όλα. Ναι. Το κρασί είναι ένα προϊόν το οποίο ανατάσσει το πνεύμα.
2: Ναι.
3: Και γι' αυτό οι άνθρωποι έκαναν παρέες με αυτό το προϊόν. Τώρα λοιπόν, δεδομένου ότι οι νέοι είναι μονάχους και δεν... Ναι.
2: Μα αλήθεια τώρα, δηλαδή, μισό λεπτό, προκύπτει αυτό από επίσημη μελέτη που έχει γίνει?
3: Ναι, υπάρχει η λεγόμενη γενιά Z, η οποία δεν καταναλώνει κρασί και είναι ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Για αυτούς τους λόγους.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι το βιώνουμε και εμείς και με τα παιδιά μας και γενικότερα με την νεολαία που βλέπουμε.
2: Ναι.
3: Προτιμά άλλα προϊόντα, πιο light, πιο... εντελώς διαφορετικά, κάποια κοκτέιλ και ούτω καθεξής.
2: Ναι.
3: Ένα δεύτερο όμως, αυτό βέβαια θα πρέπει να μας προβληματίσει και να δούμε στο μέλλον πώς θα το αλλάξουμε, θα το βελτιώσουμε αυτό. Ένα άλλο όμως πολύ σημαντικό είναι το γεγονός της ανασφάλειας που υπάρχει στον κόσμο, της οικονομικής ανασφάλειας κυρίως, όπου έχει μαζέψει τον κόσμο με την έννοια της οικονομίας, με την έννοια του περιορισμού των εξόδων και δυστυχώς αυτό...
2: Όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα αρνητικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
3: Ένα αρνητικό περιβάλλον. Ναι, γενικότερο και κατ' επέκταση στο κρασί.
2: Σωστό. Πείτε μου κάτι άλλο. Σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον διεθνώς, σε αυτή την αγορά που εμείς μπήκαμε δυναμικά τα τελευταία χρόνια, γιατί πριν από μερικά χρόνια είχε την πρωτοκαθεδρία, άλλες χώρες είχαν την πρωτοκαθεδρία. Εμείς ήμασταν οι παριές και καταφέραμε μέσα από σκληρή δουλειά και μέσα από μεγάλη προσπάθεια να κατακτήσουμε ένα σημαντικό μερίδιο αυτής της αγοράς και να καταδείξουμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ και παράγουμε ένα πολύ αξιόπιστο, πολύ ποιοτικό προϊόν. Σωστά?
3: Σωστά.
2: Ωραία. Εμείς πού δώσαμε έμφαση? Το λέω αυτό γιατί. Γιατί θυμάμαι όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια από τις νέες γενιές ηνοποιών κυρίως για να ανατάξουν το προϊόν, ότι στηρίχθηκαν στις ξένες ποικιλίες. Θυμάμαι ότι έγινε μια προσπάθεια να φυτευτούν αμπέλια από ξένες ποικιλίες, να γίνουμε κι εμείς ανταγωνιστικοί με ποικιλίες που είχε η Ιταλία, η Γαλλία κτλ. Τώρα επιμένουμε σε αυτό, έχουμε αλλάξει ρότα, προσπαθούμε να σταθούμε στις δικές μας ποικιλίες που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε και που είναι ιδιαίτερες. Ποιο είναι το περιβάλλον που εσείς δραστηριοποιήσετε?
3: Κύριε Αργυράκη, προφανώς υπήρξε όλο αυτό το οποίο εσείς αναφέρετε.
2: Ναι.
3: Όμως να δούμε την ηνοποιία τα προηγούμενα χρόνια που αναφερθήκατε.
2: Ναι.
3: Κυρίως παρουσιαζόταν στον καταναλωτή κρασιά από ενώσεις, από μεγάλα ηνοποιία, από μαζικές ηνοποιήσεις και συγκεντρώσεις κρασιών. Στην πορεία, παιδιά δικά μας, παιδιά ηνοποιών, πήγαν, σπούδασαν, επέστρεψαν και άρχισαν πλέον οι μικρότερες ηνοποιίες, όπου εκεί ηνολόγοι με σπουδές από το εξωτερικό άρχισαν να επικεντρώνονται στην ποιότητα και μόνο στην ποιότητα.
2: Σωστό.
3: Αρχικώς, δεδομένου ότι δεν ήξερε κανένας το κοτσιφάλι, το λιάτικο, δεν το είχαμε κι εμείς επεξεργαστεί για να δούμε τις δυνατότητες του, αρχίσαν να βάζουν, γιατί εγώ είμαι πιο με,

0: μεταγενέστερος, αρχίσαμε να βάζουμε, εν πάση περιπτώσει, και ξενικές ποικιλίες, τις οποίες κυρίες παντρεύαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως,
1: ναι,
0: όπου αυτό πραγματικά δοκιμάστηκαν οι τοπικές ποικιλίες και είδαμε την κορυφαία ποιότητα κρασιών που παράγουν,
1: ναι,
0: οι ξενικές ποικιλίες πάνε στην άκρη,
1: ναι,
0: αντικαθιστούνται από τοπικές γηγενείς ποικιλίες.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάνε στην άκρη από επιλογή των ηνοποιών ή πάνε στην άκρη από επιλογή των καταναλωτών? Γιατί έχει σημασία.

0: ειδικά αυτά ναι. που θα μπορούσαν να κερδίσουν το καταναλωτικό κοινό,
1: ναι.
0: δεν θα σχολιότανε.
1: Ωραία.
0: Αυτό πάει μαζί.
1: Πολύ
0: δηλαδή είδε ο καταναλωτής ότι πραγματικά η Βιλάνα, το Λιάτικο, το Κοτσιφάλι, το Βιδιανό
1: ναι.
0: είναι κορυφαίας ποιότητας ποικιλία, δίνουν κορυφαίας ποιότητας κρασιά και αυτό φαίνεται και από τους διαγωνισμούς, από τους διεθνούς ναι. διαγωνισμούς. Δηλαδή πάμε ναι. Σε διαγωνισμούς με κρασιά
1: ναι.
0: Γαλλικών περιοχών και εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Θα έλεγα ότι
1: κατάλαβα τι λέτε.
0: Πάμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Κάποιες περιπτώσεις τους κερδίζουμε κατά κράτους. Δεν ναι. το συζητάμε.
1: Μάλιστα. Με τα δικά μας κρασιά, με τις δικές μας.
0: Με τα δικά μας κρασιά, με τα ναι. δικά μας κρασιά.
1: Ναι.
0: Σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός. Ναι.
1: Θυμάμαι ναι. την προσπάθεια, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια είναι, που έγινε και μάλιστα έγινε και μία εκδήλωση εδώ στο Ηράκλειο. Για το Μαλβαζία έγινε μια μεγάλη ναι. προσπάθεια για να αποδείξουμε και να γίνει κατανοητό ότι η καλλιέργεια του Μαλβαζία ήταν εδώ κριτική, ότι βρέθηκε στη Μονεβασιά για άλλους λόγους που είχε να κάνει, τώρα δεν είναι του παρόντος να κάνουμε αυτή την ανάλυση, και στη συνέχεια πήγε στο εξωτερικό και εμφανίστηκε ότι είναι, ξέρω εγώ, μια περιοχή εκεί της Ιταλίας που εμφανίζεται να έχει Μαλβαζία, αλλά είναι από τη βενετοκρατούμενη Κρήτη μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα, αν θυμάμαι καλά, και σε αυτή την εκδήλωση είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ένας άνθρωπος που δεν είναι πλέον κοντά μας, ο αείμνηστος ο Νίκος Οψηλάκης, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά του να καταδείξει και να αναδείξει τα ξεχωριστά προϊόντα του νησιού μας και φαντάζομαι ότι το θυμάστε.
0: Πράγματι ο Ένισος Νίκος Ψηλάκης είχε ασχοληθεί με το θέμα, το είχε
1: ναι.
0: αναδείξει
1: ναι.
0: για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Βέβαια ο Μαλβάζιος Ίνος ήταν ο ξακουστός της Ευρώπης
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: παγκοσμίως στην ναι, εποχή
1: ναι.
0: εκείνη
1: ναι.
0: Νομίζω ότι δεν έχει ξαναζήσει μέχρι τώρα τουλάχιστον
1: Σωστό.
0: Κρασί
1: έτσι.
0: Τέτοια ακμή.
1: Λένε,
0: ήταν μόνο ναι. καλλιέργεια στην
1: αν,
0: Κρήτη.
1: Λένε, αν δεν κάνω, γιατί τώρα έχουν περάσει και τόσα χρόνια και η μνήμη καμιά φορά είναι ασθενής, 5 ολόκληρους αιώνες κράτησε η κυριαρχία του κριτικού παύλα ελληνικού Μαλβαζία, γιατί μετά ξεκίνησαν και στη Μονεβασιά να το καλλιεργούν. Για 5 αιώνες λοιπόν κράτησε η κυριαρχία του Μαλβαζία στις αγορές της Ανατολικής, της Ανατολής και της Δύσης. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό φαίνεται,
1: ναι.
0: αυτό φαίνεται και στην Ήπεθρο, δηλαδή και στην Ήπεθρο. Σήμερα είναι διάσπαρτα δεκάδες συγκροτήματα πατητηριών,
1: ναι.
0: Όχι μικρής παραγωγής,
1: ναι.
0: βιομηχανικής παραγωγής για την εποχή εκείνη.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, η φετινή χρονιά εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο. Πότε υπολογίζετε ότι θα ξεκινήσει η υνοποίηση?
0: Πιστεύω ότι θα είναι μια κανονική χρονιά.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλες φορές ο καιρός μας ανάγκαζε να ξεκινήσουμε ίσως και τέλη Ιουλίου ή πολύ αρχές Αυγούστου. Νομίζω ότι θα πάμε κανονικά τις 15 Αυγούστου και μετά. Έτσι δείχνουν.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν αρχίσουν τώρα ζέστες, ξέρετε, η
1: ναι.
0: φύση
1: Ωραία.
0: Επισπέδει διαδικασίες. Υπό νορμάλες συνθήκες νομίζω θα πάμε κανονικά.
1: Λοιπόν, έχουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει στη συζήτησή μας. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να του δώσουμε το
0: Όχι.
1: λόγο. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παρακολουθώ την εκπομπή.
1: Ναι.
2: Και ήθελα να πω συγχαρητήρια στον κύριο Ζαχαριουδάκη. Έχει εκεί ανάντι της Μεσαράς ένα εινοποιείο το οποίο είναι κούκλα.
1: Ναι.
2: με όλη τη σημασία της λέξης της κούκλας.
1: Είναι αλήθεια.
2: Το αγαπάει σαν να είναι παιδί του, να πούμε.
1: Ναι.
2: Και το έχει προσέξει πάρα πολύ. Εγώ είχα την τύχη να φιλοξενήσω μια ομάδα συναδέλφων μου που αποφοιτήσαμε το 66 από τη Γεωπονική Σχολή. Είχαμε καμιά εκατοστή άτομα, μας υποδέχτηκε εκεί, μας παρέσε τραπέζι, εν πάση περιπτώσει. Είδαμε τον οποίο γευτήκαμε τα κρασιά.

0: του, αλλά είδαμε και την προσπάθεια την οποία καταβάλει ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει αυτό που κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Ψηλάκη, το Ψηλάκη πήγα
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Πείτε μου.
0: Όταν πας και βρεις την καλλιέργειά του και δεις πώς καλλιεργεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκπλήθεσαι.
1: Και σε ποια, και σε ποια σημεία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σημαντικό.
0: Αυτό, ναι. Αυτό βελτιώνει όμως και την ποιότητα.
1: Βέβαια.
0: Και με τις άριστες φυσικές συνθήκες που έχουμε, διότι να ξέρετε ότι τα πρανί,
1: ναι,
0: τα πρανί, μα ή λάδι βγάζουν, μα ή ο ποροφόρα ή αμπέλια κλπ. Έχουμε και το εξής στοιχείο, ότι ένα από τα βασικά, γιατί το φυτό για να βγάλει θέλει νερό,
1: ναι,
0: θέλει αέρα, θέλει
1: λιπαντικά
0: στοιχεία, αλλά από τον αέρα παίρνει το διοξίδιο.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν στο πρανές και αδράνεια να έχουμε, αδράνεια από πλευρός άνεμος, εκεί σχηματίζεται η λεγόμενη αέρια οδός της καμινάδας. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι πυροσβέστες.
1: Μάλιστα.
0: Που όταν πιάσει ένα πρανές δεν μπορεί να σβήσουν, διότι εκεί φουντώνει η φωτιά ως καμινάδα. Εκεί λοιπόν έχουμε ανανέωση πάντα του αέρα και παίρνει φρέσκο αέρα το φυτό και έτσι φτιάχνει καλύτερα φυσικοχημικές ουσίες, καλύτερα αρώματα, καλύτερη φωτοσύνθεση και με το πλούσιο βέβαια ήλιο που έχουμε εμείς που λειτουργούν στα μέγιστα. Εν πάση περιπτώσει, όποιος δεν έχει πάει, καλό είναι να πάει να το δει.
1: Μάλιστα.
0: Να δει η προσπάθεια ενός ανθρώπου που αγαπά αυτό που κάνει, πόσο πολύ καρποφορεί. Εγώ ήθελα να πω όμως ότι για το Μαλβαζία,
1: ναι,
0: κυρίαρχη περιοχή που καλλιεργόταν ήταν η Σιτία.
1: Ναι.
0: Εκεί το λέγανε Μοσκάδο.
1: Ναι.
0: Έγινε βέβαια και μια έρευνα από την Μπόπη, τη συνάδελφο Γεωπόνο.
1: Τη Ρουμπελάκη.
0: Τη κυρία Ρουμπελάκη, ναι.
1: Ναι.
0: Και έκανα ανάλυση του DNA, διότι λέγανε εκεί στη μονεμβασιά την δική τους ποικιλία κλπ.
1: Όχι, όχι.
0: Βρέθηκε από το DNA,
1: ναι,
0: ότι η ποικιλία αυτή είναι ακριβώς η ποικιλία της κριτικής ποικιλίας του Μοσκάδου.
1: Σωστό.
0: Αυτά ήθελα να πω και εν πάση περιπτώσει. Στη Σιτία δεν βρίσκεις Μοσκάδο τώρα. Εγώ έχω ακόμα μία κουρμούλα από το παππού.
1: Είναι
0: και
1: τα λάθη.
0: Θέλω φέτο
1: τα
0: να
1: λάθη
0: την αναπαράγω, να βγάλω μια δεκαρία φυτά, ούτως ώστε να υπάρχουν ποιος ξέρει ποιος μπορεί να τα διαδεχθεί. Λοιπόν, καλημέρα και πάει συγχαρητήρια και σε αυτό και στη σύζυγό του, διότι θα μας μείνει αξέχαστη η φιλοξενία που μας έκανε. Σας
1: μάλιστα
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ζαχαριουδάκη.
2: Εντάξει, να ευχαριστήσω εγώ τον ακροατή για τα καλά λόγια.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: αλλά, okay,
1: είναι σημαντική η προσπάθεια που κάνατε και νομίζω ότι επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τη χαρά δηλαδή των ηνοποιών που το χόμπι τους το κάνουν επάγγελμα, αλλιώς δεν γίνεται, αλλιώς άμα δεν βάλεις πάθος μεράκι, αν δεν έχεις αιμονή, αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή σε αυτές τις περιοχές που αναφέρθηκε ο ακροατής και που ξεναγήθηκε, το να μεταφέρεις τις ποσότητες των σταφυλιών με τον νόμο και να τις πηγαίνεις εκεί που μπορεί να τις παραδώσεις για να πάνε στο ηνοποιείο, νομίζω ότι μόνο με ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά αυτό που κάνουν μπορεί να συμβεί.
2: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, πολύ καλή χρονιά. Μετά τις 15 Αυγούστου θα έχουμε την ηνοποίηση, θα έχουμε μεγάλες ποσότητες κρασιού φέτος, κύριε Ζαχαριουδάκη. Ποια είναι η εκτίμηση?
2: Ναι, νομίζω ότι θα είναι μεγαλύτερες από πέρσι τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
2: Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και η τιμή των σταφυλιών, γιατί υπάρχουν, έχουν μείνει κάποια κρασιά στις δεξαμενές.
1: Ναι.
2: Είναι όμως κάποιες εξισώσεις και κάποιες ισορροπίες, οι οποίες,
1: ναι,
2: η ίδια η αγορά, η προσφορά και η ζήτηση θα,
1: ναι,
2: τα...
1: Έχουμε θα μία, τα... μία κροάτρια που θέλει να παρέμβει, νομίζω να μην τη στερήσουμε την,
2: ναι,
1: δυνατότητα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Ήθελα να σας ρωτήσω, ψάχνω εγώ για το κρασί το Μαλβαζία,
1: ναι,
3: το οποίο έπινα στην Ιταλία χρόνια και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
3: Αλλά είναι μοσχάτο και είναι σαν πανιζέ, έχει πολυτσίνο, πώς λένε,
1: ναι,
3: με αφρό. Αυτό υπάρχει στην Κρήτη, γιατί έχω ρωτήσει και δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Με αφρό δεν υπάρχει.
3: Μου το δίνουν ξηρό, δεν μου το δίνουν.
1: Μα δεν είναι, αφρόδες ο Μαλβαζίας, νομίζω. Κύριε...
3: Ναι, δεν
2: είναι μια τεχνική,
1: Μια τεχνική είναι. Τέλος πάντων.
2: Ναι, δεν είναι φυσικό.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Να είστε
3: και
1: καλά.
3: Εγώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για δώστε μας λοιπόν, για ολοκληρώστε αυτό που λέγατε.

0: η φετινή χρονιά λοιπόν θα είναι καλή ποιοτικά και ποσοτικά. Υπάρχουν όμως στις δεξαμενές των ηνοποιών κάποια κρασιά τα οποία δεν πουλήθηκαν.
1: Ναι.
0: Έτσι θα υπάρξει μια συζήτηση.
1: Ναι.
0: Γενικά με τις τιμές θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
1: Δεν μου λέτε.
0: Πώς θα εξελιχθούν.
1: Είναι εύκολο για έναν ηνοποιό να βρει ποιοτικό σταφύλι? Γιατί εντάξει, δεν έχουν όλοι οι ηνοποιοί τη δυνατότητα να έχουν τις καλλιέργειες που επιθυμούν για να πάρουν τις ποσότητες των σταφυλιών που επιθυμούν.
0: Υπάρχουν αμπελουργοί και πάντα οι αμπελουργοί αυτοί και οι ηνοποιοί έρχονται σε συνεννόηση και οι αμπελουργοί καλλιεργούν βάσει των κατευθύνσεων που δίνουν οι ηνοποιοί και νομίζω ότι τα σταφύλια που αγοράζουν από επιλεγμένους αμπελουργούς ηνοποιοί είναι πράγματι μιας εξαιρετικής ποιότητας, γι' αυτό και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που μου γράφουν για αυτό το θέμα που συζητούσαμε με τον κύριο Ζαχαριουδάκη. Ο Κώστας μου γράφει ότι κανένα άλλο κρασί δεν απόκτησε τόση φήμη κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση και κανένα όνομα κρασιού από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία, και αναφέρεται βέβαια στο Μαλβαζία, που το κρασί Μαλβαζία ήταν ήδη διάσημο από το 12ο αιώνα. Από το 12ο αιώνα. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Ακούσαμε τι μας είπε και ο Κροατής προηγουμένως, γιατί είπαμε ότι υπήρχε εμπορία κρασιού από την Κρήτη στην περιοχή της Μονεμβασιάς. Οι έμποροι εκεί είπαν ότι μπορούν να καλλιεργήσουν και εκείνοι και να μπουν στην παραγωγή, αλλά ό,τι αποδείχθηκε στη συνέχεια είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά. Ο Μαλβαζία είναι από το Ηράκλειο. Λένε ότι έχει να κάνει με το Μαλεβίζι. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είμαι τόσο πολύ εξειδικευμένος για να το πω. Είναι πολύ εξειδικευμένο θέμα. Ίσως κάποια άλλη φορά να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με ανθρώπους που γνωρίζουν σε βάθος όλα αυτά τα ζητήματα. Θέλω όμως, ρωτάνε ακροατές για τις τιμές των ηνοσταφύλων. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε 24 Ιουλίου. Μετά τις 15 του Αυγούστου θα αρχίσει η συγκομιδή. Την περίοδο εκείνη να είστε βέβαιοι ότι θα επικοινωνήσουμε και θα πάρουμε τιμές σταφυλιών, ηνοσταφύλων, την περίοδο εκείνη. Γιατί είναι σημαντικό πώς θα εξελιχθεί η χρονιά και αν έχουμε κάποια προβλήματα. Θα τα δούμε. Είναι σημαντικό και θέλω να το τονίσω για άλλη μια φορά, γιατί ξέρετε. Είναι μεγάλο λάθος να τα ξεχνάμε αυτά, την προσφορά κάποιων ανθρώπων. Και αναφέρθηκα προηγουμένως στον αείμνηστο συνάδελφό μου τον Νίκο τον Ψηλάκη, που είχε παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Δηλαδή ο Νίκος ο Ψηλάκης ήταν εκείνος σε μια περίοδο που είχαμε ξεχάσει την κριτική διατροφή. Ποιος ασχολιότανε? Πείτε μου σας παρακαλώ, σε ποια ταβέρνα του Ηρακλείου πηγαίναμε και βρίσκαμε γεύσεις από την κριτική κουζίνα? Σε καμία. Θα είμαστε ειλικρινεί, σε καμία. Ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο αείμνηστος, μαζί με την σύντροφο της ζωής του, τη Μαρία, εκδώσανε βιβλία, περιέγραψαν τα πράγματα, επισήμαναν, ανέδειξαν την κουλτούρα, δημιουργήθηκε ένας πυρήνας ανθρώπων που δούλεψαν πάνω σε αυτό το θέμα. Θυμάμαι τον ακούραστο Νίκο Ψηλάκη να τελειώνει από εδώ από τις εκπομπές του και να τρέχει δεξιά και αριστερά σε εκδηλώσεις για να τοποθετηθεί, για να μιλήσει για την κριτική διατροφή, να μιλήσει για αυτό το πλούτο που υπάρχει, το γαστρονομικό. Και μάλιστα θυμάμαι άπειρες φορές να λέει ότι αν η Κρήτη καταφέρει να συντονιστεί και να προσπαθήσει να αναδείξει τον πλούτο που έχει σε αγροτικά προϊόντα, στη γαστρονομία και τα λοιπά, θα είναι αυτάρκης. Έτσι έλεγε ο αείμνηστος Νίκος Ψηλάκης και πήγε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θυμάμαι πήγε μέχρι τις Βρυξέλλες. Όχι όμως αυτές τις εκδηλώσεις που λένε πάμε να μαγειρέψουμε, να πιούμε ένα κρασί, να κάνουμε και μία βόλτα. Καμία σχέση. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για να στηρίξουμε κυρίως το αγροτικό προϊόν. Έκανε προσπάθειες. Θυμάμαι όταν είχε τοποθετηθεί μία άσχετη, έτσι γίνεται πάντα, υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, δεν έχει νόημα να πω το όνομά της, και την είχε καλεσμένη εδώ Νίκος στην εκπομπή του τηλεφωνικά, που προσπάθησε εκείνη να πει ότι στην Κρήτη έχουμε μεσογειακή διατροφή. Και θυμάμαι την αντίδραση του Νίκου του Ψηλάκη που της έλεγε «Δεν ξέρετε τι σας γίνεται, είναι κρητική διατροφή, καμία σχέση η μεσογειακή διατροφή με την κρητική διατροφή». Και το τεκμηρίωσε και έγραψε πάρα πολλά άρθρα πάνω σε αυτό το θέμα. Σε αυτόν οφείλει λοιπόν και ο αγροτικός κόσμος και ο κόσμος της εστίασης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο που πέραν από την δημοσιογραφική λειτουργία, πέραν από την συγγραφική του λειτουργία, πέραν από την καταγραφή των λαϊκών τελετουργιών, ανέδειξε και θέματα που έχουν να κάνουν με την κρητική διατροφή, με τον πλούτο που είχαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και εμείς τα ξεχάσαμε, γιατί υποτίθεται ως νεοέλληνες ότι εξυγχρονιστήκαμε και ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι ο πλούτος κρύβεται εκεί. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να τη λέμε, πρέπει να τη λέμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν με αυτό τον τρόπο να στηρίξουν τον τόπο τους. Αυτή δεν είναι η αλήθεια? Ωραία, πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να προλάβουμε να τα καλύψουμε όλα σήμερα, γιατί μετά έχουμε και άλλες δουλειές. Πάμε.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

0: δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, να ακούσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ.
1: Κύριε Γεράκη, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Επειδή προτιμώ το λευκό κρασί από τα Καστελιανά Παιδιάδος, να το πω.
0: Ναι.
1: Του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος.
0: Ναι.
1: Είμαι λοιπόν καταναλωτής του λευκού κρασιού που βγαίνει στα Καστελιανά. Δεν λέω ποιος το βγάζει και τι το κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιοτικά.
0: Ναι.
1: Ποιοτικά υπερέχει ορισμένων γαλλικών κρασιών που θεωρούνται number one.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
1: Λοιπόν,
0: αλλά επειδή δεν είμαι ειδικός ούτε εγώ ούτε εσείς από ό,τι αντιλαμβάνομαι και περισσότερο.
1: Λοιπόν, είμαι καλός καταναλωτής κρασιού.
0: Ναι, ναι, και περισσότερο λοιπόν, λέμε την προσωπική μας άποψη.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχω εικόνα για το Καστελιανό λευκό κρασί. Αφού σας αρέσει να συνεχίσετε να το καταναλώνετε και να αποφεύγουμε τα ξενόφερτα. Να είστε καλά.
1: Α, παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Κοκολάκη. Ο κύριος Κοκολάκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Κύριε Κοκολάκη, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Την περίοδο που όλοι οι εργαζόμενοι σχεδιάζουν πότε θα πάρουν διακοπές, πότε θα πάνε στη θάλασσα να κάνουν μερικές βουτιές, πότε θα πάνε κάπου να ξεκουραστούν, υπάρχει μια ομάδα εργαζομένων, υπάρχει ένα ποσοστό εργαζομένων που πρέπει την περίοδο εκείνη να δώσει τον καλύτερό της σε αυτό για να ικανοποιήσουμε τους ανθρώπους εκείνους που θα έρθουν εδώ. Και όχι μόνο δεν σχεδιάζουν διακοπές, αλλά χωρίς καμία διακοπή συνεχίζουν να δουλεύουν όλο το καλοκαίρι.
2: Πραγματικά αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε εμείς οι ξενοδοχοϋπάλληλοι.
0: Ναι.
2: Είναι τώρα το πικ, είναι το αποκορύφωμα της τουριστικής περίοδου.
0: Ναι.
2: Τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα με πολύ καλές πληρότητες, πάνω από 90% και 100%.
0: Ναι.
2: Για μας λοιπόν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε και στις απαιτήσεις των πελατών,
0: ναι,
2: στις απαιτήσεις των εταιριών, αλλά έχουμε και κόντρα, θα έλεγα, και τον καιρό με τις υψηλές θερμοκρασίες αυτό τον καιρό. Σίγουρα είναι καλοκαίρι, είναι φυσιολογικές οι θερμοκρασίες αυτές, αλλά πρέπει και οι ίδιοι εργοδότες να ενδιαφέρονται για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, να κάνουν συχνά διαλύματα, να τους προσφέρουν χυμούς και δροσερό νερό, να αποφεύγονται οι εξωτερικές εργασίες σε ώρα που υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια και πλήττει τους εργαζόμενους με τη θερμική καταπώνηση. Αυτά ζούμε αυτή τη στιγμή ξενοδοχοϋπάλληλοι. Για μας πραγματικά είναι δύσκολο να πάμε αυτή την περίοδο.

0: διακοπές, γιατί είμαστε στο καθήκον όπως πρέπει να είμαστε ως εργαζόμενοι για να ανταπεξέλθουμε και να στις απαιτήσεις των επισκεπτών μας.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε τι ποσοστό των εργαζομένων είναι αυτή την περίοδο στα ξενοδοχεία και γενικότερα στο χώρο εστίασης που δραστηριοποιείται με τον τουρισμό. Τι ποσοστό των εργαζομένων. Έχουμε μια εικόνα.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτή τη στιγμή εργάζονται όλοι οι εργαζόμενοι, ναι. Αυτοί που θέλουν να εργαστούν πραγματικά είναι το αποκορύφωμα της απασχόλησης,
1: ναι.
0: Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και ανήλικοι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
1: Ανήλικοι, με σχετική άδεια, ανήλικη... γιατί δεν επιτρέπεται, πρέπει να δοθεί άδεια για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Βέβαια, μιλάμε για την νόμιμη απασχόληση. Έτσι. Ανηλίκων που ναι. πάντα είναι υπό προϋποθέσεις και ναι. πρέπει να συνενέσει και ο κηδεμόνας του ανήλικου. Βλέπουμε ναι. ότι πάρα πολλοί φοιτητές τώρα που κλείνουν οι σχολές απασχολούνται περιστασιακά στον κλάδο του τουρισμού. Βλέπουμε ναι. εργαζόμενους από τρίτες χώρες να καλύβουν
1: δεν μου λέτε,
0: τα κενά αυτά.
1: Είναι έντονο, πείτε μου κάτι, είναι έντονη η παρουσία των αλλοδαπών στα ξενοδοχεία της Κρήτης εσείς λόγω της συνδικαλιστικής σας αρμοδιότητα? Έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε εργασιακούς χώρους, να δείτε άλλα ξενοδοχεία και να έχετε μια εικόνα σφαιρική? Είναι έντονο το στοιχείο το ξένο στα ξενοδοχεία?
0: Ναι, πραγματικά υπάρχει έντονη απασχόληση.
1: Δηλαδή στους εργαζόμενους μιλάμε, έτσι, για τους εργαζόμενους. Για τους
0: ναι, ναι, βεβαίως, ναι. κατάλαβα, για τους ναι, εργαζόμενους ναι, ναι. αλλοδαπούς από τρίτες χώρες και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο αυτό το ποσοστό ανεβαίνει. Μέσο όρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το 35 με 40% ο μέσος όρος, αλλά υπάρχουν και ξενοδοχεία
1: ναι.
0: που είναι πάνω από το 55 με 60% η απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες και αλλοδαπών γενικότερα. Δυστυχώς
1: ναι.
0: Δεν έπρεπε να δώσουν μεγαλύτερο βάρος και οι εργοδότες αλλά και η κυβέρνηση, η πολιτεία
1: ναι.
0: να μην υπάρχουν αυτά τα κενά και να καλύβονται από αυτούς τους εργαζόμενους.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να δοθούν κίνητρα στους Έλληνες που δυστυχώς φύγανε
1: ναι.
0: από το χώρο του επισκεπτικού τουρισμού, το ξέρουμε πολύ καλά,
1: ναι.
0: λόγω χαμηλών αμοιβών τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm. συνθήκες εργασίας.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα, να το καταλάβω τώρα αυτό. Γιατί θέλω να το συζητήσω μαζί σας, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας. Όταν έρχεται ένας αλλοδαπός εργάτης από μια χώρα, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου να του δώσει το μισθό, ο οποίος μισθός είναι ο ίδιος που παίρνει και ο Έλληνας, σωστά?
0: Είναι σωστά.
1: Λοιπόν, εκτός από το μισθό, είναι υποχρεωμένος να του διαθέσει κατοικία. Είναι υποχρεωμένος
0: σωστά.
1: να του διαθέσει τη διατροφή και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Είναι υποχρεωμένος να τον μεταφέρει, εάν είναι μακριά η στέγη από το ξενοδοχείο, με μέσο του ξενοδοχείου. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερη η επιβάρυνση από τον Έλληνα εργαζόμενο. Κάνω λάθος?
0: Ακούστε να δείτε, δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Για
0: γιατί στην πράξη η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει παρακράτηση για στέγαση και διατροφή, ανεξάρτητα αν ο εργαζόμενος είναι Έλληνας ή αλλοδαπός.
1: Α.
0: Όπου αυτό το βλέπετε.
1: Α, δεν
0: επομένως
1: το ήξερα,
0: δεν είναι τόσο απλό
1: δεν
0: να
1: το,
0: μιλάμε
1: δεν το
0: ότι το κόστος
1: δηλαδή,
0: είναι μεγαλύτερο.
1: Ένα λεπτό. Εάν δηλαδή ένας εργαζόμενος παίρνει, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ, ένας άνθρωπος που έχει έρθει από το εξωτερικό, του κρατάει, ξέρω εγώ, το μήνα 250 ευρώ για το ενίκιο που πληρώνει έξω, του κρατάει άλλα 250 ευρώ για τη διατροφή του, οπότε κατεβαίνει στα 500 ευρώ.
0: Ακούστε να δείτε, είναι ελάχιστα τα ποσά που προβλέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση. Παράδειγμα, όταν ένας εργαζόμενος έχει διατροφή πλήρης, δηλαδή πρωινό,
1: ναι.
0: μεσημεριανό, βραδινό, είναι 3% επί του βασικού μισθού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα 1000 ευρώ είναι 30 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, όταν του διαθέτει διαμονή, είναι 11%, δηλαδή 110 ευρώ στο του παρακρατάει για διαμονή. Αυτό ισχύει. Είτε είναι αλλοδαπός, είτε είναι Έλληνας.
1: Μετά
0: η μεταφορά του εργαζόμενου από τον τόπο κατοικίας στον τρόπο εργασίας προβλέπεται ότι έχει υποχρέωση ο εργοδότης να το μεταφέρει, είτε είναι πάγια λοδαπός είτε είναι Έλληνα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθώ καλή σεζόν. Είμαστε στο μέσον τώρα. Όλα δείχνουν πως εξελίσσονται τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα κύριε Κοκολάκη.
0: Τελειώνοντας κύριε Αργυράκη, θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση όσον αφορά για τους επιτυχόντες μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι μέλη οικογενειών ξενοδοχό υπαλλήλων. Θέλουμε καταρχήν να τους συγχαρούμε σαν σωματείο και τους μαθητές και τους γονείς.
1: Ωραία.
0: Και επίσης θα κάνουμε μία εκδήλωση προς τιμήν αυτών των συναδέλφων ξενοδοχοϋπαλλήλων, γιατί μπορεί να είναι και εργαζόμενοι.
1: Ναι.
0: Θα τους βραβεύσουμε με επένους και θα μοιράσουμε και χρηματικά έπαθλα. Μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με το σωματείο μας ενδιαφερόμενοι, και αυτή η εκδήλωση θα γίνει 26 του Αυγούστου στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέες διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση διαφθοράς στα Χανιά, καθώς η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 πρόσωπα. Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για αλλίωση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων σε υποθέσεις τροχαίων, ναρκωτικών, βιασμού και φνίδιων θανάτων, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στις Πατέλες Ηρακλείου, όταν ένα γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα και δίκυκλα που βρίσκονταν στο σημείο. Κρίσιμες ώρες για τον ιδιοκτήτη βιοτεχνίας που τραυματίστηκε σοβαρά από τη χθεσινή έκρηξη που σημειώθηκε στα Λιβάδια Χανίων και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Εξετάζεται η μεταφορά του σε ειδικό κέντρο, καθώς έχει υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα. Την οριστική παύση της επιχειρησιακής της υποστήριξης για τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης ανακοίνωσε η εταιρεία Texan, αφήνοντας όλο το εγχείρημα στον αέρα εν μέσω σοβαρών ερευνών για οικονομικό σκάνδαλο, και ζητάει από τους Δήμους να αναλάβουν τη διαχείρισή τους. Εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με μερικές χιλιάδες φορολογούμενους να περιμένουν την τελευταία ημέρα για να κλείσουν την εκκρεμότητα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πληρωμή η οποία θα είναι συμπληρωματική του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στα αθλητικά. Προβάδισμα πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League απέκτησε ο ΠΑΟΚ μετά την νίκη του στην Πολωνία επί της Νησμό Κιέβου με 3-2. Σε ανάλογη θέση και ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε στην Ουγγαρία της ΠΑΚΣΚΙ με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Ωστόσο, βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
8: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Συρηγονάκη, καλή σας ημέρα.
0: Και καλημέρα, χαιρόμαστε, κύριε Αγγυράκη, καλημέρα.
1: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Χαιρόμαστε. Γιατί θα αναφερθούμε στη μετακόμιση που γίνεται από ορισμένες υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης στο νέο κτίριο που είναι υποδειγματικό στην περιοχή του Λάκκου. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, θα μου επιτρέψετε όμως, κύριε Αγγυράκη, πρώτα απ' όλα να συγχαρώ και εγώ, γιατί είχαμε χθες την ανακοίνωση των βάσεων. Να συγχαρώ όλα τα παιδιά που κατάφεραν να κάνουν το μεγάλο άλμα προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πετυχαίνοντας το στόχο τους στην είσοδο, δηλαδή σε ένα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Mm-hmm. Λέγοντας όμως παράλληλα για τα παιδιά που δεν πέτυχαν το στόχο τους, αφού τα συγχαρούμε, να συνεχίσουν την προσπάθεια, γιατί υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές για να βρουν το δρόμο της δημιουργίας.
1: Έτσι. Και, δεν πρέπει, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει απογοήτευση ή ότι χάθηκε ο πόλεμος. Δεν ισχύει αυτό. Σωστά. Χάθηκε μία μάχη. Θα είναι εδώ δυνατοί και να δώσουν και τις επόμενες μάχες που στη ζωή τους θα είναι πολλές.
0: Σωστά. Αναφερόμενος στην τοποθέτησή σας στην αρχή, πράγματι έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών στο νέο κτίριο. Δηλαδή το κτίριο είναι σε πλήρη λειτουργία. Mm-hmm. Απλά κοιτάζουμε κάποια θέματα που σχετίζονται με την λειτουργικότητα του κτηριακού συγκροτήματος, θέματα ασφάλειας και φυσικά θέματα πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Είναι, κύριε Αργυράκη, ένα υπερσύγχρονο κτίριο στη θέση Λάκκος, εδώ στο Ηράκλειο, εκεί που παλιά ήταν το υγειονομικό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Είναι ένα από τα σημαντικότερα δημόσια έργα διοικητικών υποδομών που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο νησί μας. Mm-hmm. Είναι ένα υπερσύγχρονο και καταπληκτικό κτίριο, ένα λειτουργικό, ένα ενεργειακά αποδοτικό συγκρότημα, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με σκοπό και στόχο να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών της περιφέρειας, προσφέροντας όμως παράλληλα και εξυπηρέτηση και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους συμπολίτες μας.
1: Για να ξέρουν οι ακροατές που μας παρακολουθούν, σε αυτή τη νέα, πώς να την πω, σε αυτό το νέο κτηριακό συγκρότημα που δημιουργήθηκε, δεν θα μεταφερθεί το κτίριο που ξέρουμε, δηλαδή υπηρεσίες, ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης που είναι στην πλατεία Ελευθερίας. Αυτό θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως το ξέραμε. Στο νέο κτίριο.
0: Το διοικητήριο παραμένει στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Στο νέο κτίριο θα στεγαστούν υπηρεσίες της περιφέρειας που μέχρι σήμερα ήταν στο ενίκιο. Μέχρι σήμερα είχαμε ενοικιάσει κτίρια και πώς να το πω, εξυπηρετούν το εκεί. Ποιες υπηρεσίες είναι αυτές μεταξύ των άλλων, κύριε Συρηγονάκη?
0: Αυτή τη στιγμή στο νέο κτίριο στεγάζονται τα συλλογικά όργανα της περιφέρειας Κρήτης, γιατί εκεί στην αίθουσα, μια
10: σύγχρονη, άνετη, με υπερσύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα αίθουσα θα γίνονται οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν τα συλλογικά όργανα έχουν εγκατασταθεί ήδη εκεί.
1: Ναι.
10: Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, η Γενική Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών, οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

0: διεύθυνση περιβάλλοντος, η διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ναι. Όλες αυτές οι υπηρεσίες στεγάζουν σε αυτό το κτίριο.
1: Ναι.
0: Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, γιατί ένας από τους σκοπούς και στόχους, όπως προείπα, ήταν αυτός, να ξενικιάσουμε 7 ναι. κτίρια.
1: 7 κτίρια!
0: Νοικιάζαμε.
1: 7 κτίρια!
0: Ευρύτερη.
1: Συγγνώμη,
0: περιοχή.
1: Πολύ μεγάλο, ναι. πολύ μεγάλο το κόστος αυτό για την ενοικίαση. Ε?
0: Ναι.
1: Έχουμε,
0: ήταν,
1: έχουμε
0: 18.000.
1: Μα τι λέτε τώρα, 18.000 ευρώ πληρώναμε το μήνα μέχρι σήμερα για να στεγαστούν αυτές οι υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης, απαραίτητες, έτσι δεν είναι, απαραίτητες για την
0: Βέβαια.
1: Υπηρεσία των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και όχι μόνο, και ολόκληρης της Κρήτης, όπως είναι οι τεχνικές υπηρεσίες. Σωστά.
0: Η Περιφέρεια, όσον αφορά την Ενότητα Ηρακλείου, κύριε Αργυράκη, έχει το κτίριο που είναι στην Πλατεία Ελευθερίας,
1: ναι.
0: το νεόδμητο κτίριο τώρα εκεί στον Λάκο,
1: ναι.
0: το ΚΤΕΟ και ένα οικόπεδο εκεί στο Σκαλάνι, όπου γίνεται
1: ναι.
0: εκπόνηση μιας μελέτης για
1: ναι.
0: να ανεγερθεί και άλλο κτίριο εκεί,
1: ναι.
0: για να στεγάσει και άλλες υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Δεν
1: μου λέτε.
0: Σκοπό αυτά τα οποία προείπανε.
1: Έχουμε και άλλες υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης που είναι ακόμα στο ενίκιο, ή
0: έχουμε
1: δηλαδή.
0: Έχουμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακόμα
1: ναι.
0: κάποια κτίρια, γιατί οι υπηρεσίες είναι πάρα πολλές, οι
1: ναι.
0: θέσεις εργασίας πάρα πολλές. Στο συγκεκριμένο κτίριο στο Λάκο, οι
1: ναι.
0: θέσεις εργασίες είναι 160. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποια πιο εξειδικευμένα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Είναι, το οικόπεδο είναι 2.800 μέτρα ήταν που ανήκε στην περιφέρεια, στο πρώτο
1: ναι,
0: υγειονομικό
1: ναι.
0: και υπήρχε και ένα οικόπεδο ενός ιδιώτη στην βορειοανατολική πλευρά γύρω στα 175 τετραγωνικά που αγοράστηκε. Άρα λοιπόν ολόκληρο το τετράγωνο τώρα
1: ναι.
0: ανήκει στην περιφέρεια Κρήτη, σύνολο 3 στρέμματα
1: ναι.
0: και η ανάπτυξη του κτηρίου είναι σε 6 επίπεδα, είναι 2 υπόγεια, Β υπόγειο, Α υπόγειο, ισόγειο.
1: Πολύ ωραία. Και δεν μου λέτε...
0: Πρώτος όροφος, δεύτερος όροφος και τρίτος όροφος.
1: Και δεν μου λέτε τώρα ένα ζητούμενο που υπάρχει. Υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ, γιατί είναι ένα ζήτημα σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, στο κέντρο της πόλης, υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ για να μπορεί να εξυπηρετηθούν, να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που θα στεγάζονται εκεί.
0: Είναι αλήθεια ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε γενικά ως πόλη είναι το
1: ναι.
0: πάρκινγκ, είναι η θέση πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο συγκρότημα διαθέτει
1: ναι.
0: 47 θέσεις πάρκινγκ,
1: ναι.
0: 22 στα υπόγεια και 23 περιμετρικά του κτηρίου
1: ναι.
0: και έχουμε και δύο θέσεις για άτομα με αναπηρία. Σύνολο 47. Σίγουρα δεν επαρκούν, το γνωρίζουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Είναι ένα
1: Ωραία.
0: Πρόβλημα το οποίο έγινε τον
1: όρο
0: με την απόφαση του ΚΑΣ να μην χρησιμοποιούνται
1: οι έριξοι των ναι. Η μετακόμιση για... έχει ολοκληρωθεί ή συνεχίζεται?
0: Έχει ολοκληρωθεί.
1: Έχει ολοκληρωθεί.
0: Επαναλαμβάνω, είναι σε πλήρη λειτουργία το κτίριο.
1: Πάρα
0: κάποια
1: πολύ
0: θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και θέματα πολιτικής προστασίας, κάποιες λεπτομέρειες.
1: Σωστά.
0: Ακόμα
1: και δεν μου λέτε,
0: συζητάμε για
1: εκεί
0: να...
1: θα συνεδριάζεις το εξής και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Βέβαια. Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχει, όπως είπα και πριν, μια άνετη μεγάλη με υπερσύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα αίθουσα, όπου εκεί, αν όχι την επόμενη συνεδρία, στη μεθεπόμενη πιστεύω θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ήδη έχει συνεδριάσει εκεί η Περιφερειακή Επιτροπή και ένα ακόμα ενίκιο κατά κάποιο τρόπο που πληρώναμε, γιατί η συνεδριάση του Περιφερειακού Συμβουλίου λόγω έλλειψης χώρου δεν γινόταν
1: ναι.
0: σε χώρο της περιφέρειας, γινόταν
1: ναι.
0: σε αίθουσα που ενοικιάζαμε, άρα λοιπόν και αυτό το κόστος πλέον θα εξαλειφθεί από το
1: πολύ σημαντικό
0: από το προϋπολογισμό της περιφέρειας.
1: Μάλιστα. Κύριε Συρηγονάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή.
1: Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου τώρα να καλημερίσω και να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Ηρακλείου. Είναι ίσως από τους ελάχιστους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλες τις πτυχές του ζητήματος. Τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει τη σιωπή και τον παρακαλέσαμε ιδιαιτέρως να έρθει από εδώ σήμερα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί όμως? Γιατί? Για να αναδείξουμε και να καταγράψουμε την αγωνία μας ότι κάνουμε σημαντικά λάθη και παραλήψεις, και όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, αν όχι εμείς τις επόμενες δεκαετίες, οι επόμενες γενιές. Και αυτό πρέπει να μας αφυπνίσει, πρέπει να μας κάνει να κινητοποιηθούμε στην κατεύθυνση που θα μας πει ο ειδικός. Και ο ειδικός σήμερα που είναι κοντά μας είναι ο συγκοινωνιολόγος ο κύριος Γιάννης Νιταδόρος, και τον ευχαριστώ θερμά και είναι μεγάλη η τιμή μου που ήρθε εδώ για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καλώς ήρθατε, κύριε Νιταδόρο.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Ριράκη.
1: Να είστε καλά.
2: Και εσείς επίσης, και να προσπαθείτε να, για το καλύτερο για
1: την πόλη μας, για όλους. Να είστε καλά. Έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, με αυτές τις μελέτες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίες εφαρμόστηκαν στην πόλη του Ηρακλείου. Χωρίς να σας κάνω ερώτηση, θέλω να μου πείτε εσείς, γιατί είστε και χρήστης αυτής της πόλης, τι είναι εκείνο που καταγράφετε, τι είναι εκείνο που εντοπίζετε. Θέλω την άποψη του ανθρώπου εκείνου που ζει στο Ηράκλειο, βλέπει τα προβλήματα αυτά, βλέπει τι κάνουμε στραβά, και μετά θα είμαι και εγώ εδώ να συμβάλλω στο να είναι πιο ουσιαστική η συζήτησή μας για τα εξειδικευμένα θέματα.
2: Πριν απαντήσω σε αυτά, επειδή με προκάλεσε η εισαγωγή σας, συγγνώμη ότι επέλεξα τη σιωπή.
1: Ναι.
2: Την έχω επιλέξει για δύο λόγους.
1: Γιατί?
2: Ο ένας λόγος είναι, θα σου το πω πιο απλά, πορεί χαρακτηριστικά, να τρέχοντας στο αρχείο μου, έχω εδώ μία επιστολή που σας έχω απευθύνει τότε που είσαστε στην εφημερίδα Τόλμη.
1: Ναι. Αλήθεια τώρα.
2: Το βλέπετε, κύριο Μανώλη Αργυράκη.
1: Ναι.
2: Που λέμε η κυκλοφορική μελέτη και η εφαρμογή της. Αυτός ήταν ο τίτλος.
1: Ναι.
2: Με ημερομηνία, αν δείτε εδώ, Απρίλιος.
1: Μα τι λέτε τώρα, μπορώ να το κρατήσω?
2: Βεβαίως.
1: Αυτό. Είναι μεγάλο.
2: Απρίλιος.
1: Είναι Απρίλιος του 1994. Μα τι λέτε τώρα.
2: Εάν σας το διαβάσω τώρα, είναι ακόμα επίκαιρη. Άρα αυτό κάτι δείχνει.
1: Μπορώ να το κρατήσω στο αρχείο μου, γιατί.
2: Εννοείται, ήσασταν στην εφημερίδα Τόλμη.
1: Ναι, είναι αλήθεια, βέβαια.
2: Άρα
1: είναι
2: αυτό
1: γνωστό.
2: Από μόνο του δείχνει ότι κάτι έχει πάει στραβά, για να είναι επίκαιρο αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Από το 1994.
2: Από το 1994 τον Απρίλιο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή έχει δημοσιευθεί στην Τόλμη. Αν αντέξει το στο αρχείο, θα το δείτε.
1: Ναι.
2: Λέει λοιπόν πράγματα τα οποία ακόμα σήμερα ισχύουν. Δηλαδή δεν έχουν γίνει, δεν έχουν συμβεί. Κινηθήκαμε σε λάθος κατεύθυνση.
1: Ναι.
2: Ο δεύτερος λόγος της σιωπής είναι ότι είχα μια πολύχρονη παρουσία στην Επιτροπή Κυκλοφορίας, πάρα πολλά χρόνια.
1: Σωστό. Τα το τελευταία, θυμόμαστε, ναι.
2: Όπου η Επιτροπή, κατά την άποψή μου, λειτουργούσε με τρόπο που δεν συνάδει με το μέγεθος στα προβλήματα της πόλης. Δηλαδή ο προορισμός έπρεπε να είναι τελείως διαφορετικός. Αισθανόμενος λοιπόν ότι δεν είχα λόγο παρουσίας, δεν βοηθούσε ούτε η παρουσία ούτε η γνώση μου, γι' αυτό επέλεξε το τέλος να μην συμμετέχω.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μου λέτε.
2: Ναι.
1: Διότι
2: και
1: δεν
2: θα
1: έχει...
2: σας το αναλύσω αυτό, το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί, διότι σήμερα υπάρχει εμπειρία.
1: Ναι.
2: Πολύπλευρη, από πολλές, δηλαδή μπορεί και να ενημερωθεί χωρίς να είναι ειδικός, να διαπιστώσει τι γίνεται. Έβλεπα ότι εγώ πήρα την ειδικότητα του συγκοινωνιολόγου στη Γερμανία το 1981.
1: Ναι.
2: Όπου από τότε οι γερμανικές πόλεις κινιότανε σε μια κατεύθυνση που περιέγραφε η μελέτη Δοξιά το 1991 που δόθηκε στο Δήμο.
1: Σωστό.
2: Ακόμα όμως κατ' ουσίαν δεν την έχουμε ολοκληρώσει αυτή.
1: Λοιπόν, να βάλουμε κάποια πράγματα για να ξεκινήσουμε σωστά και να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Είπατε Δοξιάδη, μελέτη Δοξιάδη. Ήμουνα και εγώ νιός τότε. Και ήμουνα στην παρουσίαση που είχε γίνει στην αίθουσα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ήταν μια πολύ καλή μελέτη, η οποία έδινε μάλιστα 7 προτάσεις κυκλοφοριακές για τη λύση του προβλήματος του Ηρακλείου. Σωστά?
2: Σωστά.
1: 7 διαφορετικές προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις μπήκαν στο σιρτάρι.
2: Ναι.
1: Και τι κάναμε? Παίρναμε αποσπασματικά τμήματα αυτής της μελέτης.

0: τα εφαρμόζαμε. Αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να γίνει από μια δημοτική αρχή. Και αυτό γιατί? Γιατί η παρέμβαση που κάνεις σε μια περιοχή έχει παρενέργειες στην διπλανή περιοχή. Και αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Η φιλοσοφία είναι και ο σωστός τρόπος είναι η κυκλοφοριακή μελέτη να εφαρμοστεί σε όλο το εύρος της.
1: Και σωστά, στο προβλεπόμενο χρόνο.
0: Και στο προβλεπόμενο. Σημαντικό.
1: Συνεχώς.
0: Σημαντικό. Αυτό λοιπόν ποτέ δεν έγινε στο Ηράκλειο. Σε μια περίοδο, είπατε το 1991 παρουσιάστηκε.
1: Ναι.
0: Από τότε μέχρι σήμερα, σε μια πόλη που διαρκώς αυξάνεται και είναι λογικό η κίνηση με τα αυτοκίνητα, εμείς αντί να δημιουργούμε θέσεις στάθμευσης, εμείς τις μειώνουμε.
1: Προσπαθώντας να διευκολύνουμε τα αυτοκίνητα.
0: Μα πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Πείτε μου.
1: Μα γι' αυτό λέμε ότι το μεγαλύτερο, το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Ηρακλείου είναι η έλλειψη σχεδίου. Αυτό θα έλεγα.
0: Αυτό.
1: Δεν υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο.
0: Λοιπόν, χωρίς να προσωποποιούμε πράγματα. Εάν αύριο το πρωί σας καλέσει ο εκάστοτε δήμαρχος Ηρακλείου, με την εμπειρία που έχετε, με τις γνώσεις ο συγκοινωνιολόγος που έχετε, τι θα του λέγατε, τι θα του προτείνατε, προκειμένου το Ηράκλειο του αύριο, γιατί ξέρουμε ότι για να μελετηθεί, να βρούμε τα χρήματα και τα λοιπά, θα περάσει τουλάχιστον μια δεκαετία. Τι θα προτείνατε λοιπόν στο δήμαρχο Ηρακλείου να βάλει σε προτεραιότητα, προκειμένου το Ηράκλειο του αύριο να είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό του σήμερα? Τι θα του λέγατε?
1: Το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι θα πρέπει να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στάθμευσης.
0: Ναι.
1: Διότι το κάθε κυκλοφοριακό πρόβλημα ξεκινά από αυτό ακριβώς. Το πρώτο θέμα που δημιουργείται είναι η έλλειψη θέσεων.
0: Ναι.
1: Όταν το 1991 έλειπαν 3.000 θέσεις στάθμευσης καταγεγραμμένες.
0: 3.000.
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε πόσες θα είναι σήμερα. Δεν γνωρίζω με τον αριθμό.
0: Δεν τον γνωρίζω. Δεν έχει καταγραφεί.
1: Είναι πολλαπλάσιος.
0: Θυμάμαι τότε το μελετητή που έλεγε ότι στην Πλαστήρα είναι τόσες θέσεις στάθμευσης. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια. Και έλεγε ότι αυτές οι θέσεις στάθμευσης πρέπει να διαφυλακτούν ως κόριο οφθαλμού και πρέπει να προσπαθήσουμε και σε άλλα σημεία του Ηρακλείου να βρούμε νέες θέσεις κτλ. Όχι μόνο δεν τις προφυλάξαμε, αλλά κάναμε ευρύτατα πεζοδρόμια που καταργήθηκαν όλες οι θέσεις στάθμευσης από την Πλαστήρα. Και όχι μόνο. Είναι και άλλοι δρόμοι που έχουμε υπόψη μας που χάθηκαν θέσεις στάθμευσης. Χάθηκαν θέσεις στάθμευσης και με τις απαγορευτικές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού που δεν επιτρέπει κοντά στα ενετικά τείχη να υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Αυτό βέβαια είναι λίγο παράλογο, γιατί την ίδια ώρα το Υπουργείο λέει, εάν είναι, λέει, τουριστικά λεωφορεία ή αν είναι νοικιαζόμενα αυτοκίνητα από ανθρώπους που θέλουν να επισκεφθούν τα τείχη ή να επισκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους, μπορούν να σταθμεύουν.
1: Αυτό είναι ένα λάθος.
0: Ανακόλουθο είναι αυτό.
1: Διότι ταλαιπωρούμε και τον τουρίστα, έτσι, ναι, πέραν από το πάρκινγκ του λεωφορείου.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Θα έλεγα όμως ότι ένα σημαντικό λάθος που έχει γίνει και εξακολουθεί να γίνεται είναι ότι σχεδιάζουμε τους δρόμους για τα αυτοκίνητα, ενώ θα έπρεπε να τους σχεδιάζουμε τους δρόμους για τους ανθρώπους.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή σχεδιάζαμε δρόμους και αποκόπταμε τα πεζοδρόμια να μπορεί να περάσει κάποιος πεζός για να δώσουμε χώρο στο αυτοκίνητο, όπως αυτό ανεξέλεγκτα δημιουργούσε μια ζήτηση.
0: Προσέξτε τώρα. Εγώ είμαι χρήστης και παρατηρητής σε αυτή την πόλη. Το πρωί υπάρχει μεγάλο θέμα στους δρόμους μας, στις πύλες εισόδου αυτής της πόλης, στο Γιώφυρο. Πανικός γίνεται. Εδώ στη Λεωφόρο Κνωσού, όχαμος για να στρίψει δεξιά να έρθεις εδώ στη βιομηχανική περιοχή που εργάζεται ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων, γίνεται ένας πανικός και δεν παρεμβαίνει κανείς να κάνει ένα δρόμο που να υπάρχει συνεχή ροή αυτοκινήτων. Δεν είναι δύσκολο. Κάποιος πρέπει όμως να κάνει μια μελέτη, να πάρει μια απόφαση. Βλέπουμε τις μεσημεριανές ώρες που σχολάει το προσωπικό αυτό από τις περιοχές τις τουριστικές, Χερσόνησος, Μάλια, και γίνεται ένας πανικός στην πύλη εισόδου της Λεωφόρου Κνωσού, με συνέπεια η ουρά να φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο. Το ίδιο συμβαίνει στο Γιώφυρο. Βλέπουμε τον παραλιακό δρόμο να γίνεται μια απίστευτη ταλαιπωρία ανθρώπων. Έχουμε διεξόδους, κύριε Νίταδόρ, έχουμε διεξόδους.

0: εξόδους, τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Διεξόδους πάντα υπάρχουν, υπάρχουν
0: ναι.
1: μέτρα.
0: Ναι.
1: Ένα θα μπορούσε να είναι όπου έχει μείνει φανάρι, διότι ναι. και εδώ έχει γίνει ένα λάθος, αντικαταστούσαμε φανάρια με τους κυκλικούς κόμβους, θεωρώντας ότι είναι η πανάκια και η λύση του κυκλοφοριακού.
0: Είναι αλήθεια.
1: Όπου διεθνώς έχει καταγραφεί
0: ναι.
1: ότι ένας κυκλικός κόμβος δουλεύει σωστά, τώρα λέμε από την επιστημονική άποψη, όταν όλες οι κινήσεις που σέρνονται στον κόμβο είναι περίπου οι δύο μεγέθους.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό το αγνοήσαμε.
0: Το αγνοήσαμε.
1: Δεν είναι μεγέθους, δηλαδή ένας, ο κόμβος στην εφορία στην Γνωσού, παράδειγμα χάρη, δεν είναι ο ίδιος πλευρικά ναι. με το κύριο ρεύμα.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό υπάρχουν τα έξυπνα φανάρια, τα οποία διαβάζουν
0: ναι.
1: τον αριθμό των οχημάτων που θέλουν να περάσουν και ανάλογα δίνει το πράσινο ή το κόκκινο το τι χρόνο θα δώσει στην κάθε
0: ναι.
1: διαδρομή.
0: Ναι.
1: Ένα έξυπνο φανάρι θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Ναι. Μα μισό λεπτό, γιατί εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή θυμάμαι, μην πω τώρα ονόματα από το παρελθόν, που βγήκαν αντιδήμαρχοι και έλεγαν ότι φέραμε τα έξυπνα φανάρια. Αλλά τελικά εδώ στο Ηράκλειο δεν ξέρω τι γίνεται και είναι όλα μη έξυπνα. Μην πω την άλλη λέξη. Προσέξτε τώρα
1: φανάρι.
0: Κάτι. Μας λέγανε για το περιβόητο πράσινο κύμα. Ήμουν ανιός και γέρασα και πράσινο κύμα δεν έχω δει. Ούτε στην Καζαντζίδη, ούτε στον παραλιακό δρόμο. Όταν ξεκινήσεις από το ένα φανάρι, στο επόμενο που θα πας θα σταματήσεις. Δεν θα συνεχίσεις. Γιατί γίνονται όλα αυτά?
1: Ναι, το πράσινο μοσχήμα
0: ναι.
1: αγνοούν
0: ναι.
1: ότι φανάρι, από το ένα φανάρι μέχρι το άλλο υποτίθεται ότι δεν εισέρχονται άλλα αυτοκίνητα από κάθε τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει εκ των πραγμάτων το πράσινο κύμα. Δεν είναι μια πανάκια. Καλό είναι το πράσινο, μπορεί
0: ναι.
1: όμως να λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας την Καζαντζίδη, από τον κόμβο στην Ικάρου μέχρι την έξοδο στον Εθνικό.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχουν ενδιάμεση δρόμοι που βγαίνουν αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Που κόβει το ρεύμα, άρα το αυτοκίνητο όταν φτάσει στο επόμενο φανάρι έχει χάσει χρόνο. Άρα
0: ναι.
1: δεν συναντά το πράσινο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάρα πολλές κινήσεις που έγιναν είχαν λάθος βάση δεδομένων.
0: Ναι.
1: Και αυτό βλέπουμε και το πληρώνουμε ακόμα και σήμερα.
0: Βεβαίως. Βλέπουμε σε όλες τις σύγχρονες πόλεις, κύριε Νίτα Δώρε, ότι υπάρχει ένας περιφερειακός δρόμος που διευκολύνει τα αυτοκίνητα που δεν έχουν κανένα λόγο να περάσουν μέσα από μια αστική περιοχή αφού δεν πάνε εκεί. Δηλαδή, ο πολίτης που έρχεται από τη Χερσόνησο, από τα Μάλια, από τον Άγιο Νικόλα, από τη Σιτία και θέλει να πάει Ρέθυμνο Χανιά, είναι αναγκασμένος να περάσει από το τμήμα του βόρειου οδικού άξονα που περνάει μέσα από το Ηράκλειο, έτσι δεν είναι? Δημιουργώντας προβλήματα. Γιατί? Γιατί ο δρόμος αυτός από τους Ηρακλειώτες χρησιμοποιείται ως περιφερειακός δρόμος, δηλαδή για να εξυπηρετήσει τους πολίτες που μεταφέρονται από την Αλικαρνασσό για να πάνε στην δυτική πλευρά της πόλης. Δεν είναι ένα μεγάλο λάθος?
1: Είναι πολύ σωστό αυτό, διότι λειτουργεί και για την αστική συγκοινωνία και την υπεραστική. Γι' αυτό
0: ναι.
1: έχει ζητηθεί να γίνει
0: ναι.
1: νοτιότερα
0: ναι.
1: ένας νέος δρόμος που θα εκτελούσε τις υπεραστικές συγκοινωνίες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει γίνει.
0: Δεν έχει γίνει.
1: Επομένως εμπλέκονται αυτές οι δύο κινήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Με εισόδους, με εξόδους, δεν δουλεύει ούτε μια κίνηση ούτε η άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα όμως εδώ να πω το εξής. Δεν έχουμε δρόμους λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δεν ελέγχουμε τη στάθμευση.
0: Όχι.
1: Ούτε την παράνομη.
0: Ούτε.
1: Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις
0: ναι.
1: αντίστοιχου μεγέθους με το Ηράκλειο,
0: ναι.
1: χωρίς να έχουν και αυτοί επαρχούς δρόμους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πώς το λύσαν αυτοί?
0: Ναι. Πώς?
1: Δηλαδή βλέπουμε ίδιου μεγέθους πόλεις.
0: Ναι.
1: Χωρίς δρόμους κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Γιατί αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε νέους
0: δρόμους,
1: θα
0: μου το πείτε σε λίγο. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα μου πείτε πώς λύσανε αυτές
1: οι πόλεις
0: το πρόβλημά τους. Πάμε σε λιγότερο από 3 λεπτά, θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθεί.

0: Flats. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
0: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Νιταδόρο, συγκοινωνιολόγος. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, είπαμε και προηγουμένως ότι είναι από τους ελάχιστους που έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ και έχουν μελετήσει τόσο πολύ το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Ηρακλείου. Είναι χαρά και τιμή μας που είναι εδώ και συζητάμε για το Ηράκλειο του σήμερα με τα προβλήματά του και το Ηράκλειο του αύριο που θα θέλαμε πώς να είναι. Μας δίγκλισε όμως πριν πάμε σε διάλειμμα και μας είπε ότι υπάρχουν και άλλες πόλεις που είχαν ανάλογα προβλήματα και φρόντισαν και τα έλυσαν. Και εμείς θέλουμε τώρα το μυστικό, κύριε Νιταδόρε, πώς μπόρεσαν οι πόλεις αυτές να λύσουν τα προβλήματά τους. Τι έκαναν?
6: Είναι απλά πράγματα, κύριε Αργυράκη. Τόσο απλά που πραγματικά μας λυπούν.
5: Αν ήταν τόσο απλά, λέμε, γιατί δεν τα κάνουμε κι εμείς εδώ στο Ηράκλειο?
6: Γιατί πρέπει να πάσχουμε από την οργάνωση, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Για πείτε μας.
6: Πόλεις στο εξωτερικό, λοιπόν. Ναι. Αν πάρουμε διάφορες πόλεις, αντίστοιχου μεγέθους με αντίστοιχα προβλήματα. Δηλαδή, που είχαν έντονη συμφόρηση στο ιστορικό κέντρο. Με κέντρα που είχαν καταλήξει να είναι περάσματα οχημάτων.
5: Ναι.
6: Με πολύ διαμερή κυκλοφορία. Προβλήματα στάθμευσης.
5: Ναι.
6: Επικεντρώθηκα σε παρεμβάσεις.
5: Ναι.
6: Όπου είχαν ως στόχο να δημιουργήσουν καταρχάς χώρους στάθμευσης σε περιφερειακούς δρόμους.
5: Ναι.
6: Να αναβαθμίσουν τις αστικές συγκοινωνίες τους με μια συχνότητα από 5 έως 7 λεπτά. Κάθε δηλαδή 7 λεπτά να περνά μια γραμμή, ένα λεωφορείο μικρό. Τα μίνι μπας που τα λέμε 30 χρόνια.
5: Βέβαια. Πολύ σημαντικό.
6: Να περιορίσουν την κυκλοφορία στο ιστορικό κέντρο. Με πεζοδρομήσεις, με διάφορες μονοδρομήσεις, να την κάνουν δύσκολη. Δηλαδή, ένας που θέλει να πάει με τα αυτοκίνητα να το σκεφτεί. Να κάνουν αναδιοργάνωση του οδικού δικτύου. Δηλαδή, να φροντίσουν να ανακατανέμουν σωστά το κυκλοφοριακό φόρτο. Μην βλέπουμε δρόμους μέσα στο κέντρο να πνίγονται και οι άλλοι να είναι άδειοι.
5: Ναι.
6: Να ενισχύσουν τους πεζούς.
5: Ναι.
6: Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πεζός είναι κάποια στιγμή και οδηγός.
5: Σωστό.
6: Δεν έχει νόημα να βοηθάμε τον πεζό εις βάρος του αυτοκίνητου, τον το αντίστροφο που κάναμε εμείς πάντα.
5: Ναι.
6: Να κάνουν τις πεζοδρομήσεις. Να διαχειριστούν σωστά τη στάθμευση. Δηλαδή, όπου υπάρχει υψηλή ζήτηση, να είναι ακριβή στάθμευση.
5: Ναι.
6: Σε σταθμούς που μπορεί κανείς να αφήσει το αυτοκίνητό του και να πάρει το λεωφορείο, να είναι δωρεάν. Με ένα ειστήριο του λεωφορείου. Αν δείξει το ειστήριο του λεωφορείου, να σταθμεύει δωρεάν.
5: Ναι.
6: Βάλανε έξυπνα φανάρια.
5: Ναι.
6: Ελέγχανε ακριβώς το κυκλοφοριακό φόρτο και όχι κατ' εκτίμηση που αλλάζει ο κυκλοφοριακός φόρτος στη διάρκεια της ημέρας. Δεν είναι ποτέ ο ίδιος.
5: Σωστό.
6: Συστήματα πληροφόρησης.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να έρθω για κάποιο λόγο να προσεγγίσω το κέντρο.
5: Ναι.
6: Να μπορώ να διαβάσω αν υπάρχει θέση στάθμευση ελεύθερη και πού. Αυτά είναι εύκολα τώρα με τα CPS και όλα αυτά που υπάρχουν. Με αισθητήρες μπορεί κανείς να ελέγξει την κίνηση να δώσει πληροφόρηση στον οδηγό. Δεν έχει νόημα να
5: δώσει
6: στο κέντρο
5: προσέξτε,
6: δεν υπάρχει θέση.
5: Ναι, κάποτε λέγαμε ότι αυτά γίνονται σε ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα γίνονται και σε ελληνικές πόλεις. Δηλαδή, έχουμε εικόνα τι γίνεται σε άλλες πόλεις, μην πούμε τώρα πού,

0: που έχει την πληροφόρηση αυτή ο πολίτης, κατευθύνεται σωστά και έτσι ρυθμίζεται, αν όχι λύνεται το πρόβλημα.
1: Με αυτά λοιπόν τα μέτρα,
0: ναι,
1: θα πάρει μια ανάσα η πόλη, όλο το πολεοδοκόμενο συγκρότημα.
0: Ωραία.
1: Τα εφάρμοσαν αυτά και είδαν πράγματι διαφορά, δηλαδή μειώθηκε η κίνηση,
0: ναι,
1: σημαντικά, βελτιώθηκε, ναι, η ποιότητα ζωής.
0: Ναι.
1: Προσέλκυσε περισσότερους πεζούς πολίτες, ναι, στα κέντρα.
0: Ναι.
1: Όταν είναι εύκολη πρόσβαση θα έρθουν περισσότεροι.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και εγώ θυμάμαι ένα που είχε υποθεί τότε και με είχε εντυπωσιάσει. Θυμάμαι όταν έγινε η παρουσίαση σε αίθουσα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που υπόθηκε ότι πρέπει οι αρχές να μεριμνήσουν για τη μετακίνηση των δημόσιων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στο κέντρο του Ηρακλείου και οι οποίες υπηρεσίες καθημερινά έχουν ένα επιπλέον φόρτο κυκλοφοριακό στο κέντρο, γιατί είναι απαραίτητη παρουσία τους. Δηλαδή, όταν έχουμε τόσα δικαστήρια να λειτουργούν στο Ηράκλειο, εάν υποθέσουμε ότι ο κατάλογος του δικαστηρίου έχει τουλάχιστον 70-80 υποθέσεις και αν αναλογιστούμε ότι σε κάθε υπόθεση οι εμπλεκόμενοι είναι τουλάχιστον 3-4, 300 άτομα μόνο σε ένα δικαστήριο πρέπει να μετακινηθούν στο κέντρο της πόλης. Αυτό θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει εάν το δικαστικό μέγαρο, το περιβόητο, που το λέμε αλλά ποτέ δεν γίνεται, γινόταν στο παραλιακό μέτωπο. Σωστά.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Και έχει καταγραφεί, ναι, εδώ, τώρα μιλάμε για δεκαετίες,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Μα γι' αυτό το λέω.
1: Εν τούτης όμως, μα γι' αυτό λέω ότι παραμένει, επανέρχομαι στο,
0: ναι,
1: στο κείμενό μου του 1994, επίκαιρο ακόμα, όλα αυτά τα θέματα παραμένουν άλυτα που θα, μάλιστα, μπορούσαν να είχαν λυθεί.
0: Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Δεν ξέρω γιατί, ενώ το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, εμείς οι άσχετοι, δηλαδή εμείς λέμε αυτά που λέτε εσείς οι ειδικοί στις εκδηλώσεις που κάνετε, τα ακούμε εμείς οι δημοσιογράφοι και λέμε ότι βρε παιδί μου, αυτό που λένε έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Δηλαδή λέμε στον πολίτη και τον καλούμε να αφήσει το αυτοκίνητο σπίτι του. Πολύ ωραία, εύκολο είναι να το λες. Αλλά πώς θα πάει ο πολίτης αυτός στο κέντρο της πόλης, πώς θα εξυπηρετηθεί όταν δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία? Και λέμε τι, οι βασικές αστικές συγκοινωνίες που υπάρχουν στο Ηράκλειο είναι δύο, Κνωσός Αστόρια και Αεροδρόμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν μπορούμε σε αυτή την πόλη να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να φωνάξουμε καλή ώρα και ένα ειδικό και να του πούμε έλα εδώ κύριε Νιταδόρε, ποια είναι η άποψή σου, τι πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει να σχεδιάσουμε ένα συγκοινωνιακό πλέγμα στο Ηράκλειο που να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να τους δίνουμε κίνητρο, αντί να πηγαίνουν με το αυτοκίνητό τους γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, να παίρνουν την αστική συγκοινωνία? Τι λέτε?
1: Ασφαλώς. Και εδώ να υπενθυμίσω ότι το 2004 είχα την τιμή να είμαι διευθύνης μεταφορών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί εφαρμόσαμε για την προσέλευση του κόσμου στο Παγκρίτιο στάδιο, διότι,
0: ναι,
1: ήταν συγκεκριμένες ώρες, ερχόταν χιλιάδες κόσμος.
0: Έτσι.
1: Και ήταν βέβαιο ότι θα δημιουργεί το ένα τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δημιουργήθηκε σταθμός μεταεπιβίβασης στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Όπου με αστικά λεωφορεία, δηλαδή, ερχόταν ο θεατής.
0: Το θυμόμαστε.
1: Το θυμόμαστε όλοι.
0: Και πήγαιναν λοιπόν και άφηναν τα αυτοκίνητά τους εκεί.
1: Και με τα λεωφορεία.
0: Έπαιρναν το λεωφορείο που ήταν όχι κάθε δύο ώρες, τρεις ώρες.
1: Με το που γέμιζε,
0: έφευγε. Έτσι ακριβώς.
1: Τους περίμενε στο στάδιο μετά, έτσι, τον αγώνα και έκανε την επιστροφή.
0: Έτσι.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν, το οποίο είδαμε ότι λειτουργήσε. Μετά
0: βέβαια
1: θα λειτουργούσε. Μετά το διακόψαμε.
0: Αυτό το λάθος, μεγάλο λάθος.
1: Δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί, ναι, αφού υπήρχε, ναι, η διαπίστωση ότι δούλεψε σωστά.
0: Μεγάλο λάθος.
1: Άρα λοιπόν αυτό, ναι, δείχνει το, ναι, πρόβλημα ότι είναι στην οργάνωση.
0: Σωστό. Όταν
1: λέμε κυκλοφοριακό,
0: ναι,
1: ο κόσμος ο πολίτης ενδέχεται να θεωρεί ότι πρέπει να ανοίξουμε νέους δρόμους για να το λύσουμε.
0: Ναι. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι πανάκι αυτό.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν φτάνει. Καλό θα ήταν να μπορούσαμε.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή δεν μπορούμε, η πόλη, ναι, πρέπει να υποβαθμιστεί σε αυτό το.
0: Πείτε μου κάτι άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ, το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Και επειδή έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές αλλά δεν γίνεται πράξη, οι ποδηλατόδρομοι θα βοηθούσαν στην πόλη του Ηρακλείου? Και βρε παιδί μου, σε αυτή την πόλη γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ποδηλατόδρομων? Οι άνθρωποι που μπορούν να μετακινηθούν να έχουν αυτή την επιλογή.
1: Γιατί? Οι ποδηλατόδρομοι θα μπορούν.

0: Και στην Ευρώπη εφαρμόζεται. Ναι. Πρόσφατα είχα δει στο Παρίσι όπου ναι. είχαν δρόμους, είχαν πάρει λωρίδα κυκλοφορίας για να διατεθεί σε ποδηλατόδρομο.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα παραπάνω σήμερα, όπου ναι. έχουν βγει τα ηλεκτρικά ποδήλατα, διότι ναι. ένα πρόβλημα του Ηρακλείου είναι ότι δεν είναι επίπεδο.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και συνήθως οι ποδηλατόδρομοι έχουν βρει αποδοχή σε επίπεδες πόλεις.
1: Έτσι είναι.
0: Με τα ηλεκτρικά. Όμως τώρα ποδήλατα που είναι και οικονομικά και κυκλοφορούν ευρέως, αυτό αντιμετωπίζεται.
1: Σωστό.
0: Πού όμως ο ποδηλάτης πώς θα κυκλοφορήσει?
1: Ναι,
0: γιατρές κίνδυνο. Θα μπορούσε αυτό να δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν ναι, και να ναι. βοηθήσουν. Είναι όλο αυτό στο πακέτο που λέμε ότι θα μπορούσαν mm-hmm. να βοηθήσουν και να λύσουν πάρα πολλά ναι. θέματα. Ή να τονίσω τώρα που το θυμήθηκα, κύριε
1: ναι,
0: Γυράκη,
1: ναι.
0: σε πάρα πολλές πόλεις στην Ευρώπη,
1: ναι.
0: τις ώρες αιχμής απαγορεύουν τη στάθμευση σε ορισμένα σημεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου λέει Κνωσού, όταν πνίγεται το πρωί από τις 8 μέχρι τις 9 απαγορεύεται στάθμευση στο τμήμα από αυτό μέχρι εκείνο το σημείο
1: ναι.
0: για να ανασάνει όλη η πόλη.
1: Σωστό.
0: Τώρα θα πείτε πού θα πάνε αυτοί ναι. που θα εκδιωχθούν
1: ναι.
0: μα εδώ είναι τώρα ότι μπορεί να βρεθούν οικόπεδα.
1: Σωστό.
0: Θέσεις που είναι άχτιστα.
1: Έτσι.
0: Με ένα μικρό τίμημα προς τον ιδιοκτήτη να δημιουργηθούν χωρίς στάθμευσης.
1: Σωστό.
0: Μικρή, περιφερειακά.
1: Σωστό.
0: Αυτό θα δώσει μια ανάσα.
1: Δεν μου λέτε, επειδή είναι επίκαιρο και συζητείτε και μπορώ να πω ότι υπάρχουν και φορείς που το διεκδικούν. Ένα μέσο σταθερής τροχιάς είχε ακουστεί και παλιά. Εγώ προσωπικά τότε θυμάμαι στην εφημερίδα που το είχα χλεβάσει και νόμιζα ότι ήταν, παιδί μου, πολύ μπροστά η ιδέα που είχε πει τότε ο Κώστας ο Ασλάνης, γιατί όλοι yeah. το θυμόμαστε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος το είπε. Έτσι δεν είναι? Και πρέπει
0: βέβαια,
1: να του το πιστώσουμε.
0: Να
1: του το πιστώσουμε. Σήμερα εσείς τι λέτε? Με το μέσο σταθερής τροχιάς και με δεδομένο ότι δημιουργείται ένα νέο αεροδρόμιο το οποίο είναι πολύ μακριά από την πόλη του Ηρακλείου, θα σηματοδοτήσει μια άλλη κίνηση συγκοινωνιακή που μπορεί να λύσει προβλήματα? Τι λέει ο ειδικός?
0: Σίγουρα αυτό το πράγμα θα βοηθούσε, θα μπορούσε να είχε γίνει.
1: Ναι.
0: Η μετακίνηση, όπως επίσης λέμε ναι. σιδηρόδρομος που σε όλο το βόρειο τμήμα, όλα αυτά βοηθούν.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα όμως ότι η λογική λέει ότι πρώτα εξαντλούμε αυτά που έχουμε τις δυνατότητες και συνεχεία να πιστόμαστε σε περαιτέρω έργα.
1: Ναι.
0: Τώρα αν μπορεί κανείς να τα κάνει και αυτά, δεν θα ήταν άσχημο.
1: Δεν θα ήταν άσχημο.
0: Ή τώρα μια είπατε το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Η απομάκρυση λοιπόν του αεροδρομίου, η απελευθέρωση του χώρου του αεροδρομίου του σημερινού
1: ναι.
0: δίνει μια μεγάλη δυνατότητα στην πόλη να πάρει ανάσα.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να θα την εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Θα τη χάσουμε.
1: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω, είναι θέμα και προσώπων.
0: Είπαμε,
1: είναι θέμα προσώπων, νομίζω.
0: Πρέπει η πολιτεία πάντως ναι, να το διαχειριστεί ναι. σωστά.
1: Και οι τοπικοί άρχοντες να κάνουν ένα σχεδιασμό τέτοιο που να μπορούν να διεκδικήσουν αυτά τα πράγματα που θα κάνουν την πόλη μας πιο φιλόξενη.
0: Βέβαια,
1: και
0: πιο,
1: στόχος, πιο ανθρώπινη. Στόχος είναι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε την πόλη πιο φιλική, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το βασικό και δυστυχώς το
1: ναι.
0: κυκλοφοριακό επηρεάζει άμεσα αυτό το κομμάτι σε
1: Μάλιστα.
0: πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, μου δώσατε μια πολύ καλή εικόνα. Νομίζω ότι είστε από τους ανθρώπους που δικαιούνται δια να ομιλούν, που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είστε γνώστες του αντικειμένου. Πώς θέλετε να κλείσουμε τη συζήτησή μας?
0: Να πω θεωρώ ότι να πούμε επιγραμματικά
1: ναι.
0: Κάτι που έχει να κάνει με την έννοια της κυκλοφορίας και τα προβλήματα
1: ναι.
0: Πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι θα
1: ναι.
0: σκύψουν το κεφάλι τους στις κατευθύνσεις αυτές για να
1: ναι.
0: δούμε ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν που θα έλεγα είναι ότι να γίνει ένας καινούριος, να πάρει ένα καινούριο ρόλο η Επιτροπή Κυκλοφορίας
1: ναι.
0: η οποία να δίνει, να λειτουργήσει ως σύμβουλος προς το Δήμο.
1: Mm-hmm.
0: Το δεύτερο, να τονίσουμε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα αυτοκινήτων. Είναι πρόβλημα ποιότητας ζωής,
1: ναι.
0: αυτό που είπατε, οικονομίας,
1: ναι.
0: σεβασμού προς τον πολίτη. Το Ηράκλειο πρέπει να γίνει μια πόλη όπου ο πολίτης δεν θα χάνει καθημερινά χρόνο στην κίνηση και στην αναζήτηση μια θέση στάθμευσης. Αυτό που
1: ναι.
0: συμβαίνει σήμερα.
1: Ναι.
0: Οι λύσεις υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αυτό που χρειάζεται είναι ένα σχέδιο. Χρειάζεται τόλμη και πολιτική βούληση
1: Μάλιστα.
0: να υπάρξει. Οι μεγάλες πόλεις
1: ναι.
0: δεν ξεχωρίζουν από το πόσα αυτοκίνητα χωρούν, αλλά το πόσο εύκολα κινούνται οι πολίτες mm-hmm. της πόλης αυτής.
1: Ναι, ναι.
0: Το Ηράκλειο λοιπόν δεν χρειάζεται άλλες πρόσχερες παρεμβάσεις.
1: Σωστό.
0: Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κινητικότητος,
1: ναι.
0: ένα σχέδιο που θα υπηρετεί τον πολίτη και όχι το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Αυτό το οφείλουμε στις επόμενες γενιές και mm-hmm. στα παιδιά μας.
1: Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Νιταδόρε, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, για αυτά τα σημαντικά που είπαμε σε αυτό τον περιορισμένο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε από εδώ για να τα συζητήσουμε. Ελπίζω τα όσα είπατε να ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους που παρακολουθούν τη συζήτησή μας και να συμβάλλουν, βρε παιδί μου, στο να είναι χρήσιμοι σε αυτή την πόλη. Πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει, όχι όμως αποσπασματικά, γιατί θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Πρέπει να το κάνουμε οργανωμένα, πρέπει να κάνουμε μία μελέτη που να δώσει λύση σε όλα αυτά τα ζητήματα, σε ένα Ηράκλειο που καλός ή κακός διαρκώς αναπτύσσεται. Πρέπει να τα δούμε. Και να συμπληρώσω ότι με συγκινήσατε, γιατί μετά από 32 χρόνια μου φέρατε εδώ ένα έγγραφο που έχει το όνομά μου επάνω, που μου το δώσατε, το δημοσίευσα τότε στην Τόλμη την εφημερίδα. Με συγκινήσατε ειλικρινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, κύριε Αργυράκη, να είστε καλά και να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτές τις υπηρεσίες που
1: σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Στέλλα Αρχοντάκη. Με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει. Δεν ξέρω για ποιο θέμα, θα μας πει η ίδια. Κυρία Αρχοντάκη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, κυρία Ζηράκη. Είμαι στο κτηματολόγιο, στο γραφείο. Πολύ ναι. καλά το λέτε.
1: Ναι.
7: Σε μία αίθουσα που είναι πάνω από 100 άνθρωποι, με μία είσοδο 80 πόντους, μία πόρτα που ανοίγει, είναι και λόγια ασφάλειας, μία κατάσταση απαράδεκτη.
1: Ναι.
7: Απαράδεκτη, απορώ πραγματικά.

0: τοπικά, ναι, που δεν βλέπουν την, την παράταση της, της ανάρτησης, ναι, με στούντες του καλοκαιριού, μπαίναμε, έτσι, στον Αύγουστο,
1: ναι,
0: να πρέπει να υποστούμε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Έχετε...
0: Οι επαγγελματίες, ναι, οι ιδιώτες,
1: ναι. Έχετε απόλυτο
0: είναι
1: δίκιο.
0: Απαράδεκτη.
1: Είναι απαράδεκτη.
0: Είναι απαράδεκτη.
1: Προσέξτε όμως κάτι. Είναι φοβερό, γιατί και το σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών υπολειτουργεί με σοβαρά προβλήματα. Άνθρωποι που με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και μου λένε τι να κάνουμε. Δεν έχω απάντηση, γιατί όσες φορές έχουμε ζητήσει να μιλήσουμε με τους αρμόδιους, δεν βγαίνουν στα τηλέφωνα. Δεν θέλουν να τι να το πω.
0: Είναι
1: φοβερό.
0: Αυτή είναι η αντιμετώπιση του κόσμου, κύριε Αρζηράκη.
1: Ναι. Τι να
0: μέσα
1: σας
0: σε
1: πω.
0: Δύο μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, με λάθη της κλιματογράφησης,
1: ναι,
0: με τόσα λάθη της κλιματογράφησης, να υφιστάμεθα όλη αυτή την ταλαιπωρία. Εγώ σας λέω ότι τώρα είναι και λόγια ασφαλείας.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε αυτή την αίθουσα,
1: ναι,
0: να υδρώνομαι, να ξυδρώνομαι.
1: Μάλιστα. Για να κάνεις...
0: Για να κάνεις...
1: Ναι, για να κάνεις τι... Για να κάνεις τι... Για να καταγράψεις το περιουσιακό σου στοιχείο. Αυτό είναι απίστευτο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό τι να πω,
0: ακριβώς,
1: δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Χωρίς
1: δεν ξέρω.
0: Προανάρτηση.
1: Ναι.
0: Χωρίς προανάρτηση.
1: Ναι.
0: Με μία ανάρτηση εντός δύο μηνών μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Απορώ,
1: ναι,
0: δηλαδή. Απορώ ειλικρινά με τον τρόπο που μας αντιμετωπίζει
1: μάλιστα
0: η, εν πάση περιπτώσει, η δημόσια εργασία. Σας
1: μάλιστα
0: θέλω να σας καταγγείλω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Τι να
0: εγώ
1: πω,
0: ευχαριστώ,
1: τι να πω, υπομονή, δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Μα δεν είναι λύση, κύριε Ζηράκη.
1: Όχι,
0: υπομονή,
1: δεν είναι λύση. Και ξέρετε κάτι,
0: υπομονή,
1: αυτό που είπαν τώρα είναι αστείο. Δηλαδή, είπαν ότι εάν ένας πολίτης δεν θέλει, δεν προλαβαίνει να πάει τα δικαιολογητικά, να έρθει εκεί στο χτιματολογικό γραφείο, να δώσει το αφημί του, να δώσει το ΚΑΕΚ και μετά λέει μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη να μπορεί να πάει
0: είναι
1: και να κάνει...
0: Το...
1: Μα αυτό είναι ανόητο!
0: Σας πληροφορώ ότι αυτή τη λύση δεν την ξέρουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Τώρα είμαι εδώ, είμαι εδώ. Αυτή τη λύση δεν την ξέρουν ακόμα.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Α, δεν το ξέρει η υπηρεσία.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μίλησα με υπηρεσιακό, όλη δεν έχει έρθει τίποτα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου, να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ, συγγνώμη.
1: Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε άλλον, παρακαλώ, ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Κύριε Μανώλη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, αγαπητέ μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε, σας ευχαριστώ από καρδιά.
1: Να είστε καλά.
2: Ήθελα να εκφράσω ένα εντός παρεθέσεως παράπονο,
1: ναι,
2: για το εξής πράγμα. Έχω κάνει γονική παροχή στα παιδιά μου,
1: ναι,
2: με σύνταξη συμβολαίου, το οποίο βέβαια με ταλαιπώρησε για αρκετό καιρό, εν πάση περιπτώσει τελείωσε η ιστορία, και η συμβολογράφος έστειλε τα σχετικά δικαιολογικά στο κτηματολόγιο για την έκδοση του λεγόμενου πιστοποιητικού μεταγραφής του συμβολαίου.
1: Σωστό.
2: Το οποίο είναι, επικυρώνει την έγκριση του συμβολαίου ότι είναι, ναι, επίσημο πλέον έγγραφο.
1: Ναι.
2: Έχει περάσει λοιπόν ένα διάστημα περίπου 6 μήνες, σε παραπάνω, 6 μήνες,
1: ναι, ναι,
2: και δεν έχω λάβει καμία απάντηση για αυτό, ναι, το πιστοποιητικό, το οποίο επίκομαι για το ελαιοκομικό μητρό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ένα δικαιολογικό για το ελαιοκομικό μητρό και δεν έχω απάντηση καμία.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να μου πείτε τι μπορώ να κάνω για να παρακαλέσω να μου εκδώσω το πιστοποιητικό αυτό μετά από τόσους μήνες καθυστέρηση.
1: Ακούστε,
2: αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ακούστε, να σας πω, να σας πω. Στο ελαιοκομικό μητρό δεν υπάρχει δυνατότητα για να πάτε και να προχωρήσετε τη διαδικασία,
2: ναι,
1: διότι δεν υπάρχουν ραντεβού.
2: Δεν υπάρχουν ραντεβού.
1: Όχι βέβαια, γι' αυτό σας λέω μην αγχώνεστε. Δηλαδή, ακόμα και αν είχε διεκπεραιωθεί αυτό, δεν,
2: ναι,
1: θα μπορούσατε,
2: ναι,
1: να πάτε στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για
2: δεν
1: να
2: το
1: κάνετε...
2: γνωρίζω.
1: Όχι, ναι, δεν υπάρχουν στο Μητρό, δηλαδή, που πρέπει,
2: ναι,
1: να πάτε για το ελαιοκομικό Μητρό,
2: ναι,
1: δεν,
2: ναι,
1: υπάρχουν, ναι, ραντεβού. Μπορεί, όχι βέβαια, μπορεί δηλαδή ο υπουργός να λέει ότι πρέπει να γίνει αυτό και εκείνο,
2: ναι,
1: αλλά,
2: ναι,
1: μετά δεν φροντίζει οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να πάνε να κάνουν άμεσα τη διαδικασία αυτή, καταλάβατε. Οπότε,
2: άρα δεν επήγει δηλαδή,
1: δεν επήγει προς το παρόν, προς το παρόν, προς το παρόν, όχι, δεν επήγει.
2: Θα
1: το
2: λοιπόν,
1: δούμε,
2: να έχω υπομονή,
1: θα το δούμε μετά τον Αύγουστο τι θα ισχύσει, θα το δούμε. Για να δούμε
2: ευχαριστώ
1: τι λέει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε
2: σας
1: καλά.
2: Ευχαριστώ από καρδιάς. Σας παρακολουθώ και σας καμαρώνω. Ευχαριστώ
1: να είστε
2: πάρα
1: καλά
2: πολύ. Υγεία να έχετε πάνω απ' όλα.
1: να

0: Είστε καλά.
1: Σας πάρα
0: ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τι τραβάει ο κόσμος, ρε παιδιά. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος και να πει, ρε παιδί μου, ένα λεπτό. Είναι δυνατόν τώρα με αυτές τις καιρικές συνθήκες, αλλά αφήστε τις καιρικές συνθήκες. Είναι δυνατόν αυτή την περίοδο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος? Ξέρετε, με πήρε τηλέφωνο χθες σε απόγνωση ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε πάει στο κτηματολόγιο και είχε δηλώσει κανονικά τα ακίνητά του. Θεωρούσε δεδομένο ότι από τη στιγμή που πήγε στο κτηματολόγιο, ότι όλα έγιναν σωστά. Σου λέει, πήγα στους ειδικούς και μου τα γράψανε. Έλα όμως που δεν έγιναν σωστά. Και ο άνθρωπος λοιπόν το διαπίστωσε προχθές. Και παίρνει τηλέφωνο λοιπόν τον ένα δικηγόρο και του λέει, σας παρακαλώ να με αναλάβετε. Λέει, κύριε μου, αργήσατε, είμαι πνιγμένος. Παίρνει τηλέφωνο τεχνικό γραφείο, λέει, δεν μην το συζητάτε, δεν υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης. Συγγνώμη, αυτοί που είναι, βρε παιδί μου, στα υπουργεία επάνω είναι τόσο ανεγκέφαλοι. Μην πω άλλη λέξη, είναι τόσο ανεγκέφαλοι. Δηλαδή, τους αρέσει να μαστιγώνουν τον κόσμο. Και καλά αυτοί. Οι υπόλοιποι, η αντιπολίτευση. Τι κάνει η αντιπολίτευση? Πού είναι η αντιπολίτευση? Να κάνει σημαία το θέμα του κτηματολογίου και όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα μου πείτε, έχει πάει διακοπές. Εκεί θα πάμε κι εμείς. Παρακαλώ, μπορεί να συγκεντρωθεί η Λαϊκή Συνέλευση εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Πολύ ωραία. Ακούστε λίγο. Επειδή όλα εμείς εδώ τα κάνουμε μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και επειδή πάντα η πλειοψηφία παίζει καταλυτικό ρόλο, έτσι μας αρέσει να πειθαρχούμε στις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Πόσοι είναι εδώ απέναντι, πάρε σε παρακαλώ παρουσίες, είναι 15 ή 13, 15. Λοιπόν, παρακαλώ οι 15 να σηκώσουν το χέρι τους δια ανατάσεως της χειρός και να μας πούν ότι ετούμε άδεια να απουσιάσω την ερχόμενη εβδομάδα. Παρακαλώ όσοι λέτε ναι να σηκώσετε τα χέρια σας. Λοιπόν, μέτρα Αντώνη. Εγώ άμα μου πούνε όχι θα μείνω εδώ. Σήκωσε Αντώνη, μέτρα χέρια. 1, 2, 3, 4, 5. Ναι 15 χέρια. Ομόφωνα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ομόφωνα βρε. Πού είναι οι άλλοι που αντιδρά? Ούτε αυτοί είναι εδώ. Λοιπόν, όσοι έχουν αντίθετη άποψη να σηκώσουν το χέρι. Ούτε ένας. Άρα λοιπόν, με ομόφωνες διαδικασίες δόθηκε το πράσινο φως για να απουσιάσουμε για μία εβδομάδα. Να περάσουμε καλά. Πρόσεξε. Πριν αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι πολύ ζωηρό, θέλω να σας πω ότι πανηγυρίζει το εκκλησάκι το καθολικό της ομώνυμου Ιεράς Μονής της Φόδελε Μαλεβιζίου στην Ιερά Πανήγυρη του Παντελεήμονος. Την Κυριακή θα γίνει ο μεγάλος πανηγυρικός εσπερινός και εν συνεχεία λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου, ψαλωμένων των εγκομείων αυτού. Τη Δευτέρα μετά το πρωί θα γίνει ο όρθρος, η ευλόγηση των άρτων και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος τον Σουβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα στις 7.30 ώρα θα γίνει ο εσπερινός της αποδόσεως και το μνημόσυνον των χτιτόρων και κεκοιμισμένων αδερφών της Μονής χωροστατούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την καλημέρα μας να έχουν εκεί οι άνθρωποι που φυλάνε θερμοπύλες. Πώς θα αποχαιρετήσουμε τους πολίτες, τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη? Παρακαλώ.

Λοιπόν, σας χαιρετώ, είμαστε έτοιμοι για εξορμήσεις από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Να είστε καλά.

0: καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημειαντονάκη. Τη βλέπω όμως και αυτή με ψάθινο καπέλο, μια βαλίτσα στο χέρι, με σαγιονάρες. Έρχεται ή φεύγει? Θα μας τα πει στη συνέχεια. Πάμε.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
4: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
3: ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
3: Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου συζητούνται σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κατά του λιμεναρχείου, ζητώντας την απομάκρυση των μεταναστών από το παλιό ψυγείο στο λιμάνι. Όλοι υποστηρίζουν ότι η προσωρινή χρήση του χώρου έχει παραταθεί υπερβολικά, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία του λιμανιού, και ζητά την επιστροφή του κτηρίου στην αρχική του χρήση. Συνελήφθη ένας 32χρονος Παλαιστίνος στο Ηράκλειο που έβαζε στο μάτι αυτοκίνητα. Ο δράστης έσπαγε και λίστευε τα σταθμευμένα οχήματα και αφαιρούσε αντικείμενα αξίας, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο έκρινε χρήσιμο. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στα Χανιά και κατηγορούνται για συστηματική αλλίωση τοξικολογικών εξετάσεων και έκδοση πλαστών βεβαίωσεων έναντι αμοιβής. Μικρή αιστεία φωτιάς κοντά στην έξοδο προς Μαλάδες Φοινικιά κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η έγκαιρη επέμβαση απέτρεψε τα χειρότερα, ωστόσο παραμένει ανησυχία λόγω των έφλεκτων υλικών που διαθέτουν πολλές επιχειρήσεις και εργοστάσια στην περιοχή. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Έτοιμος για μία ακόμα μετοπική σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος σήμερα θα παρέμβει στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ασκώντας κριτική για το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή, η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του Ιράν. Είναι επιχείρηση του Αμερικανικού στρατού σε συνδυασμό με τις επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνει τους φόβους για μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 24 Ιουλίου του 2026. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα και είναι η τελευταία εκπομπή που θα κάνουμε μαζί για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Άκουγα νωρίτερα και το Μανώλη, είναι καλοκαίρι, πρέπει να ξεκουραστούμε κι εμείς. Αλλά υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι οι οποίοι τις επόμενες μέρες θα σας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά εδώ μέσα από το Ράδιο Κρήτη. Λοιπόν, πολλά τα θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα, από τα τοπικά, αν εξαιρέσουμε τις παλινοδίες του κτηματολογίου, την τεράστια αναστάτωση και τα έξοδα των ιδιοκτητών ακινήτων που στην κυριολεξία τρέχουν και δεν φτάνουν, έχουμε και το σοβαρό θέμα με τις συλλήψεις που έγιναν χθες στα Χανιά. Η υπόθεση της σύλληψης βάσει ενταλμάτων, ιατροδικαστή και καθηγητή τοξικολογίας. Πρόκειται για δύο πρόσωπα πάρα πολύ γνωστά, με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή, όχι μόνο εδώ στο νησί μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έγιναν λοιπόν οι συλλήψεις χθες στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Μετά την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη, τους ασκήθηκε δίωξη για τετελεσμένη δωροδοκία. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία και θα δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να παραποιούσαν ιατροδικαστικές εκθέσεις και τοξικολογικές εξετάσεις για να ευνοήσουν εμπλεκόμενους σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Οι έρευνες εστιάζουν κυρίως σε φακέλους υποθέσεων ναρκωτικών, ενώ εξετάζεται η διασύνδεση της υπόθεσης με την ευρύτερη μαφία των Χανίων, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων σε αυτή την υπόθεση. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των δύο, ο κ. Μανώλης Σαββόπουλος, ανέφερε ότι οι εντολείς του δηλώνουν άγνοια για το λόγο της σύλληψής τους και ότι θα υπάρχει πληρέστερη εικόνα μετά την μελέτη της δικογραφίας.

Λοιπόν, ανέφερα λίγο νωρίτερα ότι ένα από τα θέματα που κυριαρχούν όχι μόνο στην δισογραφία αλλά και παντού στην κοινωνία της Κρήτης είναι αυτό το θέμα με το περιβόητο κτηματολόγιο, αυτή την τεράστια αναστάτωση που έχει επιφέρει.

Και φαίνεται ότι το κράτος μας ανακάλυψε ακόμη έναν ωραίο έτσι τρόπο να αυτοματοποιήσει την εισπρακτική του πολιτική. Είναι μανούλα το ελληνικό κράτος σε αυτό. Χρεώνει τους πολίτες για τα δικά του σφάλματα, για τις δικές του ανικανότητες. Η διαδικασία της κτηματογράφησης, για την οποία ακούμε χρόνια και χρόνια τώρα, που υποτίθεται ότι θα έβαζε τάξη στο ιδιοκτησιακό χάος, έχει εξελιχθεί σε ένα θέατρο του παραλόγου, όπου ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζεται ως μόνιμο υποζύγιο και φυσικά χρηματοδότης της κρατικής ανικανότητας και προχειρότητας. Υπάρχει ένα σκηνικό το οποίο, όσοι ψάχνετε να βρείτε μια άκρη με την κατάσταση αυτή που επικρατεί, ένα σκηνικό απόλυτης τρέλας που περιλαμβάνει κτίσματα και κατοικίες που στα επίσημα συστήματα βαφτίζονται ως ακάλυπτες εκτάσεις. Υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις στο εμβαδόν που εμφανίζουν ολόκληρα στρέμματα και γεωτεμάχια με εντελώς διαφορετικές καλλιέργειες από την πραγματικότητα. Μέσα σε όλο αυτό το αλαλούμ, οι άνθρωποι πηγαίνουν από δικηγόρο σε μηχανικό και από μηχανικό σε δικηγόρο και προσπαθούν να βγάλουν μία άκρη, ουρές έξω από τα γραφεία δικηγόρων και μηχανικών. Πρέπει να πληρώσουν και το χαράτσι των 5 ευρώ αναίτηση διόρθωσης. Δηλαδή, αν έγιναν 10 λάθη, όχι εξαιτίας του κράτους στην περιουσία σου, πρέπει να πληρώσεις ένα 50 ευρώ, για να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας και να διορθώσεις τις δικές τους αστοχίες. Και αν ο πολίτης δεν πληρώσει ή δεν αντιληφθεί τα λάθη εγκαίρως, κινδυνεύει να χάσει και την περιουσία του. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ελλάδα 2.0. Και βεβαίως όλο αυτό, και όλο αυτό λοιπόν, και όλο αυτό λοιπόν, δεν φτάνει ο χρόνος. Όλο αυτό, και σου λένε ότι δεν μπορεί να δοθεί και παράταση, ή τέλος πάντων εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης. Τώρα, τι παράταση θα είναι αυτή? Όχι σαν αυτή που δόθηκε προχθές μέχρι τις 3 Αυγούστου, ενώ έλυγε η προθεσμία σήμερα, τη Δευτέρα, πότε έλυγε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Είπαμε Ελλάδα 2.0.

Έχουμε και την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας σήμερα, όπως μου θυμίζει και ο Αντώνης εδώ. Αυτή η νύχτα της 24ης Ιουλίου του 1974, η νύχτα που η Δημοκρατία επέστρεψε στην Ελλάδα. Ναι, και διαβάζουμε ότι θα έχουμε και απουσίες σήμερα στην καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 1.700 καλεσμένοι στη φετινή δεξίωση, και επειδή θα χαλάσει και ο καιρός, έχουν ληφθεί και όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην χαλάσει, λέει, η δεξίωση. Θα μεταφερθούν σε έναν χώρο όλοι οι καλεσμένοι να γιορτάσουμε την αποκατάσταση. Εμείς θα γιορτάσουμε απ' έξω, φυσικά. Είναι μια σημαντική επέτειος για τη χώρα μας, αλλά εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ ως πολίτες να τη βιώνουμε αυτή την δημοκρατία, όχι μόνο να την γιορτάσουμε.

Τι εννοώ, τι εννοώ. Είμαστε περίπου 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Και όπως μάθαμε χθες στα τρένα μας, ακόμα δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο, με συγχωρείτε. Είναι το σύστημα ETCS. Η παραδοχή αυτή έγινε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

0: από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, τον κύριο Χρήστο Παλιό. Κατόπιν επίμονων ερωτήσεων της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, της Μιλένας Αποστολάκη. Μπορούμε να το ακούσουμε, Αντώνη? Δηλαδή, ρωτούσε η κυρία Αποστολάκη και απαντούσε ο κύριος Παλιός τα δικά του. Μετά από πολλές και επίμονες ερωτήσεις της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, μάθαμε τι συμβαίνει σήμερα, 3,5 χρόνια μετά.
1: Πού λειτουργεί το ETCS?
2: Πού λειτουργούν τα τρένα
1: με ETCS?
3: Σας απάντησα, νομίζω, με λεπτομέρεια.
1: Όχι,
3: που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
2: Κυρία Αποστολάκη, τώρα.
1: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
2: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
1: Ολοκληρώστε,
2: κύριε Παλιά. Παρακαλώ.
3: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
1: Πού λειτουργεί, κύριε?
3: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήματα.
1: Μου απαντήσατε.
0: Είναι λειτουργικό, είπε ο κύριος Παλιός, αλλά δεν λειτουργεί. Δηλαδή έχει εγκατασταθεί, είναι λειτουργικό, αλλά μετά από 3-4 φορές που έκανε την ίδια ερώτηση η κυρία Αποστολάκη, μάθαμε ότι δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα, αυτό το αυτόματο φρένο. Αυτό το αυτόματο φρένο. 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία. Λοιπόν, στο μαξί μου είναι η αλήθεια ότι θα ήθελαν όλοι εμείς οι πολίτες να συζητάμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και να ασχολούμαστε, τέλος πάντων, με κάποια άλλα πράγματα, αλλά επανέρχονται και τα Τέμπη και ο ΠΚΠΕ και το Predator και η ανακύκλωση, τα σπιτάκια ανακύκλωση, άλλο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, αλλά και η Novartis. Και η αλήθεια είναι ότι η πρόταση παραπομπής Τριαντόπουλου και Αγοραστού ξαναφέρνει στο προσκήνιο το γνωστό μπάζωμα. Οι διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στέλνουν 4 γαλάζιους βουλευτές και πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο εδόλιο. Έτσι. Έχουμε αυτή την εξέλιξη εσχάτως. Η παραδοχή Ντίλιαν βάζει τις κρατικές αρχές μέσα στην ιστορία του Predator λίγο πριν από τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης φτάνει μέχρι δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που ο γαλάζιος βουλευτής Γιώργος Βλάχος ζήτησε απαντήσεις για το θέμα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μέχρι και η υπόθεση Novartis επέστρεψε μέσω της καταγγελίας Σαλμά απέναντι στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Σαλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής, διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία, παρέθεσε στοιχεία εναντίον του Υπουργού Υγείας. Ωστόσο, πριν προλάβει να ανοίξει συζήτηση για παραίτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο κύριος Γεωργιάδης παραμένει κανονικότατα στο Υπουργείο Υγείας.

0: Λοιπόν, στο Μαξίμου σβήνουν και γράφουν τι θα γίνει με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τι θα γίνει με τι μέτρα ενδεχομένως μπορούν να ανακοινώσουν, τι αντέχουν τα δημοσιονομικά και τι δεν αντέχουν αν η κατάσταση χειροτερέψει με βάση των δημοσκοπήσεων, όχι αυτών που βλέπουμε εμείς, των άλλων που κάνουν τα κόμματα και έχουν μια εικόνα του τι συμβαίνει. Θα δούμε. Σβήνουν, γράφουν, εντάξει, είναι κοντά η ΔΕ. Την ίδια ώρα όμως οι αδιάφθοροι μπαίνουν στις εγκαταστάσεις της Texan. Είναι η εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης που στην Ελλάδα φέρονται να κόστησαν 300.000 ευρώ εκαστό αντί για 66.000 ευρώ. Φεύγουν με ψηφιακά αρχεία, συμβάσεις και στοιχεία για το διαγωνισμό των περίπου 83 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας ακόμη φάκελος ευρωπαϊκών πόρων ανοίγει και οι αποκλίσεις ανάμεσα στην αρχική αξία των μονάδων και στην τελική τιμολόγηση μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Λοιπόν, άλλα θα ήθελα να συζητάμε σίγουρα η κυβέρνηση και όλα αυτά που θέλει να αφήσει πίσω της, είτε λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε λέγεται ΤΕΜΠΗ, είτε λέγεται Νοβάρτης, είτε λέγεται οτιδήποτε από αυτά τα σκάνδαλα τα οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, όλο και κάτι τσουπ ξαναβρίσκεται μπροστά και επανέρχεται η συζήτηση παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης, παρά τις προσπάθειες να μην συζητάμε για αυτά τα θέματα, να μην βρίσκονται στην επικαιρότητα, κι όμως πάντα εδώ βρίσκονται αυτά και πάντα τα ίδια συζητάμε και ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, Αντώνη, θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Τα Τύρανα σε περιμένουν και η Αιτζίαν σε πάει απευθείας από Ηράκλειο, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, μόνο μία πτήση και έφτασες για την καινούργια σου περιπέτεια. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.

0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμιωδονάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ραυτόπουλε, όσον αφορά τη συμφωνία κυρίων που είχαμε, επειδή λίγο έχουμε μπερδευτεί, θα ήθελαμε λίγο να μας ξεκαθαρίσετε πότε θα ισχύσει αυτή η συμφωνία κυρίων και τι περιλαμβάνει. Αν θυμάμαι καλά, από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Αλλά μέχρι τότε υποτίθεται ότι εμείς οι καταναλωτές θα βλέπαμε σταθεροποίηση τιμών. Είναι κάτι το οποίο το καταγράφετε εσείς που κάνετε και καθημερινούς ελέγχους?
1: Καταγράφουμε ότι πέρα από το ανώτατο επίπεδο που έχουν φτάσει οι τιμές, όπως μας είπε το Υπουργείο Ανάπτυξης, τους δύο τελευταίους μήνες με μείωση σε 2.000 κωδικούς, τους οποίους δεν τους ξέρουμε ακόμα, δεν τους έχουν δώσει το φως στη δημοσιότητα το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή, βλέπουμε ότι οι αυξήσεις συνεχίζονται, παρόλο που μας είπαν ότι μειώθηκαν 5,94% και αυξάνονται τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, θα έλεγα τις πρώτες προτεραιότητες, όπως είναι το τυρί, η γκούντα ή το ένταμο, όπως είναι το χοιρινό, όπως είναι το κοτόπουλο, όπως είναι ο καφές, όπως είναι διάφορα προϊόντα τα οποία μας είχαν πει ότι αυτά θα βρίσκονται σε καθεστώς στασιμότητα, θα έλεγα, στα ανώτατα επίπεδα των τιμών. Ναι. Και από την 1η Σεπτεμβρίου και για 4 μήνες θα υπάρχει την περαιτέρω μείωση από 5 έως 20% σε όλα τα προϊόντα, για να μην σας πω τυροκομικά, γαλακτοκομικά, κρέατα, απορρυπαντικά, σαμπουάν, αλαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, φρέσκα προϊόντα, νοπά, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, σε όλη την γκάμα των προϊόντων που έχει μέσα το κάθε σούπερ μάρκετ θα υπάρχει μείωση στις τιμές των κωδικών των προϊόντων από 5 έως 20%.
0: Ναι.
1: Και είναι υποχρεωμένες οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ αυτές να ανακοινώσουν στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή, στην διεύθυνση, ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, και μάλιστα έβγαλε και μια ανακοίνωση η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή, η οποία μας λέει ότι αυτά θα υπάρχουν μέσα, θα τα μεταφέρουν και μέσα στην πλατφόρμα στο πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Για να ξέρουν οι καταναλωτές ποια είναι αυτά τα προϊόντα, οι κωδικοί που έδωσαν η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, που θα παραμείνουν έως 4 μήνες, όχι στις τιμές αυτές που υπάρχουν, αλλά μειωμένες από 5 έως 20%.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως μας τα λέτε και έτσι όπως τα βιώνουμε και εμείς που επισκεπτόμαστε αυτά τα καταστήματα τροφίμων, εμείς δεν βλέπουμε κάποια βελτίωση στην κατάσταση, ούτε μειώσεις τιμών βλέπουμε. Συνεχίζουμε να αγοράζουμε πολύ ακριβά τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, το πρώτιστο, το σημαντικό, και εκεί που θα έπρεπε τουλάχιστον από πλευράς κυβέρνησης να ρίχθει το βάρος, είναι αυτά τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Να μην σκέφτεται ο άλλος, να μην ευριάζει με το που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ.

σκεπτόμενος τι θα δώσει για τα βασικά. Όχι ούτε για Σολωμό, ούτε για, για γαρίδες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά αυτά τα βασικά. Αυτά τα βασικά. Αυτά τα καθημερινά, τα απλά τα βασικά. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Θέλετε να πείτε κάτι, γιατί θέλω να πάμε και στα καύσιμα.

0: Βλέπουμε πάνω από 62 ευρώ. Βλέπουμε επίσης ότι το βαρέλι το πετρέλαιο τις τελευταίες εβδομάδες που ήταν στα 72 δολάρια, σήμερα που μιλάμε έχει πάει περίπου στα 100 ευρώ. Mm-hmm. Αυτή είναι μία αύξηση πάνω από 30%, που σημαίνει τι, ότι από την 1η Αυγούστου θα δούμε και αυξημένα τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας και θα δούμε και βλέπουμε, το ζούμε, το βιώνουμε τώρα που μιλάμε, αυξημένα τα καύσιμα, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Εδώ λοιπόν μπορούν να μας πούνε ότι αν αυτό που συμφωνήσανε πριν από 15-20 μέρες θα ισχύσει μετά από ένα μήνα, δηλαδή, και για 4 μήνες.
1: Τη συμφωνία με τα, με τα δηληστήρια, λέτε, τη συμφωνία που μας ανακοινώθηκε.
0: Ακριβώς αυτή έχει απορροφηθεί αυτό που έκανε τα δηληστήρια, 7,5 λεπτά στην αμόλυβδη σύντο ΦΠΑ και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, έχει απορροφηθεί, έχει εξανεμιστεί από τις πρώτες ημέρες ανακοίνωσής του. Δηλαδή, όταν είδαμε να υπήρχε την πρώτη εβδομάδα αύξηση στα καύσιμα στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κατά 26 λεπτά, τα 7,5 λεπτά τι θα σου κάνουν. Πάντα, αντί να, παράδειγμα να πω, αντί να την αγοράσουμε τη βενζίνη στα 2 ευρώ από το 1,80, την αγοράσαμε στο 1,93-1,94. Αυτή ήταν η διαφορά. Πάντως οι καταναλωτές την αγοράζουν και συνεχίζουν και σήμερα που μιλάμε και την αγοράζουν πάρα πολύ ακριβότερα σε σχέση με τον προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό οφείλεται στη συνέχιση του πολέμου που η κυρία δεν κράτησε το 15 μέρες στη Μέση Ανατολή. Οπότε δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι οποιαδήποτε συμφωνία κυρίων θα τηρηθεί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον το οποίο ζούμε. Τώρα, εάν αυτό το θεωρούν συμφωνία με τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι καλούμε τα σούπερ μάρκετ, τις βιομηχανίες να μας δώσουν τους κωδικούς που θα μειώσουν τις τιμές και θα τις κρατήσουν μειωμένες για 4 μήνες, από 5 έως 20%, εμείς αυτό δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, γιατί το βλέπουμε, το ζούμε, το βιώνουμε στη συμφωνία που κάνανε για τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο, ότι θα παραμείνουν οι τιμές στα υψηλά επίπεδα σταθερές. Δεν έχουν παραμείνει σταθερές, βλέπουμε συνέχεια να αυξάνονται. Και αυξάνονται από 5 έως και 10, 12, 13, 14%. Οπότε αυτό δεν μπορούμε να μας πούμε ότι είναι μειωμένες τιμές.
1: Την ίδια ώρα τι γίνεται σε άλλες χώρες, κύριε Ραυτόπουλε? Στη Σουηδία η αμόλυβδη, στην Αγγλία είναι γύρω στο 1,40. Στη Σουηδία, έτσι. Στην Κύπρο είναι γύρω στο 1,30. Στην Ισπανία είναι 1,5 περίπου ευρώ το λίτρο. Εδώ εμείς είμαστε στο 2+. Ο λόγος είναι ο γνωστός, ο φόρος πάνω στο φόρο, πάνω στο φόρο στα καύσιμα, και αυτή η άρνηση της κυβέρνησης, συστηματική και επί σειρά ετών, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ένα κομμάτι είναι αυτό, και το δεύτερο ότι δεν θα ωφεληθεί τέλος πάντων ο καταναλωτής, γιατί ακούμε και τέτοια επιχειρήματα, αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση, αν καταργηθεί τέλος πάντων ο ΦΠΑ, θα μπορούσε να πει κάποιος, μπας και μπορέσουμε και να σάνουμε λίγο, έστω τουλάχιστον στα καύσιμα, ούτε και εκεί.
0: Να προσθέσω σε αυτά, μιας και σήμερα έδωσε και συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος μας είπε ότι έχουν ένα μαξιλαράκι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο τις επόμενες, δεν το προσδιορίσε, είπε τις επόμενες μέρες, έτσι όπως συνεχίζει η κατάσταση, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, η επιδότηση στην Αγγλία από τη μεριά της κυβέρνησης, χωρίς να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Όπως είδατε τις προηγούμενες μέρες με την ανάρτηση του καθηκόντου του Πρωθυπουργού στην Μεγάλη Βρετανία, μηδένισε τον ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια. Και όχι μόνο δεν είναι η Μεγάλη Βρετανία, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, έχουν μηδενιστεί ακόμα και ο ΦΠΑ στα τρόφιμα στην Κύπρο, που αυτό το οποίο έκαναν είναι να πάρουν τις τιμές από όλα τα προϊόντα πριν το μηδενισμό του ΦΠΑ και να πάρουν ξανά τις τιμές από όλα τα προϊόντα μετά το μηδενισμό του ΦΠΑ. Και αυτό το οποίο έβγαλε αυτή η πράξη που κάνανε στην Κύπρο είναι ότι πέρασε ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε ποσοστό 97% στον καταναλωτή. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να κάνει εδώ. Αλλά εδώ πέρα αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι εάν μειώσουμε το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μειωθούν τα έσοδα του κράτους. Οπότε εμείς προτιμάμε, λέει η κυβέρνηση, ένα διαφορετικό τρόπο να δώσουμε την επιδότηση στον καταναλωτή, να δώσουμε από το μαξιλαράκι το οποίο έχουν το 200 εκατομμύριο, να επιδοτήσουμε την Αγγλία και όχι να μειώσουμε τα φορολογικά έσοδα ή τα έσοδα με άλλα λόγια του κράτους.
1: Ναι. Αυτό το μαξιλαράκι, είπατε, είναι 200 εκατομμύρια.
0: Αυτό είπε, ναι, αυτό είπανε οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης.
1: 200 εκατομμύρια. Είχαμε πριν από μερικούς μήνες άλλα 300, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, είναι

0: ναι, αυτά τα εκατομμύρια, τα μαξιλαράκια, θα δούμε πόσο ακόμα, για πόσο καιρό ακόμα θα έχουμε μαξιλαράκια, αλλά ξέρετε τι είναι.
1: Όχι, το είπε ο ίδιος ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητα τα μαξιλαράκια.
0: Προφανώς, τα μαξιλαράκια.
1: Κάποια στιγμή και αυτά τελειώνουν.
0: Ναι, τα μαξιλαράκια, τώρα να δούμε τι θα γίνει από φθινόπωρο και μετά με τα μαξιλαράκια. Αλλά ξέρετε τι είναι, ότι δίνονται εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, που ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε το επικοινωνιακό κομμάτι, γιατί φωτοβολίδες, επιδότηση, δεν ξέρω και εγώ τι, ουσιαστικά δεν βιώνει ο καταναλωτής τίποτα θετικό στην καθημερινότητά του. Δεν βλέπει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπει είναι ότι τα χρήματα, ο μισθός, η σύνταξη, ό,τι παίρνει το μήνα, εξανεμίζονται μέσα σε λίγες... μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό είναι το τραγικό και έτσι πορευόμαστε. Ξέρετε, αυτό είναι ότι δεν βλέπουμε, δεν βλέπει ο πολίτης ένα φως στο τούνελ. Έχουμε αυτή την ίδια πολιτική η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς, χρόνια και χρόνια τώρα, ενώ τα πράγματα πραγματικά δυσκολεύουν όχι μόνο στη δική μας τη χώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, και εμείς συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τις ίδιες πολιτικές.
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτό το οποίο έδειξαν και οι έρευνες και η Σινιωτονάκη είναι ότι οι καταναλωτές μειώσανε την αγορά τροφίμων κατά 24%. Γιατί, πολύ ακριβώς, πολύ σωστά το είπατε, δεν φτάνουν τα χρήματα. Και βλέπουμε ότι μήνα με το μήνα όλο και λιγότερες μέρες επαρκεί ο μισθός του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, είτε αμείβεται με τον διάμεσο μισθό, είτε αμείβεται με το κατώτατο μισθό, είτε αμείβεται με το μέσο μισθό. Βλέπουμε ότι κάθε μήνα θέλουμε περισσότερα χρήματα για να αγοράσουμε τα ίδια πράγματα, τα ίδια τρόφιμα που αγοράσαμε τον προηγούμενο μήνα. Γι' αυτόν τον λόγο, επειδή οι ανελαστικές δαπάνες, όπως να μην πληρώσουμε την ηλεκτρική ενέργεια, το φως, δεν γίνεται. Το καλοκαίρι, με τώρα που βρισκόμαστε σε καύσωνα, σε ένα παρατεταμένο καύσωνα μια εβδομάδα που έφτασε τα 43 και 44 βαθμούς Κελσίου, να ζήσεις μέσα στο σπίτι που είναι φωτιά χωρίς air conditioning, αυτό δεν γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατανάλωση μεγαλώνει. Οπότε μεγαλώνουν και τα έξοδα της ηλεκτρικής ενέργειας στο κάθε νοικοκυριό. Με αποτέλεσμα τα χρήματα να επαρκούν για λιγότερες ημέρες κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, το οποίο χρειαζόμαστε για να αγοράσουμε και τα τρόφιμα και να πληρώσουμε τις ανελαστικές μας δαπάνες.
0: Λοιπόν, καταλήγουμε και πάλι, ακόμα μια συζήτηση μαζί σας, κύριε Ραυτόπουλε, σε μια από τα ίδια. Τώρα δεν ξέρω αν τα πράγματα θα αλλάξουν, ενώ όσο πλησιάζουμε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι κάτι που θα το δούμε. Ως γνωστόν, η κυβέρνηση έχει και το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι. Θα δούμε αν αυτό το μείγμα της πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής απέναντι στους πολίτες, αν θα αλλάξει αυτό το μείγμα.
1: Εκείνο το οποίο λέγαμε, όπως θυμάστε πολύ καλά, κύριε Σινιωτονάκη, είναι ότι πλέον στη χώρα μας η ευάλωτη είναι η μεσαία τάξη, και γι' αυτό το λόγο, αυτό το οποίο έχουμε ακούσει από διαρροές οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι ότι η κυβέρνηση οι ανακοινώσεις οι οποίες θα κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αφορά τη μεσαία τάξη, θα αφορά τους μικρομεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους σε ένα μικρό βαθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες, τα οποία θα δούνε ποιο θα είναι το δημοσιονομικό κενό το οποίο υπάρχουν, προκειμένου να το διαθέσουν για αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων που τις προηγούμενες χρονιές δεν τους είχαν βάλει πλέον όχι στο στόχαστρο, δεν τους είχαν βάλει σε καμία από αυτές τις ενέργειες οι οποίες είχαν δοθεί στα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά επίσης.
0: Καλό σας μεσημέρι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες

0: Η Punch Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα και ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα αυτά που είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κύριος Χρήστος Παλιός, στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, για αυτό το σύστημα, το αυτόματο φρένο. Είναι το σύστημα ETCS, που ουσιαστικά είπε, έλεγε ο κύριος Παλιός, ότι είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί. 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, έδωσε μια συνέντευξη σήμερα. Νομίζω ότι κρίθηκε αναγκαίο, επικοινωνιακά τουλάχιστον, μετά από όλα αυτά που ακούσαμε χθες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Και τι λέει τώρα ο κύριος Χρήστος Παλιός? Δεσμεύτηκε ότι στο τέλος Αυγούστου του 2026, φέτος δηλαδή, σε περίπου ένα μήνα, ο βασικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο αυτό το σύστημα ETCS. Αυτό το σύστημα το γνωστό ως αυτόματο, ως αυτόματο φρένο. Το ETCS, δηλαδή το σύστημα αυτόματης πέδησης, έχει ήδη εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του άξονα, του σιδηροδρομικού άξονα, και ως το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία του, θα τεθεί σε ισχύ μετά την πιστοποίηση. Παράλληλα, έχει τεθεί σε λειτουργία πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε ανθρώπινα λάθη, είναι το railway.gov.gr, που λειτουργεί στο κέντρο ελέγχου σε 24 ώρη βάση. Αυτά τα λέει ο κύριος Χρήστος Παλιός, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ. Περιμένουμε να δούμε πότε επιτέλους θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα για τα οποία ακούμε από την επομένη της πρωτοφανούς για τη χώρα μας τραγωδίας, με τους 57 νεκρούς. Έχουμε αλλάξει υπουργούς, έχουν υπογραφεί συμβάσεις, όπως μας λένε, διαβεβαιώσει ότι όλα θα λειτουργούν καλά. Είμαστε 3,5 χρόνια μετά και δεν έχουμε ακόμα το αυτονόητο, δεν έχουμε ακόμα ούτε αυτό το αυτόματο φρένο, το σύστημα αυτόματης πέδησης που θα μπορούσε να προλάβει τραγωδίες. Λοιπόν, και πριν να αφήσουμε το σιδηρόδρομο, να πάμε στο δικό μας δίκτυο να δούμε τι γίνεται εδώ και εδώ στο νησί μας και γενικότερα. Ο Γιάννης Ολιονάκης, συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη και πρόεδρος του Συλλόγου ΕΣΥ Πρώτα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Ρανά. Σε ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές μας. Καλό μεσημέρι σε όλες.
0: Γιάννη, να ξεκινήσω με το ότι, επειδή εσύ είσαι και Χανιώτης, έτσι να μας δώσεις μια εικόνα, τι γίνεται στα Χανιά με τα τροχαία? Δηλαδή, νομίζω ότι, δεν ξέρω αν έχεις και πρόχειρα τα στοιχεία, αλλά όχι ότι δεν έχουμε σε άλλες περιοχές της Κρήτης, αλλά νομίζω ότι στα Χανιά η κατάσταση πραγματικά έχει ξεφύγει.
1: Φαίνεται ότι ξανακυλάμε κατά κάποιο τρόπο, με δύο παραμέτρους πάρα πολύ βασικές για τα Χανιά. Αφενός μεν εμπλοκή τουριστών, επισκεπτών του νησιού μας σε τροχεία, και αφετέρου, παρά τις προσπάθειες που είναι βέβαιο ότι γίνεται, το ξέρω καλά και έχουν αλλάξει πράγματα, δεν είναι όπως ήταν, εξακολουθούμε να έχουμε ζητήματα με νέους ανθρώπους και τις πρωινές ώρες, τις μεταμεσονύχτιες και ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Παλιότερα περισσότερο, αλλά εξακολουθώ να φοβάμαι τι θα μάθουμε το πρωί που θα ξυπνήσουμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα ή το Σάββατο το πρωί, κυρίως αυτές τις μέρες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά απασχολεί, δεν έχει λυθεί ακόμα. Με προβληματίζει πάρα πολύ που σε τροχονομικούς ελέγχους, εκεί που λέγαμε ότι πάμε καλά ρε παιδί, αρχίσαμε και φοράμε κράνος και τέτοια πράγματα, δεν μπορεί να εμφανίζεται ένα ποσοστό 10-12% να μην φοράει κράνος και να μην φοράνε ζώνη. 20 δηλαδή αναβάτες μηχανών σε 200 ελέγχους, 210. Αυτό είναι ζήτημα, εξακολουθούμε να έχουμε τέτοια ζητήματα. Θέλουμε χρόνο πολύ για να πούμε και να δούμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Εγώ να πω ένα ζήτημα που είναι πολλά τα ζητήματα, αλλά ζήτησα την άποψή σου για το τι γίνεται στα Χανιά, γιατί είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην Αγιά με τον 22χρονο ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα. Χειρουργήθηκε στη σπονδυλική στήλη, η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Κάνουν ό,τι μπορούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όμως τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά το παιδί αυτό, 22 μόλις ετών, οπότε αντιλαμβανόμαστε
1: στην Αγία στα Χανιά.
0: Στην Αγία στα Χανιά. Λοιπόν,
1: και χθες πληροφορήθηκε και κάτι άλλο. Με πήρε καταστεναχωρημένη η αδερφή μου, επειδή θα πάμε αύριο, έχω μια κοινωνική υποχρέωση και θα πάω στα Χανιά. Παρ' όλα αυτά θα κάνω αύριο εκπομπή, έτσι, για να μην είναι αυτό συνεχώς. Λοιπόν, με πήρε και μου είπε ότι η κοπελίτσα του ΙΤΕ, ο τραυματισμός αυτό το συγκλονιστικό πραγματικά γεγονός, ήταν Χανιδοπούλα, δεν το ήξερα. Και ήταν κοριτσάκι που είχαν περάσει από το φροντιστήριό τους πριν 2 χρόνια, μόλις. Έτσι. Είναι τα δράματα αυτά των τροχαίων και μαθαίνω, δεν ξέρω, θα χειρουργούνταν ξανά η κοπελίτσα, ελπίζω να έχουν πάει καλά.
0: Ναι, η κατάσταση της είναι πολύ σοβαρή, κάνουν ό,τι μπορούν οι γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ξαναήρθε στην επιφάνεια αυτό το γεγονός.
1: Έχει έρθει και το παιδί, νομίζω, από τα Χανιά εδώ στο γραφείο.
0: Έχουμε
1: το αγόρι, το 20.
0: Ναι, στο Παγνί είναι. Στο Παγνί είναι.
1: Μπράβο,
0: στο Παγνί είναι, το είπα.
1: Η πρώτη προσέγγιση εδώ έγινε, έγινε στα Χανιά, αλλά μετά μεταφέρθηκε.
0: Λοιπόν, και ο τραυματισμός της κοπέλας έφερε στο φως αυτό που το λέμε, το συζητάμε, και αν δεν είχε γίνει αυτό το πολύ σοβαρό τροχαίο με την κοπέλα αυτή, πάλι θα έμενε το θέμα έτσι. Ένας δρόμος με τόσο μεγάλη κυκλοφορία να μην έχει πεζοδρόμια, ας πούμε. Αυτά είναι Ελλάδα 2.0, Κρήτη 2.0, πείτε το όπως θέλετε, αλλά συμβαίνουν αυτά ακόμα και σήμερα που μιλάμε, και τώρα βεβαίως πάντα κατόπιν εορτής έχουμε τα μέτρα, τα όποια μέτρα.
1: Να σου πω κάτι, σε παρακαλώ, που θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη αξία, επειδή ξεκινήσαμε με τα προβλήματα έτσι κλπ. Όσο και αν τα πράγματα προφανώς και δεν είναι αυτά των αλωτινών εποχών, αυτά τα τραγικά που συνέβαιναν στο νησί μας, ωστόσο έχουμε σήμερα 20 θανάτους στο νησί μας σε τροχεία, έναντι των 14 πέρυσι την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν έχουμε τελειώσει με τα τροχεία, επειδή άκουσα πολλούς πέρυσι 38 είχαμε και πανηγύριζαν και υπήρξαν και ανακοινώσεις ότι ήταν η καλύτερη χρονιά, προφανώς και ήταν και πήγαν καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάξαμε ξαφνικά μια μέρα στην άλλη. Ο πανικός και ο φόβος ήταν πέρυσι που άλλαξε την κατάσταση. Και είχα πει και στο Ράδιο Κρήτη, το είχα επισημάνει και στην εκπομπή μου παλινημένα και μαζί, αν θυμάσαι, ότι πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 3 χρόνια να δούμε τα αποτελέσματα για να πούμε ότι βελτιωθήκαμε και αλλάξαμε. Και πριν αλέφρο λαλήσει που λένε, την πρώτη χρονιά είμαστε ήδη σε μια κατάσταση η οποία λέει 35-40% αύξηση των τροχαίων θανάτων. Είναι ένα ζήτημα, δεν το έχουμε ξεπεράσει. Βλέπουμε και τις ευρωπαϊκές, τις Eurostat και ούτω καθεξής, κάποιες προσεγγίσεις που γίνονται στο θέμα. Απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα το συγκεκριμένο ζήτημα. Εκείνο όμως που είναι τραγικό και που θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό φταίει για όλα, είναι το «δε βαριέσαι», είναι ο χαδεθισμός, είναι η μαγιά, είναι το «εγώ μπορώ, ας πιω ένα ποτηράκι, μπορώ να οδηγήσω». Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά. Και οι κάμερες που τοποθετήθηκαν στην Αθήνα και που προορίζονται για το Ηράκλειο, να δούμε αν ποτέ, γιατί να το πούμε στον κόσμο τώρα, επειδή εξακολουθούν πάλι και βλέπω και γράφει κόσμος ότι για κάποιες τοποθετήσεις εδώ δεν έχουν σχέση με κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας των παραβάσεων, να το πούμε έτσι. Κάμερες ελέγχου, δυνατότητες ελέγχου της κυκλοφορίας είναι με τα συστήματα που αναπτύσσονται τώρα στην πόλη μας, δεν έχουν σχέση με αυτές τις κάμερες τις οποίες θα τοποθετηθούν σαν αυτές τις 388 στην Αθήνα, οι οποίες ελέγχουν, και αυτό θα συμβαίνει και εδώ, θα ελέγχουν ταχύτητα, ζώνη, κράνος, κινητό και άλλο ένα, ζώνη, κράνος και κόκκινο.
0: Και κόκκινο, το κόκκινο ζώο, τον ερυθρό σηματοδότη.
1: Αυτές τις 5 θα έρθουν να ελεγχθούν. Θα φοβηθούμε πάλι ένα διάστημα, αλλά όσο καιρό δεν κάνουμε κάτι από τα γενοφάσκια μας, δεν θα προσδοκούμε.
0: Αρκεί να μην παρατηρηθούν τα λαλούμ της Αθήνας, έτσι, που γράφαν ότι να είναι τώρα. Επειδή δεν κάνουμε.
1: Δεν ήταν πολύ έξυπνες.
0: Δεν ήταν λίγο, ναι, να μην πω τη λέξη τι ήταν. Δεν ήταν πανέξυπνες πάντως. Εμείς σας ελπίζουμε ότι θα έχουμε τις πολύ έξυπνες εδώ, Γιάννη. Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε, πρέπει όλοι πάντως, και εγώ χαίρομαι που εμείς και μαζί και εσύ δηλαδή με τις εκπομπές σου, αλλά και στο Ράδιο Κρήτη, προσπαθούμε να κρατήσουμε και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, ελάχιστοι βέβαια, αλλά επιχειρείται να κρατήσουν ψηλά την ανάγκη της ενημέρωσης του κόσμου, ούτως ώστε να αλλάξει αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί. Πριν από λίγο είχαμε με τη δουλειά εδώ με τις ασφάλειες, είχαμε ένα πρόβλημα μικρούλι κλπ. Το βράδυ επιβιβαζόταν στο καράβι για να πάει διακοπές μια οικογένεια τετραμελής. Δεν έχει γίνει τίποτε σπουδαίο, αλλά έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό τους μια παραβίαση stop, ένας άλλος, και τους έχει σπάσει, έχει κατεβάσει τον προφυλακτήρα και έχει σπάσει και το φανάρι.
0: Ναι.
1: Τρέχει στο Λαμαριναντζή για να προλάβει, κάνοντας ό,τι μπορούμε και από ασφαλιστική πλευρά, για να μπορέσουν
0: να ταξιδέψουν
1: και να βγείτε βράδυ.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει το φανάρι.
0: Α, δεν μπορούν να βρουν το ανταλλακτικό.
1: Δεν μπορούν να βρουν. Και πώς θα πάω, πώς θα φύγω απόψε. Θέλω να πω, φανταστείτε, για ένα φανάρι μπορεί να σου χαλάσει διάθεση, να χαλάσει παιδιά, να χαλάσει όλο αυτό, να δημιουργήσει ένα λαλούμ σε ένα σπίτι. Φανταστείτε να έχουμε πόδια κομμένα, χέρια, κεφάλια ανοιγμένα, έτσι, καταστάσεις ασθενοφόρων να τρέχουν και το καθεξής. Αυτό θέλω να συνειδητοποιήσουμε. Στο δρόμο πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να τηρούμε τους κανόνες απαραίτητα. Κάθε λάθος μπορεί μία-δύο να μην αποβεί μοιραίο, την επόμενη στιγμή όμως κάποιος ή εσύ ή κάποιος άλλος εξαιτίας σου ή εξαιτίας του θα πληρωθούν αυτά τα λάθη. Πληρώνονται στο δρόμο.
0: Λοιπόν,
1: και είναι πολλές φορές η πληρωμή βαριά.
0: Ελπίζουμε σε ανέμακτες αποδράσεις, ελπίζουμε σε ανέμακτες διακοπές, όλοι να κυλήσουν καλά.
1: Είπαμε προηγουμένως...
0: Γιάννη, πρέπει να κλείσουμε. Το τελευταίο.
1: Κλείνουμε λέγοντας ποιοι ό,τι λένε ότι ελέγχουν, ότι θα ελέγχουν οι κάμερες, άμα τα κάνουμε αυτά θα έχουμε αλλάξει κατά πολύ. Και να βάλω μαζί και το ενόμνημα. Κόκκινο, ζώνη, κράνος, ταχύτητα, κινητό και ενόμνημα. 6 πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να τα κάνουμε, δεν είναι τρομερά.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ραντεβού αύριο εδώ.
1: Αύριο το πρωί θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε στις αρχές Αυγούστου. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα και να επιστρέψουμε όλοι εδώ στην καθημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σημαντικές μεταβολές κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής, με την Κρήτη να παρουσιάζει έντονη άνοδο στις περισσότερες πολυτεχνικές σχολές, την ώρα που στα προγράμματα ιερατικών σπουδών Ηρακλείου δεν εισήχθη ούτε ένας νέος φοιτητής παρά τις διαθέσιμες θέσεις. Εκδικάζονται σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου. Πόλη ζητά τον άμεσο τερματισμό της χρήσης του παλιού ψυγείου που αξιοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκε η 32χρονη Ισπανίδα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης με αποσκευή που περιείχε πάνω από 19 κιλά κάναβης. Διασωληνωμένος και σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 70χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στην έκρηξη σε βιοτεχνικό χώρο στα Λιβάδια Χανίων. Οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα. Η υποβολή των αιτήσεων για τα βάουτσερ ΕΣΠΑ της σχολικής περίοδου 2026-2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την πλατφόρμα να είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα αφημεία έως και την καταληκτική προθεσμία στις 5 Αυγούστου. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται να μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Νέος γύρος διασταυρωτικών ελέγχων φέρνει στην επιφάνεια χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα, με την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να ξεκινά την αποστολή 32.205 νέων πράξεων επιβολής προστήμων σε ιδιοκτήτες που δεν είχαν εκπληρώσει την υποχρέωση ασφάλισης των οχημάτων τους. Με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές βρίσκονται αντιμέτωπες η Ισπανία και η Γαλλία. Η Ισπανία κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον εθνικό ενδιαφέροντο στη Μαδρίτη και την Άβυλα, ενώ η Γαλλία ζήτησε την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στα αθλητικά. Το πρώτο του φιλικό θα δώσει αύριο όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στις 5 το απόγευμα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αγκάλιασαν την πρόκριση στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League μετά τις εκτός έδρας νίκες επί Δυναμό Κιέβου με 3-2 και Πάσκι με 2-1 αντίστοιχα. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Ωστόσο, βαθμία θα αναπτυχθούν εφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα.

0: Τη δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια.

0: Σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.ldu.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
2: Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στην κορύφωσή της βρίσκεται η τουριστική σεζόν στην Κρήτη. Λίγες ημέρες πριν από τον Αύγουστο, πλοία και αεροπλάνο ταξιδεύουν γεμάτα επιβάτες. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία έχουν αυξηθεί και πολλοί κριτικοί είναι ήδη σε διακοπές ή ετοιμάζονται για ολιγοήμερες αποδράσεις. Οι βάσεις εισαγωγής έφεραν φέτος σημαντικές αλλαγές και στην Κρήτη, την ώρα που οι πολυτεχνικές σχολές ενισχύουν τη δυναμική τους, αρκετά τμήματα καταγράφουν μεγάλο αριθμό κενών θέσεων. Διευρυμένο ωράριο, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ενίσχυση προσωπικού και νέες προθεσμίες με στόχο να μην χαθεί κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα, περιλαμβάνει η δέσμη μέτρων που αποφάσισε το κτηματολόγιο, χωρίς να λύνει όμως οριστικά το πρόβλημα. Σημαντικές απώλειες νερού καταγράφονται στη Βιάνου για τη φύτευση και δεύτερης καλλιέργειας παρά τη ρητή απαγόρευση του Δήμου. Σε λειτουργία το νέο υπερσύγχρονο διοικητικό μέγαρο της περιφέρειας Κρήτης στην περιοχή του Λάκου. Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να ζητά από τους ασθενείς να αξιολογούν την νοσηλεία τους στα νοσοκομεία, ωστόσο μέχρι τώρα 3 βασικά ζητήματα δεν έχουν επιληθεί. Μια μεγάλη αγκαλιά στήριξης ανοίγει η τοπική κοινωνία του Μοχού για την 25χρονη Κατερίνα, διοργανώνοντας σήμερα φιλανθρωπική βραδιά όλοι μαζί για την Κατερίνα. Η κυβέρνηση άναψε το πράσινο φως για το στρατηγικό σχέδιο της στεγαστικής πολιτικής. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Προσλήψεις εξπρες μέσω κινητού όλα αλλάζουν με το νέο Ergani App. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν στα ύψη το πετρέλαιο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Στην κορύφωσή της βρίσκεται η τουριστική σεζόν στην Κρήτη λίγες μέρες πριν από τον Αύγουστο. Πλοία και αεροπλάνα ταξιδεύουν γεμάτα επιβάτες. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία έχουν αυξηθεί και πολλοί κριτικοί είναι ήδη σε διακοπές ή ετοιμάζονται για ολιγοήμερες αποδράσεις. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ανάσες δροσιάς, γεμάτες αποσκευές και εικόνες καλοκαιρινής δραστώνης συνθέτουν το σκηνικό στην Κρήτη, καθώς η τουριστική περίοδος βρίσκεται στην κορύφωσή της, περιμένοντας τον Αύγουστο που καταφτάνει σε λίγα 24 ώρα. Η ευρωπαϊκή κίνηση είναι στο κόκκινο, με τις πύλες εισόδου του νησιού να δέχονται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες. Τα πλοία από και προς το λιμάνι του Ηρακλείου έχουν πολύ υψηλές πληρότητες, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και φερεδρομενικός Καζαντζάκης, όπου οι αφήξεις εξωτερικού και εσωτερικού διαδέχονται η μία την άλλη ασταμάτητα. Τα στοιχεία μάλιστα δείχνουν ότι και ο Ιούλιος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Οι δείκτες πληρότητας στα ξενοδοχειακά καταλήμματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ολόκληρο το νησί αυξάνονται συνεχώς. Από τις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της βόρειας παραλιακής ζώνης μέχρι στις πιο ήσυχες γωνιές του νότου, η διαθεσιμότητα είναι πλέον περιορισμένη, ωστόσο διαθέσιμα καταλήμματα υπάρχουν και οι εκπτώσεις θα συνεχιστούν και τον Αύγουστο. Με την άδεια του Αυγούστου λοιπόν πρώτων πυλών, πολλοί κριτικοί έχουν ήδη αναχωρήσει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ενώ άλλοι ετοιμάζουν τις βαλίσες τους για ολιγοήμερες εξορμήσεις στα νησιά, στα εξοχικά φύλων ή στα χωριά τους, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα της πόλης. Ακόμη και όσοι δεν καταφέρνουν να ταξιδέψουν, ξεκουράζονται στις κοντινές παραλίες τα Σαββατοκύριακα και ευτυχώς η Κρήτη έχει πολλές εναλλακτικές για διακοπές όλων των κατηγοριών, αλλά και των οικονομικών δυνατοτήτων της κάθε οικογένειας.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό, να μας δώσει την εικόνα από την κίνηση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Κύριε αερολιμενάρχα, καλό σας μεσημέρι.
3: Γεια σας, κύριε Βαρδάκη, τι κάνετε?
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά, yeah, κύριε Ουρανέ, και φαίνεται ότι είμαστε στην κορύφωση βέβαια της τουριστικής σεζόν. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τώρα, τέλος Ιουλίου.
3: Το αεροδρόμιο Ηρακλείου, αν περάσετε, αν ταξιδεύετε, θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι είναι σε... η κίνηση είναι αρκετά μεγάλη. Οι αίθουσες είναι ασφυκτικά γεμάτες κάποιες ώρες, αιχμής. Τα αεροπλάνα προσγειώνονται ανά 2-3 λεπτά σε ορισμένες, έτσι όπως λέτε κι εσείς, ημέρες και ώρες. Για παράδειγμα, να σας δώσω μία έτσι... Ναι. εικόνα την περασμένη Κυριακή 19 Εβδόμου που είχαμε, πρέπει να είναι και η μέρα με τη μεγαλύτερη κίνηση μέχρι σήμερα. Είχαμε 63.766 επιβάτες μέσα από αυτό το κτίριο, το οποίο όπως γνωρίζετε τις ελλείψεις και τις και ότι σχεδιάστηκε για πολύ λιγότερη κίνηση. Παρ' όλα αυτά ανταπεξήλθε, έστω και με προβλήματα, έστω με παράπονα, ανταπεξήλθε όμως και διακίνησε αυτό τον όγκο επιβατών. Και επίσης φτάσαμε και τις 400 πτήσεις το 24ωρο αφήξεις και αναχωρήσεις.
1: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ανά 2-3 λεπτά μια πτήση ή λιγότερο?
3: Εντάξει, αναλόγως τώρα μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και σε κάθε λεπτό.
1: Μάλιστα.
3: Ας πούμε, κάποιες άλλες να είναι ανά 5 λεπτά. Ναι. Αναλόγως τώρα τη ζήτηση που υπάρχει, τα σλότς και τις... Αλλά, ναι.
1: Κύριε Ερωημενάρχα, για τον Αύγουστο, επειδή σε λίγες μέρες μπαίνει και ο Αύγουστος, ο καθιερωμένος για τους Έλληνες κυρίως μήνας των διακοπών, τι υπολογίζετε, τι βλέπετε?
3: Να πούμε καταρχήν ότι ο Ιούλιος μέχρι και χτες καταγράφει μία αύξηση στην κίνηση

0: συνολική 3,3%. Ναι. Στις αφήξεις εξωτερικού έχουμε φτάσει στις 590.000 αφιχτέντες επιβάτες, μια αύξηση 3%. Από την αρχή του χρόνου η συνολική αύξηση στους διακινούμενους επιβάτες είναι 5,1%. Πλησιάζουμε τα 5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, αφήξεις αναχωρήσεις ήδη. Και οι αφιχθέντες έχουμε από το εξωτερικό, που αυτό ενδιαφέρει περισσότερο και την αγορά, έχουμε περάσει τα 2 εκατομμύρια. Τώρα ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ένας μήνας με υψηλή κίνηση. Αναμένεται ότι και αυτός, όπως και οι επόμενοι μήνες, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, εκτός απρόπτου βέβαια, γιατί ο τουρισμός, όπως γνωρίζετε, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, υπάρχει αρκετά μεγάλη ζήτηση και θεωρώ ότι θα κινηθεί και αυτός με τα ίδια ποσοστά.
1: Μάλιστα. Κύριε Ουρανέο, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Θα συνομιλήσουμε τώρα και με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Αυτή η κίνηση, η αυξημένη κίνηση, έχουμε αύξηση της κίνησης στο αεροδρόμιο, όπως ακούσατε και από τον κύριο Ουρανό. Αποτυπώνεται όμως στα ξενοδοχεία. Τι πληρότητες έχουμε τώρα, τέλος Ιουλίου?
2: Κοιτάξτε, ο Ιούλιος δεν ξεκίνησε πολύ καλά. Είχαμε αρκετά κενά δωμάτια, δηλαδή είχαμε μια πτώση από πέρυσι περίπου 10 με 12%. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή παρατηρείται, έχει χαθεί αυτή η ψαλίδα η μεγάλη και έχουμε ανέβει στο 90% κάλυψη των ξενοδοχείων. Και δηλαδή η πτώση είναι περίπου 1-2-3% από πέρυσι. Οπότε βαδίζουν καλύτερα από ό,τι αρχές Ιουλίου.
1: Ναι. Οι εκτιμήσεις τώρα για το επόμενο διάστημα, είμαστε τέλος Ιουλίου. Τι βλέπετε για τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, πώς βλέπετε να κυλάει η σεζόν? Κύριε Χαγιαδάκη, μας ακούτε? Έπεσε η τηλεφωνική μας γραμμή. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Χαλκιαδάκης, θα προχωρήσουμε όμως στο δελτίο μας. Η βάση εισαγωγής έφερε φέτος σημαντικές αλλαγές και στην Κρήτη, την ώρα που οι πολυτεχνικές σχολές ενισχύουν τη δυναμική τους, αρκετά τμήματα καταγράφουν μεγάλο αριθμό κενών θέσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σημαντικές αλλαγές καταγράφουν οι φετινές βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με την εικόνα στην Κρήτη να παρουσιάζει δύο διαφορετικές τάσεις. Από τη μία πλευρά, οι πολυτεχνικές σχολές ενισχύουν τη δυναμική τους, με αρκετά τμήματα να σημειώνουν σημαντική άνοδο στις βάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου οι περισσότερες σχολές κατέγραψαν αυξημένη ζήτηση. Αντίθετη είναι η εικόνα σε αρκετά τμήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, αλλά και σε ορισμένες σχολές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, όπου παραμένει το πρόβλημα των πολλών κενών θέσεων. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τμήματα όπως η Ιστορία και η Αρχαιολογία, η Φιλολογία, η Φιλοσοφία και το Οικονομικό Ρεθύμνου εμφανίζουν σημαντικό αριθμό θέσεων που δεν καλύφθηκαν παρά τις διαθέσιμες θέσεις εισαγωγής. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Ηράκλειο, όπου αρκετές θέσεις παρέμειναν κενές. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η περίπτωση των προγραμμάτων ιερατικών σπουδών Ηρακλείου, όπου δεν εισήχθη κανένας νέος φοιτητής παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Η εικόνα αυτή εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση που καταγράφεται σε ολόκληρη τη χώρα, ότι δηλαδή οι υποψήφοι στρέφονται περισσότερο προς σχολές με σαφείς επαγγελματικές προοπτικές.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Φωτιστηρίου 1, τον κύριο Γιώργο Γραμματικάκη. Κύριε Γραμματικάκη, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Παρδάκη.
1: Είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά η αύξηση των εισακτέων στις στρατιωτικές αστυνομικές σχολές και η μείωση κάποιων θέσεων σε περιφερειακά τμήματα? Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει?
4: Λοιπόν, πρώτα θέλω να εξηγήσω κάτι το οποίο, ναι, το φωνάζετε τουλάχιστον εσείς πάρα πολλούς μήνες για το ΕΛΜΕΠΑ, ότι πήγε πάρα πολύ καλά όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων. Ναι. Το αξίζει. Αρκετές σχολές από το ΕΛΜΕΠΑ, οι μηχανολόγοι, οι ηλεκτρολόγοι πήγαν πάρα πολύ καλά. Καλύφθηκαν σχεδόν όλες οι θέσεις, οι βάσεις ανέβηκαν, κύριε Βαρδάκη, έχετε κάνει πάρα πολλές εκπομπές και με τον κύριο Κατσαράκη,
1: ναι, ναι,
4: για την ποιότητα του ΕΛΜΕΠΑ, και μπράβο, και εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά που πραγματικά αυτές οι σχολές τιμήθηκαν από τους υποψηφίους. Το άλλο που είχατε επισημάνει και από την εκπομπή τη δικιά σας και εγώ ήταν με τις στρατιωτικές σχολές, τις οποίες εφόσον τις έβαλαν και στα τρία πεδία, και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο, είδατε αμέσως ότι αυξήθηκε ο αριθμός των εισακτέων και μεγάλωσαν και οι βάσεις.
1: Ναι.

0: το πρόβλημα μέχρι τώρα ήταν ότι τις είχαν μόνο στο δεύτερο πεδίο. Με αποτέλεσμα να μην το προτιμούν και τόσο πολύ οι υποψήφοι.
1: Ενώ διευρύνθηκε τώρα η συμμετοχή των υποψηφίων από τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς. Παλαιότερα μπορούσε να τη διαλέξουν περίπου 13.000 υποψήφοι που είναι στο δεύτερο πεδίο. Τώρα οι υποψήφοι γίνονται περίπου 50-55.000 σε αυτές τις σχολές. Αν δείτε τώρα μία λεπτομέρεια, την οποία βέβαια δεν την ανέφερε το ρεπορτάζ, εντάξει, δεν μπορούσε να το καλύψει, είναι το εξής. Προτιμήθηκαν έναντι άλλων αξιωματικών, δεν προτιμήθηκαν μάλλον του ναυτικού. Μάλλον τα παιδιά ακόμα δεν έχουν, δηλαδή ναυτικών δοκίμων και αυτά έμειναν και νέες θέσεις. Και μηχανικό του ναυτικού, φαντάζομαι ότι δεν έχουν ακόμα έτσι εξοικειωθεί με το ότι θα είναι στη θάλασσα και θα κάνουν σπουδές. Αυτός θεωρώ ότι είναι ο λόγος. Βλέπω το πολύ αρνητικό ότι εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για παράδειγμα, το φυσικό από τους 121 επιτυχώντες εισήχθησαν μόνο 21 άτομα, που σημαίνει τα παιδιά γυρίζουν την πλάτη. Αυτό πρέπει να το δουν. Το φωνάζουμε βέβαια χρόνια, πρέπει να το δουν οι ηθήνοντες, είτε με τα προγράμματα σπουδών. Πόσες φορές από τη δικιά σας εκπομπή έχετε πει ότι πέρα από τα ευέλικτα προγράμματα, τελειώνοντας κάποιος φιλολογία, τι θα μπορέσει να κάνει το μετά? Δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα πιο ευέλικτο, να μπορεί να βρει ευκολότερα δουλειά, να συνδεθεί το πρόγραμμα με την αγορά εργασίας, να μπορέσει λοιπόν ο υποψήφιος να το διαλέξει?
1: Μα είναι από τις βασικές προϋποθέσεις. Γι' αυτό τα νέα παιδιά αποφεύγουν γενικότερα τα επαγγέλματα της εκπαίδευσης, είτε παιδαγωγικά είτε φιλοσοφικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, κύριε Βαρδάκη. Γι' αυτό βλέπουμε και στο Πολυτεχνείο ανέβηκαν οι βάσεις των σχολών, γιατί το αξίζουν. Και εδώ πιστεύω ότι έτσι θα συνεχιστεί. Ναι, και εδώ για την Κρήτη μιλάμε, πάντα για την Κρήτη. Πάντα για την Κρήτη μιλάμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το σχόλιο μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλά και για φέτος τα μηνύματα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε το ΕΛΜΕΠΑ μας να ανεβαίνει 2.000 και 2.500 μόρια και στο Πολυτεχνείο το ίδιο, κάτι αντίστοιχο, 1.200 ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, μηχανικοί, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Τιμούν πραγματικά και τις εκπομπές, αλλά και κάνουν τη σωστή επιλογή υποψηφοί.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραμπίνη.
0: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε θέμα, διευρυμένο ωράριο. Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ενίσχυση προσωπικού και νέες προθεσμίες με στόχο να μην χαθεί κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα περιλαμβάνει δέσμη μέτρων που αποφάσισε το κτηματολόγιο, χωρίς όμως να λύνουν οριστικά το πρόβλημα. Ακούμε το ρεπορτάζ. Παρότι δεν λύνουν ριζικά τα προβλήματα που αναδείχθηκαν για τα χιλιάδες φάρματα στην κτηματογράφηση των Ομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, το κτηματολόγιο, μετά τη συνάντηση των επιστημονικών φορέων με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ανακοίνωσε μέτρα που φέρνουν προσωρινή ανάσταση ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Ειδικότερα ανακοινώθηκε διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων κτηματογράφησης Χανίων και Ηρακλείου, που λειτουργούν με απογευματινή εξυπηρέτηση πέραν της Τετάρτης, ειδικότερα Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Τετάρτη, συνεχόμενο ωράριο από τις 8 το πρωί έως 8 το απόγευμα. Το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Επίσης, προβλέπεται ενίσχυση υποδομών και προσωπικού. Εξασφαλίζεται η πλήρης λειτουργία 5 υπολογιστών σε κάθε γραφείο κτηματογράφησης, Ηρακλείου και Χανίων για την εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών, ενώ ενισχύονται με επιπλέον προσωπικό. Ηλεκτρονική υποβολή ετοιμάτων και χρόνος απόκρισης. Θεσπίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ετοιμάτων διόρθωσης και παράγει δέσμευση του φορέα για ανταπόκριση εντός 48 ωρών στα μηνύματα που υποβάλλουν πολίτες και επαγγελματίες. Για τις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ηρακλείου, τα γραφεία κτηματογράφησης παραλαμβάνουν αιτήσεις διόρθωσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις 7 ημέρες εβδομάδας όλο το 24ωρο είτε διαζώσεις κατά τις μέρες αυτές και ώρες λειτουργίας. Για την έγκαιρη πρωτοκόλληση της αίτησης αρκεί η αναγραφή του αφημί και του ΚΑΕΚ του ακινήτου, ενώ η συμπλήρωσή της με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να ακολουθήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Επίσης προβλέπεται ειδική πρόβλεψη για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Προστίθενται επιπλέον 15 μέρες με καταληκτική ημερομηνία 5 Αυγούστου προκειμένου να συμπληρωθούν οι ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις διόρθωσης. Δασικές εκτάσεις. Προωθείται ειδική διοικητική αντιμετώπιση με αξιοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών για τη διόρθωση των εγγραφών στις περιπτώσεις που εκκρεμούν αποφάσεις επί των βασικών χαρτών. Επιπροσθέτως, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεσμεύτηκε να εξετάσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών πρόσθετο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης. Σημαντικές απώλειες νερού κατεγράφονται στη Βιάνο για τη φύτευση και δεύτερης καλλιέργειας παρά τη ρητή απαγόρευση του Δήμου. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, περισσότερο από 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού εκτιμάται ότι έχει αντληθεί για τη φύτευση και δεύτερης καλλιέργειας στη Διάνο, παρά τη ρητή απαγόρευση του Δήμου στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την ορθολογική διαχείριση του φυσικού πόρου. Ήδη έχουν εντοπιστεί 35 συνολικά καλλιεργητές, οι οποίοι έχει διαπιστωθεί ότι προχώρησαν σε δεύτερη φύτευση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ρητή απαγόρευση λόγω της γλυψιδρίας και έχουν κληθεί από το Δήμο να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Όπως είναι γνωστό, μετά από αλλεπάλληλα ξηρά υδρολογικά έτη, ο Δήμος Γιάννου προχώρησε στη λήψη ενός αυστηρού κανονιστικού πλαισίου, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ελληματική άρδευση ελαιώνων αν διαπιστωθεί πτώση των γεωτρήσεων, πτώση της στάθμης των γεωτρήσεων και διακοπή της άρδευσης από μεικτές γεωτρήσεις ή από πηγές στις περιπτώσεις που παρουσιαστεί μείωση της στάθμης, προκειμένου να δίδεται προτεραιότητα στην εξασφάλιση του νερού για την ίδρυυση. Επίσης, υπάρχει πλαφόν στην κατανάλωση του νερού για τις ελιές. Για όσους παραβαίνουν, θα υπάρχει πρόστιμο μέχρι και αφαίρεση υδρομέτρων. Παράλληλα, έχει μπει φρένο στις νέες καλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις που αυξάνουν το μέγεθος της καλλιέργειας σε στρέμματα σε σχέση με τις προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους, καθώς και στην καλλιέργεια δεύτερης θερμοκηπιακής ή υπαίθριας καλλιέργειας σε όλα τα είδη των καλλιεργειών. Ωστόσο, η πλευρά του Δήμου έχει αφήσει ένα παράθυρο για τις περιπτώσεις που υπάρχει θέμα βιωσιμότητας να υπάρξει μια ελαστικότητα στην περίπτωση που τεκμηριωθεί η οικονομική ένδυα. Όμως αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι σήμερα κανείς δεν έχει καταθέσει, κανείς από αυτούς που παράνομα πήραν νερό δεν έχει καταθέσει σχετικό αίτημα, γι' αυτό και ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει αυστηρότητα στην προστασία του φυσικού πόρου, καθώς φέτος υπολογίζεται η απώλειά του στο 1 εκατομμύριο ευρώ κυβικό νερού από την αλόγιστη χρήση του.
1: Γεια, να σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο της Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Κύριε Μπαριτάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Παρά λοιπόν τις οδηγίες για την ορθολογική χρήση του νερού, διαπιστώνεται ότι κάποιοι δεν συμμορφώνονται. Δεν συμμορφώνονται
3: σε αυτό. Η μειοψηφία, κύριε Βαρδάκη, ναι. Γιατί κοιτάξτε, αν δεν συμμορφωνόταν όλοι, σήμερα θα είμαστε, τα πράγματα θα ήταν τραγικά. Δηλαδή, αν όλοι δεν εισάκουγαν τις οδηγίες και την κανονική διάταξη που έχουμε πάρει, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα με την άρδευση των καλλιεργειών. Το καλοκαίρι πάντα στο Δήμο μας είναι δύσκολο. Ναι. Και Βαρδάκη, οι ποσότητες οι οποίες εμείς έχουμε και αντλούμε και διαθέτουμε είναι συγκεκριμένες. Η επέκταση των καλλιεργειών που έχουν γίνει και μάλιστα χωρίς να πάρθει άδεια. Δηλαδή, εμείς έχουμε συνδέσει ένα αγροτεμάχιο το οποίο ήταν για να αρδεύσει ένα στρέμμα, δύο στρέμματα. Ναι. Αυτά τα δύο γίνανε 4, η συνήθεια γίνανε 8, γίνανε 15. Χωρίς εμείς να έχουμε την ενημέρωση. Το πρώτο θέμα. Άρα. Έχουμε μια υπερκαλλιέργεια η οποία δεν έχει δηλωθεί με ένα ρολόι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δημιούργησε σήμερα μια επέκταση των καλλιεργειών. Εμείς όπου μπορούμε να βοηθήσουμε βοηθάμε και είμαστε κοντά. Το καλοκαίρι όμως έρχεται να προσθεθεί και η άρδευση των καλλιεργειών της ελιάς. Η ελαιοπαραγωγή δεν έχουν άλλο μέσο επιβίωσης πριν την καλλιέργειά τους. Άρα πρέπει να αρδεύσουμε εκατομμύρια ελαιόδεντρα από τη μια. Και από την άλλη, είναι λογικό ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε τις δυνάμεις ούτε την ποσότητα νερού να αρδευτεί μια καλοκαιρινή δεύτερη καλλιέργεια. Η κύρια καλλιέργεια που ξεκινάει τον Οκτώβριο μέχρι και μέσα περίπου το Απρίλιο αρδεύτηκε κανονικά και μάλιστα είχαμε πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα και αυτό μας χαροποιεί όλους μας. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι, και θα έρθουμε τώρα και σε συνεννόηση και με την ομάδα παραγωγών και στην περιοχή, να δούμε πού υπάρχει ανάγκη για ιδιαίτερους λόγους. Να γίνει κάποια φύτευση που να μπορούμε και εμείς να την. Ναι. Και πόσα στρέμματα θα είναι αυτά και μέχρι πότε θα είναι, και να έχουμε τη δυνατότητα να την καλύψουμε, όχι όμως αλόγιστα, όχι όμως χωρίς άδεια, όχι όμως να κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει και μάλιστα, να μην ενημερώνεται ο Δήμος, αλλά να απαιτούν στη συνέχεια να έχουν νερό εις βάρος κάποιων άλλων καλλιεργειών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Πρόστιμα
3: έχουν καθαρίσει αυτό.
1: Πρόστιμα έχουν επιβληθεί, κύριε Δήμαρχε.
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουν κληθεί σε απολογία οι περιπτώσεις που διαπιστωμένα έχουν γίνει κάποιες καλλιέργειες. Αυτοί οι παραγωγοί μας κλήθηκαν για παροχή εξηγήσεων και είμαστε σήμερα σε αυτό το στάδιο. Έχουν παραγγελθεί. Όχι το πρόστιμο, η βεβαίωση της παράβασης και περιμένω να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο έγινε αυτό. Αν κάποιες εξηγήσεις κρυθούν επαρκείς θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Αν κάπου βλέπουμε ότι δεν κρίνονται επαρκείς, δηλαδή μια παροχή γνωμάτων που σβήσαμε, γιατί πρέπει να το σβήσετε, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Τα εξετάζουμε όλα. Θα δούμε, είμαστε σε αυτό το στάδιο ακόμα. Είναι ο κανονισμός, είναι μια κανονική διάταξη η οποία ισχύει και είχαμε ενημερώσει και ξανά ενημερώσει και με τα μέσα ενημέρωσης. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ, κάναμε μια συνάντηση, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Πρέπει, για να καταλήξω, το νερό να το χρησιμοποιούμε πραγματικά με μεγάλη φιδό. Δεν είναι εποχές και επειδή έβρεξε τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο που έδωσε πραγματικά μια ανάσα. Αν δεν είχαμε αυτή την ανάσα, σήμερα εδώ θα ήταν τραγικά από τότε για όλους μας. Αυτό το προσωρινό που ανακουφιστήκαμε δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το σπαταλήσουμε και να μην έχουμε το χειμώνα, τον Οκτώβριο, νερό. Αν τα πράγματα πάνε καλύτερα, σαφώς και θα αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα στο μέτρο και βαθμό που μπορούμε. Γιατί το νερό εμείς το αντλούμε, δεν έχουμε φράγματα, που σημαίνει ότι οι ποσότητες που αντλούμε είναι συγκεκριμένες. Και επειδή η περιοχή μας είναι στο κόκκινο, δεν έχουμε δικαίωμα να αναρρίξουμε νέες γεωτρήσεις. Δηλαδή, ούτως ή άλλως ξεκάθαρο τι νερό μπορούμε να δώσουμε.
1: Όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί λοιπόν στη χρήση.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να ζητά από τους ασθενείς να αξιολογούν την νοσηγεία τους στα νοσοκομεία, ωστόσο μέχρι τώρα τα τρία βασικά ζητήματα στα οποία επικεντρώνονται οι χαμηλές βαθμολογίες δεν έχουν βελτιωθεί. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς συνεχίζουν να βαθμολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας μέσω SMS μετά το εξιτήριό τους, τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία παραμένουν άλυτα. Το ψηφιακό σύστημα αξιολόγησης του Υπουργείου Υγείας, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από το περασμένο καλοκαίρι για όσους νοσηλεύτηκαν έστω και για μία ημέρα, επιβεβαιώνει ότι οι καταγεγραμμένες ελλείψεις δεν έχουν βελτιωθεί. Τα στοιχεία αναδεικνύουν ξεκάθαρα τα σημεία που απαιτούν άμεσες και στοχευμένες διορθωτικές κινήσεις. Αν και τα ευρήματα είναι γνωστά, οι διοικήσεις των νοσοκομείων δεν έχουν καταφέρει να δώσουν λύσεις σε τρεις βασικούς τομείς. Η ποιότητα του φαγητού παραμένει στο στόχαστρο των νοσηλευόμενων, με την τελευταία μέτρηση να δείχνει ότι το 51% των ασθενών αποκόμισε αρνητική εικόνα. Περίπου 3 στους 10 εκφράζουν δυσαρέσκεια για την καθαριότητα τόσο εντός των θαλάμων όσο και στους κοινόχρηστους χώρους. Ωστόσο, το πλέον κρίσιμο ζήτημα παραμένει η υποστελέχωση και 4 στους 10 ασθενείς θεωρούν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκεί, ένα πρόβλημα που επιμένει οριζόντια σε όλες τις δομές του ΕΣΥ. Η έλλειψη προσωπικού αφορά όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες των νοσοκομείων και επηρεάζει στο σύνολο τη λειτουργία τους, δημιουργώντας πολλά προβλήματα σε όλους τους τομείς.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Κύριε Βρύσαλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Υπάρχουν βασικά ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν έχουν επιληθεί, παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς τα έχουν αξιολογήσει εκεί που τα έχουν αξιολογήσει. Και αναφερόμαστε στη σύντηση, καθαριότητα, έλλειψη προσωπικού, κύριε Βεσαή.
4: Τελικά, κύριε Παδάκη, φαίνεται ότι δεν, η αξιολόγηση από μόνη της και τα ερωτηματολόγια δεν μπορούν να καλυτερεύσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όταν το ίδιο το Υπουργείο και βεβαίως και οι διοικήσεις εφαρμόζουν μια πολιτική συμπίεσης και του κόστους των όποιων υλικών χρειάζονται στα νοσοκομεία σε σχέση με τα υλικά καθαριότητα, σε σχέση με το φαγητό και την ποσότητα, και από την άλλη βεβαίως με το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού του νοσηλευτικού, που ακουμπάει βέβαια και τις ειδικότητες και της καθαριότητας και της σύντησης. Αυτά είναι τα προβλήματα σήμερα που το Υπουργείο τα γνωρίζει. Δεν έλειπαν τα ερωτηματολόγια να ξέρει ότι σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου υπάρχουν 60 με 70 καθαρίστριες για να μπορούν να καθαρίσουν χιλιάδες τετραγωνικά. Γνωρίζει πολύ καλά ότι μία καθαρίστρια μπορεί να έχει στην ευθύνη της το απόγευμα 10 κλινικές ή 2 καθαρίστριες να έχουν το βράδυ όλο το νοσοκομείο. Γνωρίζει πολύ καλά ότι οι τραπεζοκόμες και οι λατζέρισες δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες και της ποσότητας του φαγητού, αλλά και την ώρα που δίνεται το φαγητό στους ασθενείς. Γιατί όταν έχεις μια τραπεζοκόμα για 4-5 κλινικές, και όταν ξεκινάει από τις 8 η ώρα, ο τελευταίος ασθενής το πρωινό θα το πάρει 10, με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Όλα αυτά είναι γνωστά. Αλλά αυτό που επιδίωκε η κυβέρνηση με τα ερωτηματολόγια είναι να μετακυλήσει την ευθύνη στους ίδιους τους εργαζόμενους, και βεβαίως το να μετακυλήσει την ευθύνη και μέτρα εις βάρος τους, ακριβώς γιατί η ίδια θέλει να φύγει από τη μέση η δικιά της ευθύνη, που βεβαίως και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες είναι διαχρονικές ευθύνες για την κατάσταση που έχουν αφήσει το δημόσιο σύστημα.

0: υγείας για να πλουτίζουν οι ιερόδοι από τη μία, γιατί εργολάβους τώρα στο όνομα της καλυτέρευσης, της καθαριότητας και της σύντησης η κυβέρνηση επιδιώξει να φέρει στα νοσοκομεία με ό,τι αυτό συνέπειται. Συνεπάγει και αύξηση του κόστους λειτουργίας των νοσοκομείων. Μόνο σε ένα νοσοκομείο για 40 ανθρώπους ο διαγωνισμός που έβγαλε η διοίκηση θα πάρει ο εργολάβος 1.000.000 ευρώ και την ίδια ώρα με τα ίδια λεφτά και λιγότερα θα μπορούσαν να μην είχαν πάρει διπλάσιο προσωπικό και να είναι μόνιμο, κύριε Ραμπαντάκη, για αντίστοιχη σύντηση. Και αυτό είναι μεριολεκτικά υπέρ των μεγάλων συμφερόντων αυτή η πολιτική υποβάθμιση, που βέβαια αποτυπώνεται και με τη δυσαρέσκεια του κόσμου, που βεβαίως αυτή η δυσαρέσκεια κατευθύνεται στο Υπουργείο Υγείας και στην ίδια την κυβέρνηση. Δεν κατευθύνεται στους εργαζόμενους όταν βλέπουν ότι ένας νοσηλευτής τρέχει για 40-50 ασθενείς, μια καθαρίστρια για 10 κλινικές στη μια τραπεζοκόμα να σέρνει ένα καρότσι για 4 κλινικές και να μην σέρνεται.
1: Άλλωστε τα λένε ήδη οι πολίτες. Κύριε Βίσαλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο στο δελτίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σε λειτουργία το νέο υπερσύγχρονο διοικητικό μέγαρο της περιφέρειας Κρήτης που στεγάζεται στην περιοχή του Λάκου στο Ηράκλειο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
9: Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί το νέο διοικητικό μέγαρο της περιφέρειας Κρήτης που βρίσκεται στην περιοχή του Λάκου στο Ηράκλειο, στο χώρο που στεγαζόταν το παλιό υγειονομικό. Το σύγχρονο κτίριο φιλοξενεί πλέον σημαντικό αριθμό υπηρεσιών της περιφέρειας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στο νησί. Όπως δήλωσε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης, η λειτουργία του νέου μεγάρου αναμένεται να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της περιφέρειας, καθώς καταργούνται οι δαπάνες για τη μίσθωση διάσπαρτων ιδιωτικών κτιρίων, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών με τη συγκέντρωση των υπηρεσιών σε ένα ενιαίο χώρο. Το νέο βιοκλιματικό κτίριο διαθέτει 160 θέσεις εργασίας, 2 υπόγεια και συνολικά 47 θέσεις στάθμευσης, ενώ περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα συνεδριάσεων που αποτελεί πλέον τη μόνιμη έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Ο σχεδιασμός του βασίζεται σε σύγχρονες αρχιτεκτονικές προδιαγραφές με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ενεργειακή απόδοση και την

προσβασιμότητα. Παράλληλα, στο ισόγειο έχουν διαμορφωθεί χώροι υποδοχής, αναμονής και συσκέψεων, διευκολύνοντας τόσο τους πολίτες όσο και την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών. Ο κ. Ιρηγονάκης διευκρίνησε ότι το ιστορικό κτίριο της περιφέρειας στην Πλατεία Ελευθερίας εξακολουθεί να αποτελεί το διοικητικό κέντρο της περιφέρειας Κρήτης, καθώς εκεί παραμένουν τα γραφεία.

0: ακούμε την τοπική κοινωνία να ενώνει τις δυνάμεις της για τη στήριξη της 25χρονης Κατερίνας και της οικογένειάς της. Η νεαρή κοπέλα έδωσε μια μεγάλη μάχη για τη ζωή της, καθώς σοβαρή λίμωξη προκάλεσε παράλυση στον οργανισμό της και νοσηλεύτηκε για περίπου 2,5 μήνες στη ΜΕΘ του Παγνή. Μετά τη δύσκολη αυτή περιπέτεια, κατάφερε να αναρρώσει, ωστόσο ο αγώνας συνεχίζεται, καθώς απαιτείται πρόγραμμα αποκατάστασης στη Λάρισα, με το κόστος για την οικογένεια να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ. Με σύνθημα «Όλοι μαζί για την Κατερίνα», η νεολαία Μοχού, οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι διοργανώνουν μια φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση με όλα τα έσοδα να διατίθονται για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας. Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού, Μαρία Κριτικάκη, η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε συγκινητική, ενώ από την πρώτη στιγμή πολιτιστικοί σύλλογοι του Μοχού και της Σταλίδας στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από κριτική μουσική και παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν αφιλοκερδώς. Γύρω στις 8:30 το βράδυ στη σκηνή θα ανέβουν ο Νίκος Παπαδάκης, ο Σύφης Φασομητάκης, ο Μανώλης Ρουσοχατζάκης, ο Παναγιώτης Βασιλάκης, ο Νίκος Στεφανάκης, ο Γιάννης Τροχαλάκης και ο Οδυσσέας Τρουλινός, στέλνοντας μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης.
1: Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν στα ύψη το πετρέλαιο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Νέα αμερικανικά πλήγματα, επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα και πετρέλαιο γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό που απειλεί την παγκόσμια ναυσιπλοεία και την ενεργειακή ασφάλεια. Ο πόλεμος ΗΠΑ στο Ιράν δεν έχει ορατό τέλος, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέους βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα, την ώρα που οι Χούθοι άνοιξαν νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα με επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελοφόρα. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, που ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, εγείρουν φόβους για διαρκές πρόβλημα στις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή, καθώς το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από το Ιράν προσθέθηκε η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από τους Χούθη στη Σαουδική Αραβία, τη χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον κόσμο. Αφού αυξήθηκε χθες η τιμή του πετρελαίου, κυμαινόταν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, λίγο κάτω αλλά πάντως κοντά στο επίπεδο των 100 δολαρίων, ψυχολογικό όριο που ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά από τον Μάιο, μολονότι είχε επανέλθει σε προπολεμικά επίπεδα μετά την καταρχήν συμφωνία, το Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ, που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στα μέσα Ιουνίου, αλλά πλέον έχει γίνει κομματάκια. Τη νύχτα της 5ης προς Παρασκευή, ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones, θέσεις παράκτιας επιτήρησης και ναυτικές δυνατότητες του Ιράν, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η απειλή που εγείρει το Ιράν στους εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού και στα εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα στενά του Ορμούς, που κατά αυτόν παραμένει ανοιχτό. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες πόλεις κατά μήκος του νοτίου Ιράν, κυρίως στο νησί Κέσμ, σε μικρή απόσταση από τα στενά του Ορμούς.
1: Χωρίς να διαφέρνεται πεδίο συνεννόησης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ αυτή την ώρα στο βήμα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Με τις τοποθετήσεις τους θα υπογραμμιστούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε κρίσιμα ζητήματα που δεν αφήνουν περιθώρια ευρύτερων συνενέσεων. Καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Open, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας το στόχαστρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. 24 Ιουλίου του 1974 αποτελεί την ιστορική αφετηρία της μεταπολίτευσης. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος αναφέρεται στη σημερινή επέτειο. Η κυβέρνηση άναψε το πράσινο φως για το στρατηγικό σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με ορίζοντα το 2035. Ακούμε το ρεπορτάζ. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την προσιτή στέγη, με βάση την οποία προχωρούν άμεσα προς κατασκευή ή ανακαίνιση 17.750 προσιτές κατοικίες με σχεδόν 60.000 ωφελούμενους και πάνω από 8.500 φοιτητικές εστίες. Στη συνεδρίασή της, η κυβέρνηση άναψε το πράσινο φως για το στρατηγικό σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με ορίζοντα το 2035, καθορίζοντας τον οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης την επόμενη δεκαετία. Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει 50 μέτρα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 36 συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ψηφιακή πύλη της στεγαστικής πολιτικής. Με την έγκριση πλέον της Εθνικής Στρατηγικής

0: διοικείς για την προσιτή στέγη δρομολογούνται δράσεις όπως 20.000 πολίτες να ανακαινίζουν το σπίτι που κατοικούν ή κλειστό σπίτι με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά. 2.350 κοινωνικές κατοικίες θα ανεγερθούν σε μεγάλα αδρανή ακίνητα του Δημοσίου. 400 κατοικίες θα γίνουν άμεσα διαθέσιμες με κοινωνική αντιπαροχή. 8.500 νέες θέσεις θα προσθεθούν στις υπάρχουσες φοιτητικές εστίες. 2.000 κατοικίες κατασκευάζονται και παραδίδονται για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με το οικιστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση των αλλοιώσεων ιατροδικαστικών και τοξικολογικών πορισμάτων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίου και ενός τοξικολόγου με τις κατηγορίες της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Επιχείρηση έρευνας και διάσωση στήθηκε και σήμερα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 42 μετανάστες. Τέλος, τη δράση ενός αλλοδαπού που προκαλούσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα έβαλε η αστυνομία στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα 32χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έσπαζε τζάμια αυτοκινήτων και άρπαζε από μέσα διάφορα αντικείμενα, με τις καταγγελίες να φτάνουν σοριδών στην αστυνομία. Από καθαρή τύχη δεν θρύνησαμε θύματα στη διάρκεια της νύχτας, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, άγνωστο πώς, έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε στην οδό Γερονιμάκης στις Πατέλες. Ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και πήρε σβάρνα αυτοκίνητα και δίκυκλα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με χιλιάδες φορολογούμενους να σπέβδουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Λίγη σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, με χιλιάδες φορολογούμενους να καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι την τελευταία στιγμή. Όσοι δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα τη δήλωσή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μάλιστα, από φέτος η επιβολή των προστήμων γίνεται αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, καθώς έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερες από 6,6 εκατομμύρια δηλώσεις από το σύνολο των περίπου 6,8 εκατομμυρίων υπόχρεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σημαντικό μέρος των φορολογούμενων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο, με το μέσο επιπλέον φόρο να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, αρκετές δηλώσεις δεν δημιουργούν νέα φορολογική επιβάρυνση, ενώ εκατομμύρια φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου. Οι περισσότερες επιστροφές έχουν ήδη καταβληθεί ή έχουν συμψηφιστεί αυτόματα με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, γεγονός που επιταχύνει σημαντικά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για όσους δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωσή τους, η σημερινή ημέρα αποτελεί την τελευταία ευκαιρία προκειμένου να αποφύγουν επιπλέον επιβαρύνσεις.
0: Αλλάζει ριζικά η όψη της πλατείας Ελευθέρνη στα Καμίνια του Ηρακλείου, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής με στόχο την αισθητική αναβάθμιση, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου. Στο έργο βρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, συνομίλησε με κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής και σε δήλωσή του επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της πόλης. Διευκρινίσεις σχετικά με την απαγόρευση κολύμβησης στην παραγία της Αμουδάρας παρέχει η ΔΕΙΑ Μαλεμπιζίου μετά την απόφαση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Όπως επισημαίνεται, η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά ζώνη 150 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου εκβολής του αγωγού ομβρίων υδάτων της επιχείρησης, ο οποίος βρίσκεται στο τέλος της οδού Έρωτα, δίπλα στο παλαιό γήπεδο του Εραστέχνη Όφη. Η ΔΕΙΑ Μαλεμπιζίου τονίζει ότι σε όλο το υπόλοιπο μήκος της παραλίας της Αμουδάρας δεν υφίσταται κανένα απολύτως πρόβλημα. Ένα ταξίδι στην ιστορία του Ηρακλείου από τη μινωική εποχή έως τη σύγχρονη πόλη ξεκινά από σήμερα μέσα από την πύλη Παντοκράτορα στη Χανιόπορτα, η οποία ανοίγει ξανά τις πόρτες της, φιλοξενώντας την έκθεση της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου με τίτλο Ηράκλειο 40 αιώνες ιστορίας. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιούνται σήμερα Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα. Προσλήψεις εξπρες μέσω κινητού. Όλα όσα αλλάζουν με το νέο Εργάνι App στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Διαθέσιμη για έξυπνες συσκευές είναι η νέα εφαρμογή Εργάνι App του Υπουργείου Εργασίας, η οποία επιτρέπει στους εργοδότες να δηλώνουν την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών με συμβάσεις έως 2 ημερών. Η διαδικασία πραγματοποιείται ψηφιακά και αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες μια επιχείρηση χρειάζεται να καλύψει έκτακτο κενό ή αυξημένο φόρτο εργασίας. Μέσω του Εργάνι App, ο εργοδότης καταχωρίζει τα βασικά στοιχεία της πρόσληψης, μεταξύ των οποίων η ειδικότητα, οι μέρες και οι ώρες εργασίας, η αμοιβή και η ασφάλιση. Παράλληλα, με την ανακοίνωση του Υπουργείου, αναβαθμίζεται και η εφαρμογή My Εργάνι App για τους εργαζόμενους. Ο εργαζόμενος ειδοποιείται μέσω της εφαρμογής για τη νέα πρόσληψη, ελέγχει τους όρους της σύμβασης που έχει προσυμφωνήσει με τον εργοδότη και

0: όσων συμφωνεί, την αποδέχεται ψηφιακά. Μετά την αποδοχή της σύμβασης από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης οριστικοποιεί την υποβολή μέσω του Εργάνι App. Το πληροφοριακό σύστημα Εργάνι 2 ενημερώνει ταυτόματα, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια, για τη δήλωση της έναρξης και της λήξης απασχόλησης. Στην κίνηση του χρηματιστήριου του άρεσε στις 2.490,3 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 1,39% τζίρο στα 114,59 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, το πρώτο του φιλικό θα δώσει αύριο όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Ίγκλες στις 5 το απόγευμα. Στα μεταγραφικά, η κριτική ομάδα κορυφώνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ από τη βραζιλιάνικη Βιτόρια. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αγκάλιασαν την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League μετά τις εκτός έδρας νίκες επί της Δυναμό Κιέβου με 3-2 και Πάξη 2-1 αντίστοιχα. Την απόκτηση του Ηρακλείου αμυντικού Μανώλη Σάλιακα από τη γερμανική Πάουλη για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για την οποία μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Να τον ακούσουμε.
1: Η αυριανή τώρα μέρα του Σαββάτου, επειδή μπαίνει η ψυχρή αέρια μάζα, κάτι που είναι και το κύριο αίτιο αυτής της καιρικής αλλαγής, ας το πούμε έτσι, με ήπιο αίτιο, γιατί θα είναι καθαρά αυτή η ψυχρή μεταφορά σε συνδυασμό με το βόρειο ρεύμα που ξεκινάει λίγο αύριο, είναι αίτια τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα έντονα. Γι' αυτό το λόγο περιμένουμε ότι θα δημιουργηθούν νεφώσεις και θα υπάρχει και η πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές. Ιδιαίτερα τώρα οι νότιες περιοχές δεν επιφυλάσσουν κάτι ιδιαίτερο καιρικά. Ως επιτοπλίστων, βόρειες, ορεινές περιοχές μπορεί να δώσουν κάποια φαινόμενα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, τα κεντρικά πελάγι θα φτάσουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο που γρήγορα θα γίνει αντιληπτός. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αφού το θερμόμετρο θα καταγράψει τιμές κοντά στους 26 μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στις περισσότερες περιοχές, αν και στα νότια λόγω των καταβατικών βοριάδων αναμένεται ότι μπορεί να προσεγγίσει τους 28 με 30.
0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν στην Κρήτη, λίγες μέρες πριν την έλευση του Αυγούστου. Πλοία και αεροπλάνα ταξιδεύουν γεμάτα επιβάτες, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία έχουν αυξηθεί και πολλοί Κρητικοί βρίσκονται ήδη σε διακοπές ή ετοιμάζονται για ολιγοήμερες αποδράσεις. Οι βάσεις αγωγής έφεραν φέτος σημαντικές αλλαγές και στην Κρήτη, την ώρα που οι πολυτεχνικές σχολές ενισχύουν τη δυναμική τους, αρκετά τμήματα καταγράφουν μεγάλο αριθμό κενών θέσεων. Διευρυμένο ωράριο, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ενίσχυση προσωπικού και νέες προθεσμίες με στόχο να μην χαθεί κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα, περιλαμβάνει δέσμη μέτρων που αποφάσισε το κτηματολόγιο. Σημαντικές απώλειες νερού καταγράφονται στη Βιάνο για τη φύτευση και δεύτερης καλλιέργειας παρατηρητή απαγόρευση του Δήμου. Σε λειτουργία το νέο υπερσύγχρονο διοικητικό μέγαρο της περιφέρειας Κρήτης που στεγάζεται στην περιοχή του Λάκου. Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να ζητά από τους ασθενείς να αξιολογούν την νοσηλεία τους στα νοσοκομεία, ωστόσο μέχρι τώρα τα τρία βασικά ζητήματα στα οποία επικεντρώνονται οι χαμηλές βαθμολογίες δεν έχουν βελτιωθεί. Μια μεγάλη αγκαλιά στήριξης ανοίγει η τοπική κοινωνία του Μοχού για την 25χρονη Κατερίνα, διοργανώνοντας σήμερα τη φιλανθρωπική μουσική βραδιά Όλοι Μαζί για την Κατερίνα. Η κυβέρνηση έναψε το πράσινο φως για το στρατηγικό σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με ορίζοντα το 2035, καθορίζοντας τον οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με χιλιάδες φορολογούμενους να σπέβδουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Η νοτιοδυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, καθώς οι φλόγες μένονται ανεξέλεγκτες στην νοτιοδυτική Γαλλία και σε περιοχές της Ισπανίας κοντά στη Μαδρίτη, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και κινητοποιώντας χιλιάδες πυροσβέστες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοκτήτης των κόσμων των Σπορ. Στέλνει ο Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα, καλή βάρδια στο φίλο του Μανώλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ο Όφη συνεχίζει την προετοιμασία του στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Μάλιστα αύριο θα γίνει και το πρώτο φιλικό της φετινής σεζόν για την κριτική ομάδα με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Αύριο 5 το απόγευμα είναι το φιλικό με την Ολλανδική ομάδα, ένα φιλικό το οποίο θα μεταδοθεί από το κανάλι του Office του YouTube, οπότε θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από τον Όφη που χτίζεται στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας και ο οποίος βέβαια δεν διαφέρει τουλάχιστον για την ώρα πολύ από τον περσινό Όφη, αφού μόλις δύο είναι τα νέα πρόσωπα, ο Μπουχαλάκης και ο Σιέλης, και ενώ σίγουρα έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το θέμα απόκτησης επιθετικών εκεί όπου ο Όφη προσπαθεί να κλείσει τη μεταγραφή του Αϊτόρ, του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανήκει στην βραζιλιάνικη Βιτόρια. Σίγουρα θα είναι μια πολύ καλή μεταγραφική κίνηση αν τελικά υλοποιηθεί και ακριβή μεταγραφή αυτή του 30χρονου Ισπανού επιθετικού. Και ανοιχτό παραμένει πάντα το θέμα της απόκτησης του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος, του Κέναν Κόνδρο. Από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ιδανικό ξεκίνημα έκαναν ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πέτυχαν σπουδαίες εκτός έδρας νίκες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της ΠΑΞΗ στην Ουγγαρία. Τα αποτελέσματα αυτά σίγουρα δίνουν ένα ισχυρό προβάδισμα στις ελληνικές ομάδες για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο, ΠΑΟΚ του Europa και ο Παναθηναϊκός του Conference League. Και βέβαια οι δύο ελληνικές ομάδες έδωσαν βαθμούς στη χώρα μας, η οποία είναι στη 12η θέση της βαθμολογίας της UEFA με 40.812 βαθμούς, απέχει περίπου 2.500 βαθμούς από την 10η Τσεχία. Είναι ένας στόχος εφικτός για την Ελλάδα, η 10η θέση πλέον, που δίνει στον κάτοχο απευθείας εισιτήριο για τη Link Phase του Champions League, με την προϋπόθεση έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες η Ελλάδα αν πάρουν πρόκριση για την League Phase τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός. Οι άλλες τρεις ομάδες έχουν σίγουρη θέση στην League Phase, είτε του Champions League, είτε του Europa, είτε του Conference League. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Όφη κορυφώνει τις προσπάθειές του για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ, ο οποίος αγωνίζεται στη Βιτόρια της Βραζιλίας. Πρόκειται για μια περίπτωση για την οποία θα χρειαστεί οικονομική υπέρβαση, όμως η κριτική ομάδα θέλει να κλείσει τον Αϊτόρ, ο οποίος επιθυμεί να φύγει από τη βραζιλιάνικη ομάδα, ενώ με καλό μάτι βλέπουν και οι Βραζιλιάνοι το ενδεχόμενο λύσης του συμβολαίου του Αϊτόρ νωρίτερα από την λήξη αυτού του συμβολαίου, που είναι το ερχόμενο καλοκαίρι. Ανοιχτό παραμένει και το θέμα της μεταγραφής του Βόσνιου επιθετικού της Φέρεντσβάρος Κένάν Κόντρο, ενώ Όφη κοιτάζει και άλλες λύσεις για τη θέση του σεντερφόρ. Στα της προετοιμασίας του Όφη, μία ακόμη ημέρα με διπλή προπόνηση, η σημερινή. Η πρώτη έγινε το πρωί, η δεύτερη θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα. Δεν θα λάβει μέρος στην προπόνηση ο Μπόρχα Γκονζάλεθ λόγω ενοχλήσεων στο γαστροκνήμιο, ενώ θα παίξει και στο αυριανό φιλικό της κριτικής ομάδας με την Go Ahead Eagle στις 5 το απόγευμα. Είναι το πρώτο φιλικό προετοιμασίας του Όφη και θα μεταδοθεί από το κανάλι της ομάδας στο YouTube. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός επικράτησαν εκτός έδρας τον Δυναμό Κιέβου με 3-2 ΠΑΟΚ και της Ουγγρικής Πάξη με 2-1 Παναθηναϊκός, βάζοντας γερές βάσεις για τον τρίτο προκριματικό γύρο των διοργανώσεων που συμμετέχουν, ο ΠΑΟΚ στο Europa και ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Αυτές οι δύο νίκες μεταφράζονται και στο απόλυτο όσον αφορά στη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, με τη χώρα μας να παίρνει 400 βαθμούς από τις νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και να παραμένει στην 12η θέση της βαθμολογίας της UEFA με 40.812 βαθμούς. 11η είναι η Πολωνία με 42.525 βαθμούς και στην 10η θέση, την οποία διεκδικεί η Ελλάδα, η Τσεχία με 43.225 βαθμούς. Την απόκτηση του Ηρακλείου του αμυντικού Μανώλη Σάλιακα από τη γερμανική Ζανκτ Πάουλη για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η μεταγραφή έκλεισε σε ένα ποσό γύρω στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χαπόελ Μπερσεβά για την απόκτηση του μέσου Κίνγκς Κάγκουα από την Ζάμπια σε ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον ποδοσφαιριστή είχε ενδιαφερθεί και η ΑΕΚ. Με ξεκάθαρο στόχο την άμεση επιστροφή των Χανίων στις επαγγελματικές κατηγορίες παρουσιάστηκε επίσημα από τη διοίκηση της Χανιώτικης ομάδας ο Νίκος Νιόπλιας, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των Χανίων στη νέα προσπάθεια που θα κάνουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στόχος μου είναι ο πρωταθλητισμός, δεν θα ερχόμουν στα Χανιά, δεν υπήρχαν στόχοι. Εμείς θα διεκδικήσουμε την άνοδο, δεν κρυβόμαστε, είπε ο Νιόπλιας και συμπλήρωσε. Η πίεση θα μας κάνει καλό. Τώρα χτίζουμε μια ομάδα για να κάνει πρωταθλητισμό, να κερδίσουμε παίχτες και φιλάθλους. Αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, θα είναι αποτυχία. Σπουδαίες εμφανίσεις από Ηρακλειώτες κολυμβητές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θάλασσας.

Κωνσταντής Χουρδάκης άγγιξε το μετάλλιο στα 7,5 χιλιόμετρα, τερματίζοντας την τέταρτη θέση και χάνοντας το μετάλλιο για μόλις 3 δευτερόλεπτα. Ενώ στο ίδιο αγώνισμα ο Νίκος Κακουλάκης κατέλαβε την 21η θέση, ενώ στα 7,5 χιλιόμετρα νεανίδων η Ειρήνη Ψαρουδάκη του Ορίωνα τερμάτισε στην 20η θέση και η Ελένη Παρατικάκη του Τρίτωνα στην 27η θέση. Την 5η θέση στα 10 χιλιόμετρα μαραθώνιας κολύμβησης κατέλαβε ο Ηρακλειώτης κολυμβητής Βασίλης Κακουλάκης.

Και στον διεθνή χώρο πραγματοποιήθηκαν χθες οι πρώτοι αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου σε Europa και Conference League. Στο Europa, εκτός από την νίκη του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου, είχαμε ισοπαλία στο παιχνίδι Χάμαρμπι Άντερλεχτ, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. 1-1 το αποτέλεσμα. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα του Europa League: Καραμπάκ ΤΣΚΑ Σόφια 0-0, Σερίφ Τιρασπόλ Μακάμπι Τελαβή 0-5, Τρόμσο Χράντεκ Κράλοβε 0-1, Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0, Σενγκάλεν Μπενφίκα 2-1, Δβέντε Φερενσβάρος 1-2 και Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος 2-0. Στο Conference League, εκτός από την νίκη του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία επί της Πάξη με 2-1, είχαμε Μαλισέβα Κωσόβου Χιμπέρνιαν 2-0, Αλασκέτα Αρμενίας Κλούζ 1-1, Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2, Πανεβέζης Τομπόλ 1-1, Ελσίνκι Κολερέν 5-0, Ντεμπρετσένη Ουγγαρίας Πιούνικ Αρμενίας 1-0, Ντίλα Γκόρι Γεωργίας Απόλλων Λεμεσού 0-4, Πάιντε Εστονία Ζήρα Αζερβαϊτζάν 1-0, Φλόρα Εστονίας Δενιού Σέντς 1-0, ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1, Ντουνάης Καβελές Μόσταρ 1-0, Ρακόφ Βαλέτα 3-1, Ερέφες Λετωνίας Βέστρη Ισλανδίας 4-1, Γκάις Νόρτζελαντ 1-0, Δυναμό Τυφλίδας Ζαλγίρης 3-0, Ζίμπρου Κισινάου Νόα 1-1, Βιντέμπς Λευκορωσίας Σουτιέσκα Μαυροβουνίου 3-0, Μπάτε Μπορίσοφ Σιών 1-1, Κλούζ Μπραν 2-2, Σάντα Κολόμα Ραπίντι Βιέννης 1-3, Βαντούζ Λιχτεστάιν Αθλέτικ Κλάμπες Κάλντες 4-0, Στεάου Βουκουρεστίνου Άουντα Λετωνίας 2-3, Αλουμίνι Δυναμό Τυράννων 1-1, Βαραζντίν Γιάμπλεν 3-2, Βοηβοντίνα Άγιαξ 1-4, Ζήτομερ Κοπενχάγη 3-3, Ζήλινα Κατοβίτσε 2-1, Τσέρκα Σιγάμβη 0-0, Λουγκάνο Ντουγκαγίνη 1-0, Μπάνια Λούκα Πετροκούμπ 3-0, Χαποέλ Τελαβίβ Λουντογκόρες 2-0, Μαδέργουαλ Τόρσαν 2-0, Μπράβο Σλοβακία Σκεντίγια Σκοπίων 2-1, Ρία Καντέρι Σίτι 1-0, Ρούναβικ Κόπερ 0-2, Σέλμπουρν Κάλιου 5-2, Παρτιζάν Βελιγραδίου Στράζεν 4-0, Στιαρνάν Ισλανδίας Ήλου Φιλανδίας 1-0 και Μπαλούρ Ισλανδίας Ζερινιέσκι Βοσνίας 1-0. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι και με τη βούλα, ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε σήμερα την πρόσληψη του άλλοτε προπονητή των Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Κλοπ διαδέχεται στο τιμόνι της Εθνικής Γερμανίας τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν μετά το πρόσφατο Μουντιάλ. Με τους τετράκιες πρωταθλητές κόσμου να καλούνται να ανασυνταχθούν ύστερα από ακόμη ένα απογοητευτικό παγκόσμιο κύπελο για αυτούς. Η εθνική ομάδα μπορεί να συνδέσει εμάς τους Γερμανούς όσο σχεδόν τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς κάνει αυτό το καθήκον τόσο ξεχωριστό για μένα, τόνισε ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, Γιούργεν Κλοπ. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Να πω ότι θα επιχειρήσουμε να κάνουμε σε λίγα λεπτά και μία σύνδεση με την Ολλανδία, με τον καλό συνάδελφο του Grand Sport, τον Κώστα Μεταξάκη, σε μας δώσει τα τελευταία νέα από την προετοιμασία του Όφη. Άλλωστε, έχουμε αύριο και το πρώτο φιλικό για την νέα αγωνιστική περίοδο με την Γκοάχε Τίγκλς στις 5 το απόγευμα. Ένα φιλικό που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι του Office του YouTube. Στα μεταγραφικά τώρα, που πραγματικά είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των φίλων του Office, που ρωτάνε τι θα γίνει με τον Αϊτόρ. Φαίνεται ότι είναι ο βασικός στόχος για τα άκρα της επίθεσης του Office, ο Αϊτόρ. Υπάρχουν προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής με χαμηλό κασέ, ο Ισπανός εξτρέμ. Περίπου 500.000 ευρώ ήταν το συμβόλαιό του με την Βιτόρια. Έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την βραζιλιάνικη ομάδα. Πέρσι ήταν πολύ καλή παρουσία του στο πρωτάθλημα με την Βιτόρια. Φέτος θα λέγαμε ότι είναι υποτονική. Έχασε την θέση του στη βασική ενδεκάδα. Επικαλέστηκε κάποια προσωπικά προβλήματα και ταξίδεψε η Ισπανία πριν από το παγκόσμιο κύπελο, ενώ ήταν σε εξέλιξη το πρωτάθλημα. Αλλά φαίνεται, διαβάζοντας τα δημοσιεύματα από την Βραζιλία, ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να λύσουν κοινή συνενέση στο συμβόλαιο. Να μην πάει μέχρι τη λήξη του το καλοκαίρι του 2027, αλλά να λυθεί τώρα το συμβόλαιο. Και μάλιστα τα δημοσιεύματα στην Βραζιλία αναφέρουν ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι κάτι που επιθυμούν και οι δύο πλευρές. Τώρα, αν αξιώσει κάποια χρήματα η ομάδα, η Βιτόρια, επειδή έχει συμβόλαιο, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλλά και ο ίδιος ο παίχτης, επειδή η οικογένειά του είναι στην Ισπανία, επιθυμεί να γυρίσει στην Ευρώπη. Έγραψαν κάποια μέσα ότι άλλαξε και μάνατζερ ο Αϊτόρ και βλέπει πλέον θετικά το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Ευρώπη. Και αυτό που είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, ότι σε μία ανάρτηση στο Instagram της σύζυγου του, η οποία είναι μαζί με την κόρη του, είναι στην Ισπανία, αναφέρει ότι πολύ γρήγορα θα επιστρέψει στην Ευρώπη, θα βρίσκεται κοντά τους. Οπότε και αυτός είναι σίγουρο ότι θα πιέσει τη Βιτόρια για να μείνει ελεύθερος και να γίνει η μεταγραφή του στον Όφη. Αλλά φαίνεται ότι οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές για το αν θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Ο Αϊτόρ, ο οποίος στην Βιτόρια έπαιζε κυρίως το αριστερό άκρο της επίθεσης. Αυτή είναι και η θέση του. Για τον άλλο μεταγραφικό στόχο του Όφη, και αναφερόμαστε στον επιθετικό, το center forward της Φερεντσβάρος, τον Κέναν Κόντρο. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει καθυστερήσει σίγουρα πολύ, ενώ φαινόταν ότι θα έκλεινε αρχές της εβδομάδας. Τουλάχιστον από ό,τι βγαίνει από τον Όφη, ο παίκτης αξίωσε κάποια περισσότερα χρήματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει η υπόθεση και η πιθανότητα είναι 50-50. Αυτά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις διαπραγματεύσεις είχαν ως συνέπεια ο Όφη να εξετάζει πλέον και άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης. Πάντως ο χρόνος κυλάει και η κριτική ομάδα, εκεί που χρειαζόταν έτσι σημαντική μεταγραφική ενίσχυση, ακόμη δεν έχει κάνει κάποια κίνηση. Και δεν ξέρω αν θα γίνει και κάποια κίνηση. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει για τη θέση του δεξιού μπακ, γιατί ο Μπόρχα Γκονζάλεθ πέρσι είχε πολλούς τραυματισμούς και τώρα στην προετοιμασία και πάλι είναι τραυματίας, και επειδή μιλάμε για ένα πρωτάθλημα για μια σεζόν που θα έχει και τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, νομίζω ότι ο Όφη θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει και σε μεταγραφή δεξιού μπακ. Αυτά είναι τα νεότερα έτσι που έχουν να κάνουν με το μεταγραφικό κομμάτι. Επίσης να πούμε για την υπόθεση του κεντρικού αμυντικού της Παλέρμο, του Δημήτρη Νικολάου, ότι είναι μία περίπτωση η οποία παίζει για τον Όφη δυνατά. Και είναι ανεξάρτητη και από το αν θα φύγει κάποιος κεντρικός αμυντικός. Πιθανότητα ο Όφη θα πάρει τον Νικολάου. Το βλέπουν πολύ θετικά αυτό το ενδεχόμενο στην κρατική ομάδα. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής και πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Η Aegean σε πάει απευθείας από το Ηράκλειο στα Τύρανα. Χωρίς αλλαγές, χωρίς άγχος, μόνο εσύ, η βαλίτσα σου και ένας ακόμα προορισμός να σε περιμένει. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα πάμε στην Ολλανδία, εκεί που μας περιμένει ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος του grandsport.gr, ο Κώστας Μεταξάκης. Κώστα, καταρχήν σε ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλό απόγευμα από το ζεστό Ηράκλειο, και το λέω έτσι για να μου πεις και τι καιρό έχει στο Ρόζενταλ.
1: Καλησπέρα, Στέλιο, από το Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Ο καιρός σήμερα παραδόξως είναι αρκετά καλός. Έχει ηλιοφάνεια, δηλαδή εντάξει. Οι θερμοκρασίες βέβαια με την Κρήτη και το Ηράκλειο δεν συγκρίνονται. Προφανώς, ακόμα και όταν έχει υγειό, αλλά παρόλα αυτά εντάξει, είναι μια καλή μέρα.
0: Ιδανικές συνθήκες για προετοιμασία δηλαδή. Για μια καλή προετοιμασία.
1: Ναι, ακριβώς. Από εκεί πέρα τώρα για τον Όφη, εντάξει, θυμίζουμε είναι η τέταρτη μέρα στην φορά της Τουλίπας. Ουσιαστικά μετράει πλέον και αντίστροφα για το πρώτο φιλικό προετοιμασίας, αυτό το αυριανό με την Go Ahead English, το οποίο θα είναι το πρώτο τεστ για την ομάδα του Χρήστου Κόντι για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά, γιατί αυτά είναι που καίνε.
0: Ναι,
1: αυτά είναι που
0: είπα εγώ κάποια πράγματα, αλλά εσύ είσαι κοντά, είσαι κοντά στην πηγή των γεγονότων, οπότε νομίζω θα μας δώσει και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα μεταγραφικά, και παίρνω και πολλά μηνύματα από φίλους που με ρωτάνε να σε ρωτήσω τι γίνεται με τον Αϊτόρ, με τον Κόντρο, οπότε ο λόγος σε σένα, Κώστα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να τα πάρουμε τη σειρά. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντις ουσιαστικά αυτά τα θέλω που είχε θέσει, γιατί καλό είναι το ότι λέμε εμείς ότι ο Όφη θέλει, ας πούμε, δεξιμπάκ, μπορεί να λέμε ότι θέλει στόπερ, μπορεί να λέμε ότι θέλει επιθετικό και πάει λέγοντας. Από εκεί πέρα έχει μεγάλη σημασία να τονίζουμε πάντα τι είναι αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος ο προπονητής του Όφη, ο οποίος έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση επιθετικού, προφανώς, καθώς μετά και την φυγή, μετά την μη ανανέωση της εργασίας με τον Έντι Σαλσέδο, υπάρχει ένα κενό στην κορυφή της επίθεσης, ένα κενό το οποίο φάνηκε ότι θα καλυπτόταν με την ενδεχόμενη έλευση του Κέναν Κόντρο. Από εκεί πέρα, παρότι υπήρχαν έτσι προχωρημένες επαφές τόσο με την πλευρά του ποδοσφαιριστή όσο και με την ομάδα στην οποία ανήκει, η περίπτωση δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει παγώσει ουσιαστικά, δεν έχει χαλάσει, να το πω απλά. Δεν είναι αυτή τη στιγμή δηλαδή μια περίπτωση που έχει χαλάσει, είναι μια περίπτωση που παραμένει ανοιχτή, όμως ο Όφη παραμένει σταθερός στα όσα είχε συμφωνήσει με την πλευρά του παίχτη και με την πλευρά της ομάδας. Ναι. Από την πλευρά του παίχτη έχουν προκύψει διαφορετικές απαιτήσεις από αυτές τις οποίες είχε θέσει στην αρχική του έτσι στάση, και για το λόγο αυτό έχει παγώσει όλη υπόθεση. Αν ο παίχτης επανέλθει στα ζητούμενά του πριν προχωρήσει αυτές τις αλλαγές, νομίζω ότι η περίπτωση θα προχωρήσει. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Όφη ήδη έχει στραφεί σε άλλες επιλογές, έχοντας παγώσει την περίπτωση του Κόντρο, και για να μπορέσει να προχωρήσει θα πρέπει ο ίδιος ο παίχτης να επανέλθει ουσιαστικά στις αρχικές του απαιτήσεις, να το πω έτσι απλά. Yeah. Ναι. Από και πέρα νομίζω ότι όσο περνούν οι μέρες δύσκολα θα δούμε τον Κόντρο με τα σπρώμαυρα. Από την άλλη βέβαια και ο ίδιος ο παίκτης
0: δεν τίθεται θέμα παραμονής της Φέρεντς Βάρος από ό,τι διάβαζα και σε ένα site, Κώστα. Δηλαδή,
1: νομίζω ότι δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, ναι. Γιατί ο παίκτης και χθες, ας πούμε, για παράδειγμα ήταν εκτός αποστολής. Δεν δείχνει να υπολογίζεται από την ομάδα του. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε το επόμενο διάστημα, γιατί πάντα οι μεταγραφικές κινήσεις, η μεταγραφική αγορά και οι μεταγραφικά, και γενικά τα μεταγραφικά, είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, το οποίο σήμερα λέμε κάτι και αύριο μπορεί να αλλάξει ριζικά. Δηλαδή μπορεί το βράδυ για παράδειγμα να πει ο Κόντρο, εντάξει παιδιά, πάμε όλα καλά, ας πούμε, και να αποχωρήσει περίπτωση του. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί να πούμε τελεσίδικα χάλασε ή τελεσίδικα έρχεται.
0: Ναι.
1: Αυτά στην περίπτωση του Κόντρο. Τώρα από εκεί πέρα, στην περίπτωση του Αϊτόρ, είναι ένας παίκτης ο οποίος αρέσει πάρα πολύ στον Χρήστο Κόντι, αρέσει πάρα πολύ στους ανθρώπους του Όφη. Προφανώς ο Χρήστος Κόντις τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έχουν συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία στον Παναθηναϊκό, τον γνωρίζει αρκετά καλά. Έχει μιλήσει και ο ίδιος σύμφωνα με το ρεπορτάζ με τον Αϊτόρ. Παρόλα αυτά, την περίπτωσή του χειρίζεται ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ, ο κύριος Χρήστος Καρυπίδης. Υπάρχουν προχωρημένες επαφές τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με την ομάδα στην οποία αγωνίζεται, στην ομάδα στην οποία νίκη, καθώς δεν είναι ελεύθερη.

0: ελεύθερος. Είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το σχολιάσουμε, γιατί όφη δείχνει ότι με εξαίρεση τον Σιέλη αυτή τη στιγμή δεν έχει πάει στη λογική του να βρει ελεύθερους παίκτες, έχει πάει στη λογική να βρει έτοιμους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν αγωνιστικό ρυθμό, έχουν κάνει προετοιμασία και πάει λέγοντας. Και ο Αϊτόρ ουσιαστικά ανήκει σε ομάδα, δεν είναι ελεύθερος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι θέμα χρόνου. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις.
1: Και είναι έτοιμος, γιατί είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα στη Βραζιλία, Κώστα.
0: Σωστά. Και είναι σύμμαχος ο παίχτης. Οπότε το γεγονός ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον όπως αυτό του Όφη, έχει δείξει, έχει εκφράσει και ο ίδιος την επιθυμία του να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο ουσιαστικά δίνει στον Όφη ένα έτσι παραπάνω στοιχείο, το οποίο τον κάνει να πιστεύει ότι τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα 24 ώρα να έχουμε ενδεχομένως και θετικές εξελίξεις. Νομίζω ότι είναι περισσότερο τυπικό το θέμα να διευθετηθούν οι όποιες λεπτομέρειες για να μπορέσει ο Αϊτόρ να υπογράψει τον Όφη για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Ναι. Και δεν θα είναι και ευθυνή μεταγραφή, Κώστα, γιατί δεν έχει χαμηλό κασέ.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Μα Όφη δεν έχει δείξει ότι πάει στη λογική αυτή τη στιγμή της φθηνής μεταγραφής. Έχει πάει στη λογική ότι πάμε να πάρουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν το κυρίως ζητούμενο για τους ανθρώπους του Όφη είναι να πάρουν παίχτες οι οποίοι θα έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις, θα έχουν αγωνιστεί σε κλαμπ τα οποία έχουν ένα υπόβαθρο, προκειμένου να μπορέσουν και εκείνοι να βοηθήσουν έτσι να ανεβάσουν το ρόστερ, γιατί το γεγονός ότι τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο, πεντάμηνο, ο Όφη θα έχει αγώνες Πέμπτη Κυριακή, να το πούμε έτσι απλά, το είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οι ίδιοι ποδοσφαιριστές να μπορούν να το διαχειριστούν. Και για τον λόγο αυτό στον Όφη κοιτάζουν πάρα πολύ, δεν είναι δηλαδή μόνο τα στοιχεία, το αγωνιστικό προφίλ το οποίο κοιτάνε οι παίκτες να έχουν και παραστάσεις για να μπορούν να διαχειριστούν τις απαιτήσεις της Ευρώπης σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο, καθώς τουλάχιστον το πρώτο μισό της φετινής αγωνιστικής περίοδου θα είναι αρκετά απαιτητικό. Οπότε νομίζω ότι στο θέμα του ΑΕΤΟΡ τα επόμενα 24 ώρα νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να χαλάσει σε εισαγωγικά. Νομίζω ότι συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή πάρα πολλές πιθανότητες ο παίκτης τις επόμενες μέρες να βρίσκεται στην Ολλανδία και να τον δούμε σε ένα από τα επόμενα φιλικά να αγωνίζεται με την φανέλα του Όφη. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τώρα την περίπτωση του Νικολάου, ενός ποδοσφαιριστή που επίσης δεν είναι ελεύθερος, επίσης δεν μένεται με συμβόλαιο με την ομάδα της Παλέρμου. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, παρότι τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην Ιταλία. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αρέσει πάρα πολύ στον Χρήστο Κόντι. Είναι ο εκλεκτός εισαγωγικά για τον. Ουσιαστικά ο Χρήστο Κόντις ήθελε να πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο ένας ήταν ο Σιέλης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Ο άλλος, όπως Ολλανδίζουν, θα είναι ο Νικολάου, εάν δηλαδή μπορέσει να προχωρήσει η περίπτωσή του. Δεν είναι τόσο προχωρημένη. Προχωράει, δεν είναι όμως τόσο προχωρημένη όσο το Αϊτόρ, καθώς ο Όφη ιδιαίτερα δείχνει αυτή τη στιγμή να καίγεται περισσότερο για τη θέση του επιθετικού και του εξτρέμ του Αϊτόρ στην προκειμένη περίπτωση. Περισσότερο καίγεται για αυτές τις θέσεις παρά για τις υπόλοιπες. Δεδομένα θα γίνει προσθήκη ενός ακόμη εξτρέμ, δηλαδή αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι έρχεται ο Αϊτόρ, θα γίνει μία ακόμη πιθανότατα στα εξτρέμ, από εκεί πέρα και ενός δεξιού μπακ.
1: Ναι. Δηλαδή πάμε για ακόμη 5 μεταγραφές, Κώστα. Δηλαδή τους 2
0: επιθετικούς. Ναι, πάμε για 5.
1: Τους 3
0: δηλαδή
1: επιθετικούς
0: που είπες. Δηλαδή πάμε για
1: ένα στόπερ και ένα δεξί μπακ.
0: Σωστά.
1: Ναι. Με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ ο τραυματισμός έχει να κάνει με τον τελευταίο τραυματισμό που είχε πέρσι και είχε μείνει κάποιο διάστημα εκτός αγωνιστικής.
0: Το γαστροκνήμιο είναι ενοχλήσεις. Δεν είναι περισσότερο προληπτικά εκτός. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και έμεινε εκτός, καθώς μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα στην Ολλανδία είναι πολύ υψηλή ρυθμή της έντασης προπόνησης, οπότε προκειμένου να προφυλαχθεί περισσότερο, όχι ότι δηλαδή υπό άλλες συνθήκες δεν θα έμπαινε, νομίζω ότι ήταν περισσότερο προληπτικό. Παρ' όλα αυτά είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί ταλαιπωρήθηκε πέρσι αρκετά από τραυματισμό, οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ίσως και στον Όφη να μην θέλαν να ρισκάρουν, να του είπα εντάξει, το ιατρικό επιτελείο, να του είπε εντάξει, μην εκτός προπόνηση. Καλύτερα να χάσει μια απογευματινή προπόνηση, να το πούμε έτσι απλά, παρά να επιβαρυνθεί περισσότερο και να γυρίσει αυτό.

0: Boomerang.
1: Οπότε δεν παίζει σίγουρα και στο αυριανό πρώτο φιλικό.
0: Νομίζω δεν θα παίξει. Νομίζω δεν θα παίξει το αυριανό φιλικό. Ναι. Νομίζω περισσότερο να προφυλαχτεί ο ίδιος ο παίκτης. Όχι δηλαδή ότι είναι κάτι σοβαρό. Είναι περισσότερο μια ενόχληση, η οποία αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσετε, θα σα πει εντάξει, με ενόχληση, αλλά δεν είναι κάτι. Δηλαδή,
1: Τώρα
0: είναι προληπτικό καθαρά.
1: Κοίταζα και τους πιο πρόσφατους τραυματισμούς και ήταν στο ίδιο σημείο ο τελευταίος τραυματισμός που είχε και τον είχε αφήσει κάποιο διάστημα.
0: Ναι, ίσως τώρα για να είναι και λίγο φόβος του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πέρσι, να ένιωσε λίγο την ενόχληση και να είπε, παιδιά, εντάξει, προφανώς είναι και η ψυχολογία του παίχτη, ότι μετά από ένα δύσκολο διάστημα που πέρασε με τραυματισμού στο γαστροκνήμιο, να τον έχει επηρεάσει και να είπε ότι καλύτερα, ας πούμε, έτσι να προφυλαχτεί.
1: Κώστα, είναι η πρώτη προετοιμασία στην Ολλανδία με προπονητή τον Χρήστο Κόντι, έτσι τον ζεις και από κοντά. Τι μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα για την προετοιμασία, τι είναι αυτό που σου έχει κάνει εντύπωση, γιατί έχεις παρακολουθήσει αρκετές προπονήσεις στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, αρκετές προετοιμασίες.
0: Εντάξει, βλέπω τον Χρήστο Κόντι να είναι πάρα πολύ κοντά και με τους παίχτες αλλά και με το επιτελείο. Δηλαδή, το γεγονός ότι η έλευση, όταν ήρθε ο Χρήστος Κόντι στον Όφη, επέλεξε συγκεκριμένους εργάτες, ο οποίος είχε και σε όλες τις προηγούμενες ομάδες του, δείχνει ότι πρόκειται για ένα επιτελείο αρκετά δεμένο. Δηλαδή, υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι, ξεκάθαρα κομμάτια που δουλεύει ο καθένας. Οπότε, ο Όφη μπορεί να δουλεύει παράλληλα σε πάρα πολλούς τομείς, με ένα επιτελείο το οποίο είναι επικοινωνεί με κλειστά μάτια, όπως μπορούμε να πούμε. Είναι πάρα πολύ κοντά στους ποδοσφαιριστές, έχουν συχνά τετ-α-τέτ, ας πούμε, να συνομιλήσουν και με τους ίδιους τους παίχτες. Βλέπεις τον Χρήστο Κόντι, ας πούμε, στην προπόνηση, είναι πάρα πολύ. Συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά και στα κομμάτια τακτικής, συμμετέχει μέσα στους διακόπτη, επεμβαίνει, διορθώνει, μεταφέρει τα ζητούμενα του ίδιου. Νομίζω ότι οι παίχτες δείχνουν ότι, επειδή υπάρχει και μια πολύ μεγάλη βάση από το περσινό ρόστερ, άρα γνωρίζουν τα θέλω του Χρήστου Κόντι και των συνεργατών του, μπορούν να αφομοιώσουν πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα αυτά τα οποία ζητάει. Η διαφορά που βλέπουμε φέτος σε σχέση με τον Όφ που είδαμε πέρυσι επί εποχής Χρήστου Κόντι, νομίζω είναι και οι δοκιμές που ήταν στην χθεσινή προπόνηση. Καθώς είδαμε για πρώτη φορά τον Χρήστο Κόντι να επιλέγει τετράδα στην άμυνα, σε αντίθεση με πέρυσι που βλέπαμε τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Σε χθεσινή προπόνηση ο Έλληνας τεχνικός έδειξε ουσιαστικά δύο εντεκάδες, οι οποίες απαρτιζόντουσαν από τετράδες στην άμυνα. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε, να δούμε αν πιθανότητα θα είναι και ο σχηματισμός που θα χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι στο αυριανό. Νομίζω ότι ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε καλύτερα σήμερα στην απογευματινή προπόνηση, καθώς το πρωί με θυμίζω ότι η προπόνηση που πραγματοποιήθηκε ήταν στο γυμναστήριο.
1: Θα ήθελα εσύ να μου δώσεις τις εντυπώσεις σου, Κώστα, και για τις δύο μεταγραφές, τον Ανδρέα Μπουχαλάκη για τον Χρήστο Σιέλη μέχρι τώρα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη οι συστάσεις είναι περιττές. Νομίζω μιλάμε ότι για ένα ποδοσφαιριστή με πάρα πολύ υψηλό IQ, ποδοσφαιρικό IQ προφανώς, σε μεγάλο βαθμό, ποδοσφαιριστής ο οποίος πραγματικά είναι ο εγκέφαλος, όπως μπορούμε να τον ονομάσουμε, στη μεσαία γραμμή, αλλά νομίζω ότι ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε και από τα φιλικά παιχνίδια που θα τον δούμε έτσι να αγωνίζεται για πρώτη φορά έτσι με τη φανέλα του Όφη. Για τον Σιέλη τώρα, επειδή εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα, καθώς η θέση του είναι τέτοια η οποία, εντάξει, κεντρικός αμυντικός, περισσότερο αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ότι είναι αρκετά καλός με την μπάλα στα πόδια. Θα μένει να το δούμε και στο ψηλό παιχνίδι, μένει να το δούμε αυτό βέβαια στην πράξη, γιατί εντάξει, είναι αλλιώς να το βλέπεις προπονήσεις και αλλιώς να το βλέπεις στα παιχνίδια.
1: Ναι, σίγουρα. Οπότε αύριο το πιο πιθανό είναι να δούμε έναν Όφη με 4 στην άμυνα.
0: Ναι, νομίζω ότι πιθανότατο, πιθανότερο σενάριο να δούμε τον Όφη αύριο με τετράδα στην άμυνα. Νομίζω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί και στην απογευματινή προπόνηση. Mm-hmm. Δηλαδή, το είδαμε χθες, αν το δούμε και σήμερα, νομίζω σε μεγάλο βαθμό. Αν και νομίζω ότι το γεγονός ότι το επέλεξε χθες ο Χρήστος Κόντις, νομίζω ότι το ίδιο θα επιλέξει και σήμερα, άρα και αύριο.
1: Ναι. Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ότι είναι μια ομάδα την οποία την είχε αντιμετωπίσει, αν δεν κάνω λάθος, και ως προπονητής του Παναθηναϊκού πέρσι.
0: Νομίζω ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι ως προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ένα παιχνίδι που είχε χάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Και με

0: Με ανατροπή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Με ανατροπή, ναι.
0: Είχε προηγηθεί και είχε χάσει.
1: Ναι. Αλλά θα είναι ένα καλό τεστ, γιατί είναι μια από τις καλές Ολλανδικές ομάδες, νομίζω. Και γίνεται,
0: ναι,
1: γίνεται
0: αλλά...
1: στο γήπεδο της, το φιλικό της Γκουάχιντ.
0: Όχι, σε προπονητικό κέντρο γίνεται. Α, δεν γίνεται σε γήπεδο. Ναι. Θα υπάρχει και θύρα ουσιαστικά των, για φίλους του Όφη που θέλουν να παρευρεθούν και να δουν το παιχνίδι. Υπάρχει ξεχωριστή θύρα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα να βγάλουμε από το πρώτο φιλικό. Σίγουρα θα πάρουμε κάποια δείγματα γραφής στο το τι σκέφτεται ο Χρήστος Πόντης, αλλά νομίζω ότι ολοκληρωμένη άποψη θα έχουμε προφανώς στα επόμενα φιλικά παιχνίδια, γιατί το γεγονός ότι θα είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι, όπως συνηθίζεται, φαντάζομαι ότι ο Χρήστος Πόντης θα επιλέξει δύο διαφορετικές ενδεκάδες, μία άλλη στο πρώτο ημίχρονο, άλλη στο δεύτερο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Έγινε άλλος και ο βαθμός ετοιμότητας της Ολλανδικής ομάδας σε αντίθεση με τον Όφη, ο οποίος θα είναι το πρώτο του φιλικό παιχνίδι.
1: Ναι. Και η Ολλανδική ομάδα η οποία θα μπει και πιο γρήγορα στις επίσημες υποχρεώσεις σε αντίθεση με τον Όφη. Δηλαδή ξεκινάει πιο νωρίς.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Και νομίζω βέβαια το καλό για τον Όφη, Κώστα, είναι ότι έχει έναν πολύ δυνατό κορμό από πέρσι και ουσιαστικά περιμένει τις προσθήκες στην επίθεση. Εκεί νομίζω είναι η διαφορά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το δεδομένο πρέπει να κρατήσουμε για τον Όβιν ότι έχει στηριχθεί πολύ σε ένα βασικό κορμό, ο οποίος σου δίνει το πλεονέκτημα της ομοιογένειας. Οι περισσότεροι παίκτες γνωρίζονται, είναι ελάχιστες οι προσταφαιρέσεις που έχουν γίνει στο ρόστερ, είναι ελάχιστες αυτές που θα γίνουν, αν το σκεφτεί κανείς. Συνολικά, καθώς ακόμη και ο αριθμός των 5 επιπλέον μεταγραφών δεν είναι μεγάλος. Άρα, και επειδή θα είναι μεταγραφές οι οποίες θα είναι πινελιές σε μεγάλο βαθμό και δεν θα είναι ριζική αλλαγή της βασικής εντεκάδας, καταλαβαίνει κανείς ότι το στοιχείο της ομοιογένειας θα συνεχίσει να υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και προφανώς βοηθάει το γεγονός ότι αν τελικά έρθουν, για παράδειγμα, το Όρι, ένας παίκτης ο οποίος δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής στο ελληνικό πρωτάθλημα, γνωρίζει.
1: Και είναι και έτοιμος, γιατί είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα.
0: Είναι και έτοιμος.
1: Είναι πολύ καλή επιλογή για μένα ο Αϊτόρ. Είναι πολύ καλή επιλογή.
0: Είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Προφανώς πρέπει όλα αυτά που συζητάμε να αποτυπωθούν στο γήπεδο. Προφανώς. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι στον Όφη κάνουν πάρα πολύ προσεκτικές επιλογές. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπεις ότι υπάρχει μία. Αυτοί εκπέμπουν σιγουριά ότι θα πάρουμε αυτούς που πρέπει να πάρουμε το χρόνο που πρέπει να τους πάρουμε. Mm. Μπορεί ο κόσμος να διαμαρτυρείται, να λέει ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει ήδη μεταγραφές και όλα αυτά. Όταν όμως παίρνεις έτοιμους παίχτες, δεν έχει τεράστια διαφορά αν θα τους πάρεις στην πρώτη εβδομάδα της Ολλανδίας ή αν τον πάρεις στη δεύτερη.
1: Mm.
0: Προφανώς πρέπει τουλάχιστον δύο προσέγγες να γίνουν το διάστημα που βρίσκεται στην Ολλανδία. Για μένα πρέπει να είναι εδώ πέρα.
1: Αυτές οι μεταγραφές επιθετικών, Κώστα, έπρεπε ήδη να έχουν γίνει.
0: Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω όμως ότι ο χρόνος πιέζει ασφιχτικά τον Όφη. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι έχει σύμμαχο αυτή τη στιγμή και τον χρόνο. Δεν έχει φτάσει σημείο να τον πιέζει ασφιχτικά ο χρόνος.
1: Ναι. Αλλά όσο πιο γρήγορα έρθουν οι παίκτες, τόσο πιο
0: γρήγορα. Προφανώς. Μακάρι να γινόταν να ήταν στις 6 Ιουλίου η υπόθεση. Είστε στο ΒΑΚ. Αυτό θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Από εκεί πέρα όμως, επειδή τα μεταγραφικά είναι πάντα ένα δυναμικό φαινόμενο. Μπορεί να προκύψει αύριο μια πολύ καλή πρόταση για παράδειγμα για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος και να φύγει εν τέλει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, τουλάχιστον έτσι αναφέρει το ρεπορτάζ το δικό μου. Από εκεί πέρα όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Φιλολογικό ενδιαφέρον υπάρχει για πολλούς παίχτες.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να βλέπουμε και πώς είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι ο Όφη θα πάει, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ένα φιλολογικό ενδιαφέρον για τον Κοστούλα. Δεν σημαίνει ότι ο Όφη θα πάει να βιαστεί να τον δώσει, π.χ. Εννοείται ότι αν έρθει κατάλληλη πρόταση, ο Όφη δεν θα πει όχι.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι κανένα κλαμπ δεν θα έλεγε όχι.
1: Βλέπεις εσύ για να κλείσουμε αυτού να φεύγει κάποιος παίκτης με μεταγραφή?
0: Εγώ πιστεύω ότι όπως μας έχει συνηθίσει ο Όφη, μία πώληση θα την κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι εκτίμηση όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να σημαίνει να έρθει μια πολύ καλή πρόταση του Γκρίσμαν. Δεν θα τον δώσει, θα τον δώσει.
1: Ναι, αν είναι πολύ καλή.
0: Αλλά αν είναι η πρόταση πολύ καλή, άλλωστε όλοι οι σύλλογοι είναι, όλα τα κλαμπ πουλάνε και αγοράζουν. είτε είναι ο καλύτερος παίκτης, είτε δεν είναι. Δηλαδή.

0: Δεν νομίζω ότι αν είναι ο καλύτερος παίκτης και η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή, θα πεις όχι. Αλλά θα προσπαθήσω να πληρώσω αυτό το κενό και άμεσα.
1: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ, Στέλιο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο του GrandSport.gr, τον Κώστα Μεταξάκη. Μας έδωσε τα τελευταία νέα και πολύτιμες πληροφορίες που έχουν να κάνουν και με τα μεταγραφικά θέματα του Τούφη και με την προετοιμασία της ομάδας. Αύριο λοιπόν είναι το πρώτο φιλικό του Τούφη στην Ολλανδία, 5 το απόγευμα. Θα μεταδοθεί από το κανάλι της ομάδας στο YouTube απέναντι στην Go Ahead Eagles, μία από τις πιο παλιές ομάδες της Αγγλίας, της Ολλανδίας, συγγνώμη, ιδρύθηκε το 1902. Έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα Ολλανδίας στις αρχές του 20ου αιώνα, 1917, 1922, 1930 και 1933. Δεν ανήκει στις μεγάλες ομάδες του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, τον Άγιαξ, την Αϊντχόβεν και τη Φέγενορντ, αλλά έχει μία πολύ δυνατή τοπική βάση φιλάθλων, η οποία έχει να κάνει με την ιστορικότητα της ομάδας και το γεγονός ότι μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα στην Ολλανδία. Στο πιο πρόσφατο φιλικό έχασε από τη Λόμελ Βελγίου με 2-1, ενώ το φιλικό με τον Όφη είναι το προτελευταίο φιλικό για την Go Ahead Eagles. Το τελευταίο είναι με την αγγλική Λούτον στις 2 Αυγούστου και θα είναι πρόβα πρωταθλήματος, γιατί το Ολλανδικό πρωτάθλημα αρχίζει 2 εβδομάδες νωρίτερα από το ελληνικό, στις 8 Αυγούστου, με την Go Ahead Eagles να αντιμετωπίζει στο γήπεδό της την Βίλεμ. Πέρσι η Go Ahead Eagles ήταν 12η στη βαθμολογία, αλλά είχε και την ευρωπαϊκή παρουσία στην League Phase της διοργάνωσης του Conference League, του Europa League αγωνιστήκε η Go Ahead Eagles. Λοιπόν, αυτά για τον Όφη. Πλούσιο το ρεπορτάζ σήμερα και η σύνδεση με την Ολλανδία. Πρέπει να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σημαντικές μεταβολές κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής, με την Κρήτη να παρουσιάζει έντονη άνοδο στις περισσότερες πολυτεχνικές σχολές, την ώρα που στα προγράμματα ιερατικών σπουδών στο Ηράκλειο δεν ισχύθη ούτε ένας νέος φοιτητής παρά τις διαθέσιμες θέσεις. Το ενδεχόμενο προώρων εκλογών απέκλεισε για μια ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Παραμένεται Πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επιτιθέμενος στον Πρωθυπουργό σήμερα στη Βουλή, στη διάρκεια της συζήτησης της συνταγματικής αναθεώρησης. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, η 32χρονη Ισπανίδα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης με αποσκευή που περιείχε περισσότερα από 19 κιλά κάναβης. Διασωληνωμένος και σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, ο 70χρονος που τραυματίστηκε στη χθεσινή έκρηξη σε βιοτεχνικό χώρο στα Λιβάδια Χανίων. Οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων της Αθήνας. Η υποβολή αιτήσεων για τα vouchers ΕΣΠΑ της σχολικής περίοδου 2026-2027 είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την πλατφόρμα ανοιχτή για όλα τα αφημί έως και την καταληκτική προθεσμία που είναι η 5η Αυγούστου. Νέος γύρος διασταυρωτικών ελέγχων φέρνει στην επιφάνεια χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα, με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να ξεκινά την αποστολή άνω των 32.000 νέων πράξεων επιβολής προστήμων σε ιδιοκτήτες που δεν είχαν εκπληρώσει την υποχρέωση ασφάλισης των οχημάτων τους. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πήγαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής να συνεχίσουμε με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσαν χθες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία την Δυναμό Κιέβου με 3-2, παρότι οι Ουκρανοί ευνηδίασαν τον δικέφαλο του Βορρά και άνοιξαν νωρίς το σκορ. Μόλις στο τρίτο λεπτό ο ΠΑΟΚ όμως αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 13ο λεπτό με πολύ ωραίο πλασέ του Κωνσταντέλια. Ακολούθησε το 38 το γκολ του Ζαφίρη. Στην αρχή της φάσης βέβαια είχαμε μια εκπληκτική ενέργεια από τον Κωνσταντέλια, που πραγματικά έδειξε την μεγάλη του κλάση. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου έγινε το 3-1 από τον Σάντα Μαρία, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ, και μείωσε στο 71 η Δυναμό Κιέβου σε 3-2. Θετικό το πτήσι για τον ΠΑΟΚ που έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αλλά ακόμη δεν είναι τελείως έτοιμος, και έδεσαν οι παλιοί παίχτες με τα νέα πρόσωπα που ξεκίνησαν βασικοί, τον Χατζηδιάκο και τον Σάντα Μαρία, και γενικά έστειλε θετικά μηνύματα εν ώψη της συνέχειας ο ΠΑΟΚ. Βέβαια να πούμε ότι τραυματίστηκε για τον ΠΑΟΚ ο Άλλη, μπήκε ο Τάισον στη θέση του και πιθανόν θα μείνει για 3-4 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης ο Σουηδός. Να πάμε να ακούσουμε όμως τι δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίσι, μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα.
1: And we deserve, I think, to finish the first part 1-2-1.
2: Είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το παιχνίδι, δεδομένου ότι η ομάδα μας βρέθηκε από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει και δεν παραπονιέμαι για αυτό. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε σχετικά γρήγορα. Είχαμε δυστυχώς έναν τραυματισμό λίγο μετά το γκολ που δεχθήκαμε. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας, καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και θεωρώ πως δίκαια πήγαμε στα αποδυτήρια με το υπέρ μας 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ δυνατά, καταφέραμε να βάλουμε και ένα τρίτο γκολ, κινδυνέψαμε λίγο.

0: λίγο μόλις μείωσε το σκορ η Δυναμό και έκανε το 2-3. Θεωρώ ότι εκεί άξιζε ενδεχομένως ο αντίπαλος να φτάσει στην ισοφάριση. Θα ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμάς αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους μου τους παίχτες. Έδωσαν ό,τι είχαν στο γήπεδο. Οι αλλαγές επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ. Έδωσαν ενέργεια και ταχύτητα σε δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού. Πήραμε την νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Ήταν ολοφάνερο ότι η ομάδα του από το 10 μέχρι το 70 έχει τον έλεγχο. Μίλησε για κούραση μετά το 70, γιατί το τελευταίο 20 λεπτό υπήρχε μια αναστάτωση στο παιχνίδι και παραδείχθηκε ότι θα μπορούσε να ισοφαρίσει η Δυναμό. Παρ' όλα αυτά και οι αλλαγές έγιναν αργότερα από το 75 και μετά. Πώς το έζησε, πώς το είδε αυτό το τελευταίο δύσκολο διάστημα?
2: Yes, I think that there are two important parts, the emotional part and the fitness part, because Dinamo is in a best fitness condition than us, for sure. We know that the last 50 minutes are going to be difficult.
0: Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού φάνηκε όντως να επηρεάζει κάπως η κούραση στη δική μας ομάδα. Ίσως επειδή και ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση, έχοντας και κάποια επίσημα παιχνίδια περισσότερα από εμάς. Στη συνέχεια, η Δυναμό είναι μια ομάδα η οποία στο επιθετικό τρίτο είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά άνετοι σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, στο 70-75, ωστόσο αρχίζαμε να χάνουμε έδαφος. Ίσως θα μπορούσα και εγώ να κάνω ελαφρώς νωρίτερα τις αλλαγές. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια, δεν θα ήθελα να ονοματίσω κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Είναι μια νίκη η οποία ανήκει σε όλη την ομάδα.
3: Μάλιστα. Αυτά από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με την ομάδα που θα προκύψει από το ζευγάρι της Χάμαρμπι από τη Σουηδία με την Άντερλεχτ Βελγίου. 1-1 το χθεσινό παιχνίδι στη Σουηδία. Η ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη στο Βέλγιο. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα μπορούσε να κερδίσει με μεγαλύτερο σκορ από το 2-1 με το οποίο κέρδισε την Πάξη στην Ουγγαρία, σε ένα παιχνίδι όπου οι πράσινοι προηγήθηκαν με 2-0 με το αυτογκόλ του Βάσου στο 41 και του Αντίνου στο 56. Μείωσε στο 70 ο Μπόντε για την ομάδα της Ουγγαρίας και αυτό το 2-1 σίγουρα καθιστά φαβορεί τον Παναθηναϊκό για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Να πάμε να ακούσουμε όμως πώς σχολίασε το αποτέλεσμα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός Γιάκομ Νίστρουπ.
4: I think after the 2-0, we let them into the game, which is unnecessary. If we have more quality on the day, especially in the finishing moment, then it's game over. Then it's plus 3 or plus 4 instead of only plus 1. So that...
5: Στόχος μας ήταν η νίκη. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι νικηφόρο. Βεβαίως μετά το 2-0 τους αφήσαμε να πατήσουν περισσότερο προς τη δική μας την εστία. Βεβαίως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και μια διαφορά με 3, με 4 γκολ ενδεχομένως. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε καλά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει, να είχαμε σκοράρει περισσότερα γκολ. Είναι όμως καλό που έχουμε ήδη ένα γκολ διαφορά. Είναι πολύ καλύτερο από το να μην είχαμε αυτή τη διαφορά.
6: Έχοντας πλέον και εικόνα από την Παξί μετά το σημερινό παιχνίδι, καλύτερη εικόνα για την αντιμετωπίσατε, τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς για να πάρει την πρόκριση? Και πάνω σε αυτό που είπατε για τις ευκαιρίες, αν πρέπει να τις αξιοποιήσει πολύ περισσότερο σχέση με σήμερα για να απλοποιήσει την κατάσταση.
4: We need to play in a high pace. We need to pass and move on their half. Then the chances will be there.
5: Είναι μια ομάδα η οποία πιέζει ψηλά, εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες. Από τη δική μας την πλευρά επίσης το ίδιο κάνουμε, αλλά εγώ σέβομαι τον αντίπαλό μας. Και αυτή ήταν μια ομάδα, μην ξεχνάμε, η οποία είχε φτάσει δεύτερη τρίτη στο τοπικό πρωτάθλημα. Βέβαιως, ενδεχομένως είμαστε το φαβορί. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τις δικές μας τις δυνατότητες. Είναι μια ομάδα, όπως είπα, που παίζει με σέντρες, παίζει με στημένα. Αλλά νομίζω ότι και εμείς με την πλευρά μας και με την ποιότητά μας θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην Αθήνα.
6: Thank you very much.
4: Thank you.
3: Ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον Τσάπρα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και γενικά ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό σε επίσημο παιχνίδι. Να τον ακούσουμε.
7: Χαρούμενοι για το αποτέλεσμα, εννοείται. Θέλουμε να κερδίσουμε. Δουλεύουμε από την αρχή της εβδομάδας και πολύ καιρό πριν ακόμα για αυτό το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι. Χαρούμενοι για το.

0: για την νίκη. Δουλεύουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, βγάζουμε κάποια πράγματα στο γήπεδο και εννοείται, εντάξει, θέλουμε να βελτιώσουμε μερικά ακόμα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε.
1: Ρωτάω ότι είναι πολλά αυτό που μπορούμε να ρωτήσουμε Διονύση τον Τριαντάφυλλο, γιατί είναι η πρώτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, είναι ευρωπαϊκό το παιχνίδι. Λίγες στιγμές πριν μπει στον αγώνα, κάποιες σκέψεις και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Λίγο άγχος πριν το match για να κερδίσουμε, εννοείται. Χαρούμενος πάρα πολύ για το ντεμπούτο μου και ακόμα περισσότερο για την νίκη. Θα βοηθάω την ομάδα για όσο χρειαστεί, είτε για ένα λεπτό είτε για 90 λεπτά, γι' αυτό είμαι εδώ και όλα καλά.
1: Σε λέω ότι μου για ρωτήσει εσένα.
2: Ναι, Τριαντάφυλλε, θεωρείς ότι θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να φύγει σε σκορ με μεγαλύτερη νίκη με βάση τις ευκαιρίες τις οποίες έχασε και τι πρέπει να προσέξει η ομάδα για να πάρει την πρόκληση στη ρεβάνς, με δεδομένο ότι πλέον έχετε εικόνα της πάξης που την αντιμετωπίσατε?
0: Ναι, εννοείται θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ, δεν τα καταφέραμε. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις που παίζουν με μεγάλες μπαλιές, τις έντες που κάνουν, βάζουν πολλούς παίχτες στην περιοχή. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και σήμερα μπορώ να πω αντεπεξήλθαμε πάρα πολύ καλά σε αυτό, γι' αυτό και δεν δεχτήκαμε γκολ. Δεχτήκαμε ένα γκολ, αλλά όχι από σέντερς και από αυτό το παιχνίδι.
2: Σε γενικότερη παρουσίαση στην ομάδα κάποιες μέρες, κάνεις την προετοιμασία, έχετε παίξει τα φιλικά, τώρα το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Πώς βλέπεις εσύ αυτή τη νέα προσπάθεια? Έχετε ένα πολύ απαιτητικό προπονητή.
0: Ναι, εννοείται. Είναι πολύ απαιτητικός ο προπονητής. Μας το βγάζει και αυτό σε εμάς. Θέλουμε να παίζουμε όπως προπονούμαστε. Και όπως είπα, το κάνουμε, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα για να φτάσουμε στο τόπο επίπεδο.
1: Είπες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εδώ ότι ήταν ένα παιχνίδι με πολύ δυναμική από τον αντίπαλο, δυναμισμό. Physical game το λέμε συνήθως. Και η ερώτηση είναι η εξής. Είχατε προετοιμαστεί για αυτό το physical game. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, σας προβλημάτισε κάτι, σας ξένησε κάτι? Το πρώτο 20 λεπτό ήταν κάπως λίγο για την ομάδα σου, μέχρι να βρείτε ένα ρυθμό περίεργο, ή κάνω λάθος?
0: Εντάξει, δεν μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, παίζουμε στο Παναθηναϊκό, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Και νομίζω το κάναμε αυτό.
1: Τι σημαίνει η ρεβάνς αυτό το 2-1 εδώ?
0: Είναι ένα καλό βήμα. Από εκεί και πέρα το επόμενο μάτς είναι καινούριο μάτς. Θα πρέπει να το κερδίσουμε. Μόνο να το κερδίσουμε.
1: Τελευταία ερώτηση εσύ, έτσι βλέπω.
2: Υπάρχει πίεση, την οποία όλοι γνωρίζουμε, αλλά το ξέρετε κι εσείς, το ήξερε όλη η ομάδα. Η πίεση του δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στο conference στα προκληματικά μέχρι η ομάδα να καταφέρει το στόχο της που είναι η League Face. Αυτό εσείς πώς το αντιμετωπίζετε?
0: Δεν μας βάζει περισσότερη πίεση, μπορώ να πω. Ξέρουμε που αγωνιζόμαστε. Είμαστε στο Παναθηναϊκό και εννοείται ότι θα πρέπει να είμαστε στο League Face του Conference League.
3: Αυτά λοιπόν και από τον Τσάπρα. Η ρεβάνς του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό στάδιο με την ομάδα της Πάξη είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη. Θα γίνει το παιχνίδι 9.30 το βράδυ, Παναθηναϊκός Πάξη. Και να θυμίσουμε ότι η ομάδα η οποία θα προκριθεί από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με είτε την ομάδα της Τσεσεκά 1948 είτε με την Σπάρτακ από τη Σλοβακία. Ισόπαλο έληξε το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων και η ρεβάνς θα κρίνει την υπόθεση πρόκριση, ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί πιθανότατα στον δρόμο του Παναθηναϊκού, γιατί με το σκορ του πρώτου αγώνα ο Παναθηναϊκός σίγουρα με το 2-1 είναι το φαβορί για να προκριθεί. Και ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι. Η ρεβάνς του ΠΑΟΚ είναι την ερχόμενη Πέμπτη, το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου, ένα παιχνίδι που θα γίνει στην Τούμπα 9 παρατέταρτο το βράδυ την ερχόμενη Πέμπτη 30 Ιουλίου.

Λοιπόν, οι νίκες που πέτυχαν χθες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, εκτός από το ότι έχρισαν φαβορί τις δύο ελληνικές ομάδες για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο των διοργανώσεων που συμμετέχουν, έδωσαν και 400 βαθμούς στη χώρα μας, στη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα είναι 12η με 40.812 βαθμούς, 11η είναι η Πολωνία, 42.525 βαθμούς και η Τσεχία έχει 43.225 βαθμούς, περίπου 2.500 βαθμοί είναι η διαφορά από την Τσεχία, που μεταφράζεται σε 6 νίκες. Σίγουρα κλειδί για την Ελλάδα για να βρεθεί στη 10η θέση, η οποία δίνει απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League, είναι να περάσουν στη League Phase ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Οι άλλες τρεις ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη, έχουν εγγυημένη θέση στη League Phase, είτε του Champions League η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, είτε του Europa League, αυτές οι δύο ομάδες, είτε του Europa League είτε του Conference League, Όφη. Η Ελλάδα, η οποία έκανε πέρσι μια εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη, συγκέντρωσε 14.200 βαθμούς. Πολύ καλή ήταν και η Πολωνία, 15.750. Γι' αυτό είναι πάνω από την Ελλάδα τώρα. Και αν η Ελλάδα επαναλάβει αυτή την χρονιά που έκανε πέρσι, έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA στο φινάλε της φετινής σεζόν. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στην Super League. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Μανούλη Σάλιακα, του Ηρακλειώτη δεξιού μπακ της γερμανικής Sankt Pauli. Ήταν μια μεταγραφή η οποία είχε κλείσει. Ουσιαστικά απέμεναν κάποιες λεπτομέρειες με την γερμανική ομάδα, συμφώνησαν σε ένα ποσό στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και ο Σάλιακας υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

είχε πολύ καλή παρουσία στην Γερμανία ο Σάλιακας και μετά από εισήγηση του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος μιλώντας για αυτή την μεταγραφή σήμερα στην Media Day που είχε με τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, είπε για την μεταγραφή του Σάλιακα ότι θεωρώ ότι μπορεί να μας βοηθήσει, είναι ένας παίκτης που αποτελεί επιλογή της ομάδας, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο έχοντας αγωνιστεί στην Bundesliga και στη Γερμανία αρκετά χρόνια, μπορεί να βοηθήσει την υπόλοιπη ομάδα. Υπάρχουν επίσης επιλογές που πρέπει να κάνουμε σαν Ολυμπιακός, η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, να υπογράφουμε Έλληνες. Γιατί πρέπει να δώσουμε μια λίστα για το Champions League που πρέπει να περιέχει αρκετά το ελληνικό στοιχείο. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός Ελλήνων που πρέπει να δώσουμε, όπως και με ξένους. Όλες αυτές οι παράμετροι μας όθησαν στην επιλογή του Σάλιακα. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να μας βοηθήσει και να ενταχθεί γρήγορα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει απόψε και το φιλικό με την Adverb, είναι το ένα από τα δύο φιλικά που θα δώσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέσα στο επόμενο διήμερο ο Ολυμπιακός, γιατί αύριο θα παίξει με την Alkmaar, απόψε είναι το φιλικό με την Adverb. Πολύ καλό φιλικό για τον Ολυμπιακό. Το πρώτο τελευταίο στην προετοιμασία του στο εξωτερικό θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ από το Κοσμοτέ Sport 1. Επίσης έγινε γνωστές οι ημερομηνίες των δύο αγώνων με την Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι με την Νάιμέγεν θα γίνει στις 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Καραϊσκάκη και 11 Αυγούστου 8.30 το βράδυ η Ρεβάνς στην Ολλανδία. Στην ΑΕΚ να πούμε ότι μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του Κάγκουα, η ΑΕΚ η οποία αποσύρθηκε καθώς η Χαποέλ Μπερσεβά χρησιμοποίησε τον μέσω από τη Ζάμπια στα προκριματικά του Champions League, ένας παίχτης ο οποίος κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος πλήρωσε 4,2 εκατομμύρια ευρώ στην Χαποέλ Μπερσεβά για να πάρει τον 27χρονο μέσο από την Ζάμπια. Η μεταγραφή ανακοινώθηκε από το Σύλλογο του Ισραήλ, από τη Χαποέλ Μπερσεβά, η οποία αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε ότι έχει συμφωνηθεί με τα γραφή του Kings Kangwa στον Παναθηναϊκό. Ο Kings θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα εναντίον της Vikingur και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Και στις υπόλοιπες ομάδες μια μεταγραφή που θεωρούνταν σίγουρη για τον Άρη, αυτή του Κροάτη αριστερού μπακ του Γιούρισιτς, θα ναυάγησε τελικά. Οι πληροφορίες που διαρρέουν από τον Άρη αναφέρουν ότι ο δικηγόρος του παίκτη είχε διαδοτικές απαιτήσεις και υπήρξε διαφωνία στο οικονομικό, η οποία δεν γεφυρώθηκε και ναυάγησε αυτή η μεταγραφή. Ο Άρης, ο οποίος βέβαια έκλεισε την μεταγραφή του Παλάσιους, του πρώην παίχτη του Λεβαδιακού και παλιότερα του Παναθηναϊκού. Σε άλλες ειδήσεις από την Super League να πούμε ότι ο Ηρακλής προχώρησε στην μεταγραφή του Γιακούμπ Χρωμάντα, είναι αμυντικός μέσος από τη Σλοβακία, 30 χρονών, αρκετά έμπειρος και αποτελεί και με τη βούλα ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, ενώ κοντά στην απόκτηση ενός παίκτη που είχε γραφτεί και για τον Όφη, του χιλιανού επιθετικού

0: της ΑΕΛ, του Άγγελο Σαγκάλ, βρίσκεται η Κηφισιά, η οποία είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με ένα παίκτη που είχε καλή παρουσία πέρσι με τη φανέλα της Λάρισας. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε έτσι το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με την παρουσίαση του νέου προπονητή των Χανίων, του Νίκου Νιόπλια.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ, για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τα Χανιά παρουσίασαν σήμερα τον νέο τους προπονητή, τον Νίκο Νιόπλια, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις που έκανε στην παρουσίασή του, λέγοντας ότι αν δεν πάρει το πρωτάθλημα στον κριτικό όμιλο της Τρίτης Εθνικής, η ομάδα των Χανίων, θα έχουμε αποτύχει. Λοιπόν, πριν ακούσουμε τι δήλωσε ο νέος προπονητής των Χανίων, να ακούσουμε τι είπε ο πολύ έμπειρος παράγοντας των Χανίων, ο Αντώνης Ροκάκης.
11: Ξέρετε, όταν αρχίζουμε να χτίζουμε, το πιο σημαντικό είναι οι βάσεις. Και δεν υπάρχει άλλη βάση σε μία ομάδα από τον προπονητή της. Όπως είπε πολύ σωστά ο Μάνος, ο Νίκος Νιόπλιας δεν χρειάζεται συστάσεις. Γνωρίζουμε όλοι ποιος είναι, τι έχει κάνει και τι πρεσβεύει. Εμείς θα τον καλωσορίσουμε στη μεγάλη οικογένεια των Χανίων, στον οργανισμό των Χανίων, με τον Νίκο είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν, αλλά λόγω καταστάσεων διάφορων δεν ευόδωσε η συνεργασία, αλλά τώρα ήρθε η ώρα. Κάθε πόδιο για καλό, ό,τι έχει γίνει. Προχωράμε δυνατά όλοι μαζί, μια γροθιά, για να πετύχουμε το στόχο μας.

0: γιατί έχω εμπειρία από υψηλό επίπεδο. Να έχουμε πάντα όλη την υγεία μας, να έχουμε επαγγελματισμό σε αυτό που θα κάνουμε, παρόλο που είμαστε σε κατηγορία ερασιτεχνική, αλλά θέλουμε να δουλεύουμε με επαγγελματικό τρόπο, και στο τέλος της χρονιάς να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ακούω ερωτήσεις, κάτι άλλο δεν έχω να πω, θα γνωριστούμε και στην πορεία, έχουμε χρόνο, έχουμε ένα δίμηνο προετοιμασία, συχνά θα μπορούμε να επικοινωνούμε. Εντάξει, είμαι άνθρωπος που δεν χρειάζεται και πολλά, αν κάτι υπάρχει, κάποιο πρόβλημα μπορούμε να το λύσουμε ή κάτι ακούγεται στα καφενεία και αυτά, δεν είναι ωραίο, καλύτερα είναι να είμαστε ευθύς μεταξύ μας για να μην διαστραβλώνουμε την αλήθεια.
1: Τι είναι αυτό το οποίο σας τράβηξε στην ομάδα και να επιστρέψετε ουσιαστικά έτσι στο πρωτάθλημα,
0: Κοιτάξτε, δηλαδή, ας πάρουμε από το τέλος. Ήμουν τελευταία μου χρονιά, πριν 2 χρόνια ήμουν στο Λεβαδιακό. Είχαμε 16 παιχνίδια, είχαμε 15 νίκες, μία ήττα, ήμασταν πρώτοι, ήμασταν αίτητοι, 4 προκρίσεις κυπέλλου, όλα. Εντάξει, καταλάβαινε ότι κάτι πέρασα πολύ ωραία, πέρασα πάρα πολύ ωραία, μην λέμε τώρα. Επειδή πιάνω την τελευταία ομάδα, είχα τα καλύτερα αποδυτήρια που είχα ποτέ στη ζωή μου και βλέπουμε και γι' αυτό και η ομάδα της Λιβαδιάς ήταν και πάρα πολύ καλή σεζόν της πέρυσι. Είχα Έλληνες φανταστικούς και σαν ανθρώπους και καταλήγω σε αυτό γιατί θέλω να πω ότι τα αποδυτήρια παίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε γκρουπ. Και γι' αυτό έχει και η επιτυχία ομάδα. Με τον πρόεδρο είχα άρεσε, αλλά δεν ταιριάζει η φιλοσοφία μου και έτσι κάπου σταμάτησα. Στην πορεία, δεν σας το κρύβω, εντάξει δεν είναι εγωιστικό, είχα πολλές προτάσεις να δουλέψω. Ήθελα λίγο να ξεκουραστώ, αλλά μετά από ένα περιστατικό με την υγεία της συζύγους μου δεν ήθελα να δουλέψω. Απλώς πήγαινα στα γήπεδα, στα αεραστεχνικά, διότι εκεί στο σπίτι μου που μένω είμαι κοντά στο Γιούχτα, είμαι κοντά στην ΠΟΑ, έβλεπα, έχω άριστες σχέσεις με τον Ανδρέα και δεν το κρύβω ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος που βρίσκομαι εδώ. 30 χρόνια είμαστε φίλοι και συμπαίχτες και έτσι. Και του είπα, αν κάποια μέρα, γιατί δουλεύεις, μου έλεγε το παιδί, έλα και αυτά, του έλεγα, Ανδρέα, δεν μπορώ να φύγω. Αν κάτι θέλω να δουλέψω, είναι στην κατηγορία που θα είναι αυτή που θα μπορούμε να είναι Κρήτης Όμιλος, αν υπάρχει. Πολύ ευχαρίστως, έχω τη διάθεση, έχω την όρεξη ακόμη να δουλέψω. Και μου λέει, έλα, θα σ' αρέσει και έτσι βρίσκομαι εδώ στην ομάδα της.
1: Συγγνώμη, σα διακόψω. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι είναι η ομάδα που πάει Super League 2, θα μπορείτε να είστε.
0: Υπάρχει το αύριο, το τώρα πρέπει να μιλάμε και βλέπουμε. Μπορεί να είμαι από άλλο πόστο, μπορεί να είμαι τέτοιο, αλλά ήταν ο κύριος λόγος.
1: Το λέω γιατί γεννάει ερωτήσεις.
0: Η σύζυγό μου και τώρα που είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, μου λέει αφού έχει τρέλα, αφού έχει όρεξη. Okay, μπορείς να δουλέψεις.
1: Θα της αρέσει και αυτή η εδώ, φαντάζομαι.
0: Όχι, δεν θα είναι εδώ, θα είναι δίπλα το Ηράκλειο να ξεκινήσει.
2: Πολύ κοντά.
0: Είμαστε κοντά και προέχει τώρα, μετά από τόσα χρόνια, έχω 43 χρόνια στα γήπεδα. Ξεκίνησα 18 χρονών παιδάκι, με 61 χρονών, 43 χρόνια είναι πολλά. Όσο να είναι, ξέρει η γυναίκα μου την τρέλα που έχω για το ποδόσφαιρο, μου λέει πήγαινε, θα σ' αρέσει αφού το θέλεις και σας το υπόσχομαι ότι θα υπάρχει υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.
1: Και όχι αυτό το επίπεδο, θα σας αρέσει και εσάς, βλέπει χαρούμενο, οπότε...
0: Όχι, και η πρώτη μου εικόνα είναι πολύ καλή.
3: Τον Νίκο Νιόμπλια, επειδή τον έχω πετύχει σε διάφορα τουριστικά μέρη στα Χανιά, ότι έχεις μια καλή εντύπωση για τα μέρη που υπάρχουν στα Χανιά για διακοπές.
0: Δεν ήρθα όμως για διακοπές.
3: 2 φορές έχω πετύχει στο Λουτρό παλιότερα. Γιατί η άποψή σου, επειδή είσαι στην Κρήτη, παρακολουθείς και το ποδόσφαιρο του Χανίου τόσα χρόνια, ναι. Γιατί κατά την άποψή σου, με μια εξαίρεση με τον Πλατανιά που ήταν στην πρώτη κατηγορία, οι άλλες ομάδες, όλες ομάδες κατέληκαν και τα Χανιά τα προηγούμενα χρόνια, πολλά χρόνια.
0: Εγώ τόσα χρόνια...
3: Κατά την άποψή σου, δηλαδή, ναι. Γιατί τα Χανιά, κατά την άποψή σου, έτσι όπως περιστασιακά όπως τα βλέπεις, φαντάζομαι, δεν είχαν καταφέρει να φτάσουν, ενώ είχαν ισχυρό μπάτζετ, είχαν μεγάλο μπάτζετ, έριχναν χρήματα, δεν έφταναν στην πρώτη κατηγορία, δεν μετουσίωναν αυτό το στόχο, αλλά και πιο πίσω να το πάμε, επειδή δεν σου 43 χρόνια και πράγμα, δηλαδή, ήσουν και σαν παίκτης και έχεις πολλά χρόνια στην Κρήτη.
0: Το πρώτο μου. Άκου. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν είμαι κάτοικος Χανίων, είμαι κοντά εδώ. Έχω τρέλα από το ποδόσφαιρο, παρακολουθώ. Το πρώτο μου φιλικό παιχνίδι, 18 χρόνια το έπαιξα στο γήπεδο αυτό που είναι κάτω.
4: Στο στάδιο.
0: Παίξαμε φιλικό με τα Χανιά και νομίζω και πρέπει να χάσαμε κιόλας. με το.

0: προπονητή, το Σάνο Νόφι, μικρό ήμουνα, το πρώτο μου παιχνίδι με τα Χανιά. Είχε πολύ κόσμο, είχε αντιπαλό, ήταν μεγάλη. Θυμάμαι Ηράκλειο, Χανιά, Όφι. Και εγώ μου κάνει μεγάλη εντύπωση τόσο κόσμο για ένα φιλικό παιχνίδι. Το θυμάμαι πολύ καλά. Και θυμάμαι και το, ξέρεις γιατί το λέω τώρα, γιατί κάτι σημαδοτεί στην καριέρα μου αυτό. Και έγινε επαναληπτικός στο γήπεδό μας. Και δεν έγινε με φιλάθλος, παίξαμε σαν προπονητικό δίδερμα. Και παίζω και ήταν προπονητή και ήρθε ο Ιορντανέσκου, ο μεγάλος Ιορντανέσκου, πες και μου λέει, μιλούσες παστάλικα, μπρες τη φίλες, είσαι καλός παίχτης, θα κάνεις μεγάλη καριέρα. Και έτσι ξεκίνησα, για αυτό το λέω, γιατί ήταν ομάδα των Χανίων που παίξαμε. Τώρα, το γιατί δεν μπορώ να το, γιατί δεν το έχω ζήσει. Σίγουρα η μεγάλη ομάδα που γνώριζα ήταν ο ΑΟΧ και παίξαμε και ένα μάτς ακόμη εδώ με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι, ήμασταν τιμωρημένοι ΟΦ 1-0 που χάσαμε εδώ. Ναι, με γκολ του πέναλτι τον Ινιάδη. Θυμάμαι, ναι, είχαμε πολύ καλή ομάδα και εμείς. Ναι, και χάσαμε με ένα πέναλτι και εμείς βγήκαμε Ευρώπη. Και νομίζω ο Ολυμπιακός με Μπάγκεβιτς πήρε το πρώτο πρωτάθλημα το 96. Ναι. Το θυμάμαι πολύ καλά. Καιρός είναι όμως να βάλουμε τις βάσεις. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αν είσαι οργανωμένο σωματείο, αν δουλεύεις σωστά και επαγγελματικά, μπορείς. Γιατί πήγε ο Πλατανιάς, πήγε ο Εργοτέλης, ωραίες, καλές ομάδες, κατέθηκανε πολλά χρόνια στην κατηγορία. Γιατί όχι να μην το κάνει και η ομάδα των Χανίων.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Νιόπλια, ο οποίος δήλωσε ξεκάθαρα ότι αν τα Χανιά δεν πάρουν το πρωτάθλημα θα είναι αποτυχία. Να μείνουμε στην Τρίτη Εθνική, σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Ο Εργοτέλης ανακοίνωσε την απόκτηση ενός νεαρού αμυντικού, δεξιού μπακ, που πέρσι αγωνίστηκε με τον Πιερικό, του Θόδωρου Μπούσιου, ο οποίος έκανε και δηλώσεις μετά την μεταγραφή του στον Εργοτέλη, χαρακτήρισε σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της καριέρας του αυτή η μεταγραφή στους κινδυνόμαυρους, και υποσχέθηκε να δουλέψει σκληρά, να δίνει το 100% σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι και να βοηθήσει τον Εργοτέλη να πετύχει τους στόχους του. Μεταγραφή και από την Χερσόνησο, που και αυτή θα παίξει στην Τρίτη Εθνική, απέκτησε τον 18χρονο Βασίλη Ζουραράκη, δανεικό από τον Ανθεστίωνα. Είχε μια καλή χρονιά ο νεαρός και αποκτήθηκε από την Χερσόνησο, θα παίξει και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το Τιμπάκι έχει νέα διοίκηση και πρόεδρος θα είναι ο Γιάννης Φασομητάκης. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Σάκης Ανδριανάκης, ο Γιώργος Γερονιμάκης, ο Κώστας Ζερβάκης, ο Αντώνης Καλιονάκης, ο Δημήτρης Κυριακάκης, η Άννα Μαυράκη, ο Μάρκος Μπιζηριανάκης, ο Γιώργος Ντισπυράκης, ο Κώστας Πατρικαλάκης, ο Γιάννης Σαΐτης και ο Γιώργος Σαριδάκης.

0: Μπήκαμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, πάμε και στον διεθνή χώρο. Βραδιά η Europa και Conference League η χθεσινή, με τα πρώτα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου και βέβαια και ιδανικό ξεκίνημα από τις ελληνικές ομάδες, νίκες εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Στο Europa League, στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες, είχαμε Καραμπάγκ Τσεσεκά Σοφιάς 0-0, ανοιχτή η ρεβάνς για τον επαναληπτικό στη Βουλγαρία. Σέριφ Τιρασπόρ Μακάμπι Τελαβίβ 0-5, εδώ τυπική διαδικασία η ρεβάνς. Τρόμσο Νορβηγία Χράντεκ Τσεχίας 0-1, φαβορεί η τσεχική ομάδα. Χάμαρμπι, Άντερλεχτ 1-1, η ομάδα που θα περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Μπεσίκτας, Μίντιλαντ 1-0, ελαφρύ προβάδισμα για την Μπεσίκτας. Σενγκάλεν, Μπενφίκα 2-1, οι Ελβετοί κέρδισαν την Μπενφίκα. Ντβέντε, Φερενσβάρος 1-2 και Χάιντουκ, Σπλίτ, Πάφος 2-0. Και στο Conference League είχαμε Μαλισέβα, Κοσόβου, Χιμπέρνια, Σκωτίας 2-0, Αλασκέρτ, Αρμενίας, Κλούζ, Ρουμανίας 1-1, Λιεπάγια, Λετωνίας, Αύστρια, Βιέννης 0-2, φαβορεί η Αύστρια, Πανεβέζης, Λιθουανίας, Τόμπολ, Καζακστάν 1-1, Ελσίνκι, Φιλανδίας, Κολερέιν, Βόρεια Ιρλανδία 5-0, τυπική διαδικασία η ρεβάνς. Ντεμπρετσένη Ουγγαρίας Πιούνικ Αρμενίας 1-0, Ντίλα Γκόρι Γεωργίας Απόλλωνε Μεσού 0-4, κυπριακή ομάδα η οποία ουσιαστικά καθάρισε την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Πάιντε Εστονίας Ζήρε Αζερμπαϊτζάν 1-0, Φλόρα Εστονίας Δενιού Σέντσου Αλίας 1-0, ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1, Ντουνάισκα Σρέντα Βελές Μοστάρ 1-0, Ρακόφ Πολωνίας Βαλέτα Μάλτας 3-1, RFS Λετωνίας Βέστρι Ισλανδίας 4-1, Γκάις Σουηδίας Νόρτζελαντ Δανίας 1-0, Δυναμό Τυφλίδας Ζαλγκύρης 3-0, Ζίμπρου Κισινάου Νόα 1-1, Βιτέμξ Λευκορωσίας Σουτιέσκα Μαυροβουνίου 3-0, Μπάτε Μπορίσοφ Λευκορωσία Σιών 1-1, Ουνιβερσιτάτε Κλούζ Μπραν Νορβηγίας 2-2, Σάντα Κολόμα Ανδόρας Ραπίντ Βιέννης 1-3, Βαντούς Λιχτιαστάιν Ατλέτικ Κλαμπ Εσκάλτες Ανδόρας 4-0 και η έκπληξη Στεάουα Βουκουρεστίου Άουντα Λετωνίας 2-3, Αλουμίνη Σλοβενίας Δυναμό Τυράννων 1-1, Βαραζδίν Κροατίας Γιάμπλονιτς Τσεχίας 3-2, Βοηβοντίνα Άγιαξ 1-4, Ζίτομιρ Ουκρανίας Κοπενχάγη 3-3, Ζήλινα Σλοβακίας Κατοβίτσε 2-1, Τσέρκας Ουκρανίας Γάνδη 0-0, Λουγκάνο Ντουγκαγκίνη Κοσόβου 1-0, Μπόρας Μπάνια Λούκα Πετροκούπ 3-0, Χαποέλ Τελαβίβ Λουντογκόρετς 2-0, Μάτερουελ Τόρσαβν Νησιόν Φερόε 2-0, Μπράβο Σλοβενίας και Τίγια Σκοπίων 2-1, Ρίεκα Ντέρι Σίτι 1-0, Ρούναβικ Κόπερ Σλοβενίας 0-2, Σέλτμπουρν Κάλιου Εστονίας 5-2, Παρτιζάν Βελιγραδίου Στράζεν Λουξεμβούργου 4-0, Στιαρνάν Ισλανδίας Ήλβ Φιλανδίας 1-0 και Βαλούρ Σδερνιέσκι 1-0, τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν χθες για Europa και Conference League. Η επαναληπτική είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Μένουμε στο διεθνή χώρο, καθώς και με τη Βούλα, νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας είναι ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 4 χρόνια και διαδέχεται τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν μετά το πρόσφατο Μουντιάλ και την μέτρια πορεία της Γερμανίας. Σε δηλώσεις που έκανε ο Κλοπ είπε ότι η εθνική ομάδα μπορεί να συνδέσει εμάς τους Γερμανούς όσο σχεδόν τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς κάνει αυτό το καθήκον τόσο ξεχωριστό για μένα είμαι ευγνώμων για όλα όσα έζησα και έμαθα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στη Red Bull και για την ανοιχτότητα που κατέστησε δυνατή αυτή τη συμφωνία. Τώρα ανυπομονώ για αυτό το ιδιαίτερο καθήκον στο γερμανικό ποδόσφαιρο, στην Εθνική Γερμανίας, το οποίο θα αντιμετωπίσουμε με ταπεινότητα και υπομονή, να αναπτύξουμε μια ομάδα που αγωνίζεται ο ένας για τον άλλο, που απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και πίσω από την οποία οι άνθρωποι της χώρας μας μπορούν να συσπηρωθούν με πλήρη πεποίθηση. Νέο προπονητή έχουμε και στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες, την προσεχή Τρίτη. Είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει κερδίσει Champions League ή κύπελο πρωταθλητριών σε 3 συνεχόμενες σεζόν. Διαδέχεται τον Ντεσάμπ και στα 54 του έχει εργαστεί για κανέναν άλλο σύλλογο εκτός από τη Real Madrid. Οι δύο θητείες του στο Μπερναμπέου μεταξύ 2016 και 2018, η πρώτη 2019 και μέχρι το 2021, αντιπροσωπεύουν το σύνολο της θητείας του ως προπονητής, και καλείται έτσι να αξιοποιήσει περισσότερο το έμψυχο δυναμικό της, πολύ καλό έμψυχο δυναμικό της Γαλλίας. Η Manchester City ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Elliot Anderson από την Nottingham, μια μεταγραφή που έφτασε τα 135 εκατομμύρια ευρώ. Υπέγραψε συμβόλαιο 5 χρονών ο Anderson και η μεταγραφή του αποτελεί την δεύτερη ακριβότερη στην ιστορία της City μετά την μεταγραφή του Jack Grealish από την Aston Villa το 2021. Βέβαια το απόλυτο μεταγραφής για αγγλικό σύλλογο ανήκει στη Liverpool, η οποία τον περασμένο καλοκαίρι έδωσε 146 εκατομμύρια ευρώ στη Newcastle για την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού Αλεξάνδερ Ίσακ. Σε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, δημοσιεύματα από την Κροατία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός θα κλείσει τον διεθνή Κροάτι goalkeeper, τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Ο Χρήστος Τσόλης αποχαιρέτησε με μια πολύ όμορφη ομιλία, πολύ συγκινητή ομιλία και με δώρα τους πρώην συμπαίκτες του στην Club Breeze. Τσόλης, ο οποίος τα 2 χρόνια που αγωνίστηκε στην βελγική ομάδα είχε 108 συμμετοχές, 43 γκολ και 45 ασίστ, και χάρισε σε όλους τους πρώην συμπαίκτες του φανέλες της Εθνικής με το νούμερο 10, τη φανέλα του με την Εθνική Ομάδα. Αυτό ήταν το δώρο που έκανε ο άσος πλέον της Arsenal, ο Χρήστος Τζόλης, μια πραγματικά πολύ ωραία κίνηση, και ήταν και πολύ ωραία τα λόγια με τα οποία έτσι μίλησε στους συμπαίκτες του και στα μέλη του τεχνικού team της Club Breeze, της πρώην του πλέον ομάδας. Και κλείνοντας έτσι τις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, να πούμε ακόμη ότι η Φενέρμπαχτσε είναι έτοιμη να κάνει μια πραγματικά πολύ μεγάλη πρόταση στη Μίλαν για τον Λεάο, και σε περίπτωση που γίνει αυτή η μεταγραφή, όλα δείχνουν ότι η Μίλαν θα κινηθεί για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την βελγική Γκένκ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα, και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε Ραδιοκρήτη. Ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η τραγωδία στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης με νέο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή της Χερσονήσου στο ύψος του Αποσελέμη. Νεκρός ένας 55χρονος μοτοσυκλετιστής που έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε με αποτέλεσμα να ξεφύγει από την πορεία της και να προσκρούσει επάνω σε κράσπεδο. Ο άτυχος 55χρονος φορούσε εκράνους αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί το νέο διοικητικό μέγαρο της περιφέρειας Κρήτης που βρίσκεται στην περιοχή του Λάκκου στο Ηράκλειο, στο χώρο όπου στεγαζόταν το παλιό υγειονομικό. Το σύγχρονο κτίριο φιλοξενεί πλέον σημαντικό αριθμό υπηρεσιών της περιφέρειας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στο νησί. Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση διαφθοράς στα Χανιά, καθώς η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 πρόσωπα. Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για αλλίωση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων σε υποθέσεις τροχαίων, ναρκωτικών, βιασμών και ευνηδίων θανάτων, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν χθες στα Χανιά. Ένας 32χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη στο Ηράκλειο που έβαζε στο μάτι αυτοκίνητα. Ο δράστης έσπαγε και λίστευε σταθμευμένα οχήματα, ενώ αφαιρούσε αντικειμένα αξίας, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο έκρινε χρήσιμο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι και επισκέπτες σε πολλές περιοχές της χώρας, εν ώψη της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα. Το 112 ενημερώνει ότι αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για το επόμενο 12ωρο. Οι περιοχές που έχουν λάβει ειδοποίηση είναι Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, όπως και Σκύρος, Μαγνησία και Σποράδες. Νεφρός με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, βαθμία βελτίωση από το μεσημέρι και από τα βόρεια, προβλέπει για αύριο στις νότιες περιοχές της χώρας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 και βαθμία τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Κρήτη θα κυμανθεί από 22 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική. Στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει δυνατά στο Σκαλάνι. Πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου, οι δρόμοι του χωριού πλημμυρίζουν με τη μαγική παραδοσιακή καντάδα. Στο δημοτικό πάρκινγκ Σκαλανίου, η Κρήτη ανταμώνει την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμμετέχουν οι σύλλογοι, οι πυρωτών, Αλατσατιανών, Μακεδόνων Κρήτης, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίων, οι χωροκαστρίτες Θράκη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου Κρήτη. Ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, που ελέγχω η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Γόρτινας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 28 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, 7 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο ενός συνδράμων και υδροφόρες του Δήμου. Τραγικό θάνατο στην άσφαλτο βρήκε ένας οδηγός μηχανής στο μεσημέρι στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στο βόρειο οδικό άξονα στο ύψος του Αποσαλέμη, όταν ο 55χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Στις 16 Φεβρουαρίου προσδιορίστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πλημελιωδικίου η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε ο κ. Ξυλούρης όταν μετά από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκέμβρη, επικαλούμενος στο δικαίωμα σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορούμενου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κριτικής ομογένειας από όλο τον κόσμο, κορυφαίων προσωπικότητων της πολιτικής, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού, ξεκινήσαν στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτη στο Κολυμπάρι Χανίων οι εργασίες του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών, το οποίο διοργανώνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών με κεντρικό θέμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και, το αύριο, και του αύριο». Στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί με την τελική εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ο επιπλέον φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις ή εφάπαξ περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομολογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την προσεχή Τρίτη, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ελληνοαυστραλός τραγουδιστής Τζον Τίκης. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιο Κρήτη στις 7.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ραδιοκρήτη 101,5. Ό,τι είχα

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση

0: της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην κορύφωση της βρίσκεται η τουριστική σεζόν στην Κρήτη. Λίγες μέρες πριν τον Αύγουστο, πλοία και αεροπλάνα ταξιδεύουν γεμάτα επιβάτες, οι πληρώτες στα ξενοδοχεία αυξήθηκαν και πολύ κριτική είναι η είδηση, διακοπές ετοιμάζονται για ολιγοήμερες αποδράσεις. Οι βάσεις αγωγής έφεραν φέτος σημαντικές αλλαγές και στην Κρήτη, την ώρα που οι πολυτεχνικές σχολές ενισχύουν τη δυναμική τους, αρκετά τμήματα καταγράφουν μεγάλο αριθμό κενών θέσεων. Διευρυμένο ωράριο, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ενίσχυση προσωπικού και νέες προθεσμίες με στόχο να μην χαθεί κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα, περιλαμβάνει η δέσμη μέτρων που αποφάσισε το κλιματολόγιο. Σημαντικές απώλειες νερού καταγράφονται στη Βιάνο για τη φύτευση δεύτερης καλλιέργειας παρά τη ρητή απαγόρευση του Δήμου. Παράκαμψη παγίδα στα πεζάκια, έλλειψη σήμανσης προκαλούν χάος και κίνδυνο σοβαρού τροχαίου. Σε λειτουργία το νέο υπερσύγχρονο διοικητικό μέγαρο της περιφέρειας Κρήτης που στεγάζεται στην περιοχή του Λάκου. Τραγωδία στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, νεκρός ένας 55χρονος μοτοσυκλετιστής, φορούσε κράνος αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του από Σελέμη, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο. Η κυβέρνηση άναψε το πράσινο φως για το στρατηγικό σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με ορίζοντα το 2035, καθορίζοντας τον οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Επιτρέπεται εκ νέου η κολύμβηση σε τμήμα της παραλιακής ζώνης της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, δίπλα στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μικροβιολογικών ελέγχων. Το πρώτο του φιλικό θα δώσει αύριο όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στις 5 το απόγευμα στα μεταγραφικά. Η κριτική ομάδα κορυφώνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ από τη Βραζιλιάνικη Βιτόρια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπει για αύριο στην νότια χώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 και βαθμία τοπικά ως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Κρήτη θα κυμανθεί από 22 έως 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 7 στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Είναι η Πόπη Κιωστεράκη, έως τις 9 θα είμαστε εδώ μαζί σας για να βαδίσουμε και απόψε στους δρόμους της σκέψης και της μουσικής. Υπάρχουν διαδρομές που δεν φαίνονται σε κανένα χάρτη. Είναι εκείνες που πραγματοποιούνται μέσα μας, αθόρυβα, μέσα από τις σκέψεις, τις αλλαγές και τις εμπειρίες που μας διαμορφώνουν. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται στους άλλους, είναι και όλα εκείνα που έζησε, όσα ξεπέρασε, όσα άφησε πίσω του και όσα κράτησε σαν πολύτιμα μαθήματα. Με το χρόνο δεν αλλάζει μόνο η ζωή γύρω μας, αλλάζουμε και εμείς. Μαθαίνουμε να βλέπουμε διαφορετικά, να καταλαβαίνουμε βαθύτερα και να αναγνωρίζουμε αξίες που κάποτε ίσως δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Απόψε λοιπόν λέω να ταξιδέψουμε σε αυτές τις εσωτερικές διαδρομές. Εκεί όπου ο άνθρωπος συναντά τον εαυτό του και ανακαλύπτει πως κάθε περίοδος της ζωής του έχει κάτι να του προσφέρει. Καλώς ήρθατε!

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν αλλάζει η πραγματικότητα γύρω μας, αλλάζει όμως ο τρόπος που την κοιτάζουμε. Αυτή η αλλαγή ονομάζεται επίγνωση. Είναι αυτή η στιγμή που καταλαβαίνουμε κάτι που πάντα υπήρχε μπροστά μας, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι να το δούμε. Η επίγνωση αυτή προφανώς και δεν έρχεται πάντα εύκολα. Συχνά χρειάζεται εμπειρία, χρόνος και ειλικρινή διάθεση για να αντικρίσουμε αυτή την αλήθεια μας. Αυτό τώρα δεν μας κάνει τέλειους βέβαια, εντάξει να το θυμόμαστε αυτό, αλλά μας κάνει λίγο πιο συνειδητούς. Και ένας άνθρωπος που βλέπει καθαρότερα τον εαυτό του μπορεί να επιλέγει καλύτερα το δρόμο που θέλει να ακολουθήσει.

Η μνήμη δεν είναι μόνο η επιστροφή σε όσα περάσαμε. Είναι ένας τρόπος ο οποίος κουβαλάμε την ιστορία μας, θα έλεγα. Μέσα εκεί, μέσα στη μνήμη μας υπάρχουν στιγμές διάφορες, στιγμές χαράς, δυσκολίες, άνθρωποι που μας επηρέασαν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο και εμπειρίες που άφησαν όλες λίγο πολύ το σημάδι τους. Η μνήμη αυτή δεν πρέπει να γίνεται φυλακή για κανέναν μας. Δεν υπάρχουμε για να κατοικούμε συνεχώς στο παρελθόν. Υπάρχουμε για να παίρνουμε από αυτό όσα μας βοήθησαν και να γίνουμε λίγο πιο όρημοι. Η αξία λοιπόν μιας ανάμνησης δεν είναι εκεί, δεν είναι στο τι συνέβη, αλλά στο τι μας δίδαξε και τι κρατάμε από αυτό.

Ο άνθρωπος στην πορεία του αλλάζει και πολλές φορές μάλιστα χωρίς να το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Μία εμπειρία, μία απώλεια, μία συνάντηση ή μία δύσκολη περίοδος μπορεί να αφήσει μέσα του κάτι περίεργο, κάτι καινούριο. Η μεταμόρφωση αυτή δεν είναι πάντα θεαματική. Συχνά μάλιστα συμβαίνει αθόρυβα, στον τρόπο ίσως που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που αγαπάμε, στον τρόπο που επιλέγουμε. Δεν αρνούμαστε αυτό που ήμασταν, αλλά επιτρέπουμε πια στον εαυτό μας να εξελίσσεται, να πηγαίνει παρακάτω. Άλλωστε αυτό μας ζητά και η ζωή. Μας προσκαλεί συνεχώς και μας προκαλεί, αν θέλετε, να ανακαλύπτουμε νέες πλευρές του εαυτού μας.

0: αυτό το...
1: Οπ, φίλε, λίγο πιο απάλα.
0: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
8: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Η μεγαλύτερη πράξη ωριμότητας θα έλεγα ότι είναι όταν καταλάβουμε πως κάτι ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Όχι επειδή δεν είχε αξία, αλλά επειδή η πορεία μας μπορεί να συνεχίζεται λίγο διαφορετικά. Αποχώρηση λοιπόν, η οποία δεν είναι πάντα εγκατάλειψη, καμιά φορά είναι και αναγνώριση, είναι αυτή η δύναμη να αφήσουμε πίσω κάτι που μπορεί και να αγαπήσαμε, όταν πλέον δεν μπορεί να μας προσφέρει όλα όσα χρειαζόμαστε. Το να προχωράμε λοιπόν δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε, αλλά ότι τιμούμε όσα υπήρξαν και επιτρέπουμε πλέον στον εαυτό μας να συναντήσει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μας.

Η προσμονή είναι ένα συναίσθημα που ζει ανάμεσα στο σήμερα και στο αύριο. Είναι αυτή η εσωτερική κίνηση προς κάτι που δεν έχει ακόμα φανεί. Μπορεί να αφορά ένα όνειρο, μπορεί μια αλλαγή, μια νέα αρχή τέλος πάντων. Και η αξία της δεν βρίσκεται μόνο σε αυτό που περιμένουμε, αλλά και σε αυτό που γινόμαστε όσο περιμένουμε. Γιατί αυτή η αναμονή μας διδάσκει και την υπομονή, μας δοκιμάζει και μας αποκαλύπτει πόσο πραγματικά επιθυμούμε κάτι. Κάποιες φορές η διαδρομή προς αυτό που περιμένουμε, να ξέρετε ότι είναι εξίσου σημαντική με την άφιξη.

Ο πιο σημαντικός διάλογος που κάνουμε στη ζωή μας είναι εκείνος που γίνεται σιωπηλά μέσα μας, με τον εαυτό μας. Οι σκέψεις που επιτρέπουμε να μας καθοδηγούν, οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε και μιλάμε στον εαυτό μας, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις αδυναμίες μας. Πολλές φορές είμαστε πιο αυστηροί με τον εαυτό μας από όσο θα ήμασταν με οποιονδήποτε άλλον. Το ξεχνάμε αυτό, πως και εμείς χρειαζόμαστε κατανόηση, χρειαζόμαστε χώρο, χρειαζόμαστε το χρόνο μας για να εξελιχθούμε. Αυτός ο εσωτερικός διάλογος είναι χρήσιμος, δεν είναι απλώς σκέψεις, αλλά είναι μια σχέση που χτίζουμε καθημερινά με αυτόν τον άνθρωπο που θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Ποιος είναι αυτός? Ο ίδιος μας, ο εαυτός.

Η εμπειρία δεν μετριέται μόνο σε χρόνια, αλλά και σε όσα καταφέραμε να καταλάβουμε μέσα σε αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που πέρασαν πάρα πολλά και δεν άλλαξαν ποτέ τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μέσα από λίγες αλλά ουσιαστικές στιγμές απέκτησαν μια βαθύτερη κατανόηση του κόσμου. Η εμπειρία λοιπόν δεν μας κάνει έτσι με ένα μαγικό ραβδί και αυτόματα σοφότερους, μας δίνει όμως την ευκαιρία να γίνουμε. Όταν κοιτάζουμε πίσω, όχι μόνο με τις αναμνήσεις αλλά και με σκέψεις, τότε όλα αυτά που ζήσαμε μετατρέπονται σε γνώση και αυτή η γνώση μετατρέπεται σε εσωτερική δύναμη.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ηλικές ζημιές, η φωτεινό σηματοδότη και πινακίδα οδικής κατεύθυνσης προκάλεσε σήμερα απορριμματοφόρο στη λεωφόρο Δημοκρατία στο Ηράκλειο, ακινητοποιώντας άμεσα τις δημοτικές υπηρεσίες. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το ειδικό όχημα που έφερε ενσωματωμένο γερανό βρέθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, εκτός πορείας με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στις οδικές υποδομές. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, επικεφαλής ειδικού τεχνικού συνεργείου της υπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν άμεσα την κοπή και την απομάκρυνση των κατεστραμμένων μετάλλων από το οδόστρωμα. Τραγωδία στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης με νέο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή της Χερσονήσου στο ύψος του Αποσελέμη. Νεκρός ένας 55χρονος μοτοσυκλετιστής που έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτή να ξεφύγει από την πορεία της και να προσκρούσει στο κράσπεδο. Ο άτυχος 55χρονος φορούσε κράνος αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Νέες διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση διαφθοράς στα Χανιά, καθώς ειδικογραφείς

0: φωτογραφία φέρεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 πρόσωπα. Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για αλλίωση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων σε υποθέσεις τροχαίων, ναρκωτικών, βιασμών και ευνηδίων θανάτων, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που έχουν συλληφθεί από χθες το πρωί. 4 μεγάλες πυρκαγιές σαρώνουν τη Γαλλία, 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Κάπφερε σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Τίποτα στη ζωή δεν παραμένει ακριβώς όπως το γνωρίσαμε. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι συνθήκες μεταμορφώνονται, εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε ποτέ ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι που ήμασταν κάποτε. Η αλλαγή πολλές φορές μας φοβίζει, γιατί φυσικά μας απομακρύνει από το γνώριμο, από το οικείο. Όμως μέσα στην αλλαγή κρύβεται αυτή η δυνατότητα της νέας αρχής και η αποδοχή της δεν σημαίνει ότι δεν πονάμε για όσα μπορεί να αφήνουμε πίσω, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε πως η ζωή συνεχίζεται και μας καλεί να την ακολουθήσουμε με ανοιχτή καρδιά.

Κάποιες από τις σημαντικότερες προσπάθειες που κάνουμε οι άνθρωποι γίνονται αθόρυβα, χωρίς να τις ξέρει και χωρίς να τις βλέπει κανένας. Είναι αυτές οι φορές που ένας άνθρωπος συνεχίζει παρά την αμφιβολία, παρά την κούρασή του, παρά τις δυσκολίες που συναντά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κουραζόμαστε, αλλά δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε εύκολα κάτι που θεωρούμε σημαντικό. Δεν χρειάζεται κάθε βήμα να είναι μεγάλο για να έχει αξία. Η μεγαλύτερη πρόοδος βρίσκεται στην απλή απόφαση να συνεχίσουμε μέρα με τη μέρα, με τη δική μας δύναμη.

Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε να γίνουμε αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εμάς και να αρχίσουμε να ακούμε περισσότερο αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε. Και αυτό δεν είναι εγωισμός, ειλικρίνεια λέγεται. Είναι αυτή η εσωτερική συμφωνία που κάνουμε με τον εαυτό μας και πρέπει να υπάρχει αρμονία ανάμεσα σε αυτά που πιστεύουμε και σε αυτά που αισθανόμαστε, αλλά και σε αυτά που επιλέγουμε να κάνουμε. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα κομμάτια βρίσκονται σε σύγκρουση, η ψυχή μας κουράζεται. Όταν όμως συναντιούνται τα κομμάτια αυτά, γεννιέται μία ήρεμη βεβαιότητα πως βαδίζουμε πιο κοντά στον άνθρωπο που θέλουμε να είμαστε.

Ο χρόνος δεν παίρνει μόνο πράγματα από τη ζωή μας, μας προσφέρει και ένα διαφορετικό τρόπο να τα κατανοούμε. Υπάρχουν στιγμές που όταν τις ζούμε μοιάζουν δύσκολες ή ακατανόητες. Χρόνια αργότερα, μήνες αργότερα, δεν ξέρω, μπορεί να ανακαλύψουμε μέσα τους όμως ένα νόημα που όταν συνέβαιναν αυτά δεν μπορούσαμε να δούμε. Αυτή η σοφία του χρόνου βρίσκεται στην υπομονή που μας διδάσκει. Στο ότι δεν χρειάζεται κάθε απάντηση να έρθει αμέσως και κάθε διαδρομή να αποκαλυφθεί από την αρχή. Κάποια πράγματα χρειάζονται χώρο για να οριμάσουν και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα της ζωής. Ας εμπιστευτούμε λοιπόν τη διαδικασία της και τη διαδικασία της εξέλιξής μας. Ξέρει η ζωή, πάντα ήξερε και πάντα θα ξέρει.

0: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μας που αισθανόμαστε πως ένα κεφάλαιο τελείωσε και πως δεν υπάρχει τρόπος να συνεχίσει διαφορετικά. Όμως η ζωή έχει μέσα της μία παράξενη δυνατότητα. Μας επιτρέπει να ξαναρχίζουμε. Η επανεκκίνηση αυτή σημαίνει ότι παίρνουμε μαζί μας τη γνώση που αποκτήσαμε και προχωράμε με μεγαλύτερη επίγνωση. Δεν σημαίνει ότι διαγράφουμε όλα όσα έγιναν και δεν χρειάζεται να περιμένουμε καμία τέλεια στιγμή, η οποία δεν θα έρθει και ποτέ, για να αλλάξουμε την πορεία μας. Μερικές φορές αρκεί

Ανάμεσα στη μοναξιά και στην μοναχική σκέψη υπάρχει μία διαφορά. Η μοναξιά μπορεί να μας βαραίνει, αλλά οι μοναχικές σκέψεις μπορούν να μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Υπάρχουν στιγμές που χρειαζόμαστε απόσταση από το θόρυβο του κόσμου για να ακούσουμε καθαρότερα όσα συμβαίνουν μέσα μας. Και οι σκέψεις αυτές δεν μας απομακρύνουν από τους άλλους, αλλά είναι ένας τρόπος να επιστρέφουμε στους άλλους, αλλά πιο συνειδητά. Γιατί όποιος δεν έχει μάθει να στέκεται ήρεμα με τον εαυτό του, συχνά δυσκολεύεται να δημιουργήσει ουσιαστική σχέση με τον κόσμο γύρω του.

Δυστυχώς συχνά κοιτάζουμε τη ζωή μας μόνο μέσα από όσα δεν έγιναν όπως ακριβώς τα θέλαμε. Ξεχνάμε όμως να αναγνωρίσουμε τη διαδρομή που μας έφερε μέχρι εδώ. Όσα μάθαμε, όσα ξεπεράσαμε, όσα μας έκαναν πιο όριμους. Η ευγνωμοσύνη προς τη διαδρομή δεν σημαίνει ότι ήταν όλα εύκολα ή ότι δεν υπήρξαν στιγμές που στεναχωρηθήκαμε, περάσαμε δύσκολα. Αλλά όμως τώρα μπορούμε να δούμε πως ακόμη και οι δύσκολες περίοδοι άφησαν κάτι χρήσιμο μέσα μας. Κάθε στάδιο της ζωής μας συνέβαλε στη δημιουργία του ανθρώπου που είμαστε σήμερα.

Ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται ποτέ πραγματικά. Κάθε τέλος ανοίγει ένα νέο κύκλο και ξανά πάλι τα ίδια. Και κάθε απάντηση δημιουργεί νέες ερωτήσεις. Τι να κάνουμε, η ζωή δεν είναι μια ευθεία πορεία προς ένα τελικό προορισμό. Είναι μια συνεχής κίνηση με τα πάνω της, με τα κάτω της. Μια διαδικασία μάθησης και ανακάλυψης. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι να έχουμε όλες τις απαντήσεις και όλες τις λύσεις, αλλά να παραμένουμε διαθέσιμοι και να εξελισσόμαστε. Να κρατάμε μέσα μας την περιέργεια, την ευαισθησία και την επιθυμία να γινόμαστε λίγο καλύτεροι από πριν. Η ομορφιά του ανθρώπου εκεί ακριβώς βρίσκεται, σε αυτή τη διαρκή προσπάθεια να γνωρίσει και τον εαυτό του αλλά και τον κόσμο.

Φτάνοντας στο τέλος αυτής της εβδομαδιαίας διαδρομής, μένει ίσως μία απλή σκέψη. Ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από όσα του συνέβησαν, αλλά από τον τρόπο που επέλεξε να τα μετατρέψει όλα αυτά σε γνώση, σε δύναμη, σε εμπειρία. Οι εσωτερικές μας διαδρομές δεν είναι πάντα εύκολες. Έχουμε τις στιγμές αμφιβολίας μας, τις αλλαγές μας, τις αναζητήσεις μας. Και μέσα από όλα αυτά ανακαλύπτουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και ποιοι μπορούμε να γίνουμε. Ας θυμόμαστε λοιπόν πως κάθε περίοδος της ζωής μας κάτι έχει να μας πει, κάτι έχει να μας διδάξει και κάθε εμπειρία μας αφήνει και ένα σημαδάκι. Κάθε αλλαγή μπορεί να γίνει και μια νέα αρχή. Αυτό να θυμάστε. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου αυτές τις 2 ώρες. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο και πάνω απ' όλα να παραμένετε κοντά στον άνθρωπο που είστε μέσα σας. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Κικέρου. Αν έχεις ένα κήπο και μία βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται. Καλή σας νύχτα!

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το νέο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα επαναφέρει στο προσκήνιο τον έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αποσελέμη όταν ένας 55χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τον έλεγχο της μηχανής του. Το δίκυκλο εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο κράσπεδο του δρόμου. Ο άτυχος 55χρονος υπέστη βαρύτατα τραύματα σε ολόκληρο το σώμα του. Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν ζωντανό. Δυστυχώς υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα, αφήνοντας την τελευταία του πνοή. Σοβαρούς κινδύνους για πεζούς και οδηγούς εγκυμονεί το οδικό δίκτυο λίγο πριν από τον κόμβο των πεζών. Η πρόσφατη δημιουργία μιας προσωρινής παράκαμψης σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία στοιχειώδους οδικής σήμανσης έχει προκαλέσει ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής, καθώς ο κίνδυνος για πρόκληση σοβαρού ή ακόμα και θανατηφόρου τροχαίου είναι ορατός. Όπως κατήγγειλε στο Ράδιο Κρήτη, κάτοικος της περιοχής, δεκάδες ανυποψίαστοι οδηγοί με προορισμό την Ιερά Πέτρα ή την Νότια Κρήτη βρίσκονται ξαφνικά εγκλωβισμένοι μέσα στον οικιστικό ιστό. Λόγω της έλλειψης κατευθυντήριων πινακίδων στην παράκαμψη, χάνουν την πορεία τους και καταλήγουν μαζικά έξω από το Δημαρχείο, προσπαθώντας να κάνουν αναστροφή ή να βρουν διέξοδο. Η σύγκριση αυτή σε ένα σημείο που οι ταχύτητες των διερχομένων οχημάτων είναι συχνά υψηλές, δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για μια νέα τραγωδία. Όπως σημειώνει, είναι επιτακτική

0: ανάγκη να τοποθετηθούν φωτεινές και ευκρινείς προειδοποιητικές πινακίδες πριν από την είσοδο στην παράκαμψη και να υπάρξει σαφής διαγράμμιση που θα καθοδηγεί με ασφάλεια τους οδηγούς. Σοβαρές υλικές ζημιές σε φωτεινό σηματοδότη και πινακίδα οδικής κατεύθυνσης προκάλεσε σήμερα απορριμματοφόρο του Δήμου Ηρακλείου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, κινητοποιώντας άμεσα τις δημοτικές υπηρεσίες. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το ειδικό όχημα, το οποίο έφερε ενσωματωμένο γερανό, βρέθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες εκτός πορείας με αποτέλεσμα να προσκρούσει επάνω στις οδικές υποδομές. Στο σημείο του συμβάντος μετέβη ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, επικεφαλής ειδικού τεχνικού συνεργείου. Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας ξεκίνησαν αμέσως τις εργασίες κοπής και απομάκρυναν τα κατεστραμμένα μέταλλα από το οδόστρωμα. Το ατύχημα με το απορριμματοφόρο σημειώθηκε ακριβώς στο ίδιο μοιραίο σημείο της Λεωφόρου Δημοκρατίας, όπου τον Αύγουστο του 2022 είχε πέσει το φωνικό πεύκο, στοιχίζοντας τη ζωή του άτυχου Παναγιώτη Μητρέλου. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για μια ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Παραμένεται Πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επιτιθέμενος τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα στη Βουλή, στη διάρκεια της συζήτησης της συνταγματικής αναθεώρησης. Νέες διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση διαφθοράς στα Χανιά, καθώς η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 πρόσωπα. Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για αλλίωση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων σε υποθέσεις τροχαίων, ναρκωτικών, βιασμών και ευνηδίων θανάτων, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν από χθες το πρωί. Γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Γόρτινας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, 7 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου. Στις 16 Φεβρουαρίου προσδιορίστηκε ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε όταν μετά από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον περασμένο Δεκέμβριο, επικαλούμενος στο δικαίωμα σιωπής χωρίς να έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Επιτρέπεται εκ νέου η κολύμβηση στο τμήμα της παραλιακής ζώνης της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, δίπλα στο γήπεδο της Εγώη, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μικροβιολογικών ελέγχων. Στο διεθνή χώρο, 4 μεγάλες πυρκαγιές σαρώνουν τη Γαλλία. 44.000 άνθρωποι εκένουσαν τη Χερσόνησο Κάπφερε σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Αναμένεται η άφιξη ευρωπαϊκών αεροπορικών ενισχύσεων, εκτός ελέγχου οι φωτιές κοντά στη Μαδρίτη, στην Ισπανία. 19.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, 2 Καναντέρ στέλνει η Ελλάδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομολογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την προσεχή Τρίτη, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Το πρώτο του φιλικό θα δώσει αύριο όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στις 5 το απόγευμα. Στα μετεγγραφικά, η κριτική ομάδα κορυφώνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ από τη Βραζιλιάνικη Βιτόρια. Την απόκτηση του Ηρακλειώτη αμυντικού Μανώλη Σάλιακα από τη γερμανική Ζανκτ Πάουλη για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Σήμερα έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ της Τρίτης Εθνικής με τον Όφη να αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα εκτός έδρας την Αναγέννηση Πετραλώνων, ενώ η Ρόδοτος θα παίξει στην Αθήνα με τον Ίκαρο Νέας Σμύρνης. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπει αύριο στην νότια χώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και βελτίωση από το απόγευμα και από τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 και βαθμία τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Κρήτη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Οι ιστορίες της νύχτας έως και τα μεσάνυχτα. Ήχοι, στίχοι και μικρές κουβεντούλες θα συντροφεύσουν και απόψε το διάβα μας. Ο Αντώνης Γενναρέκης σας υποδέχεται και σας υπόσχομαι ότι θα περάσουμε έως και τα μεσάνυχτα όμορφα.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ακόμα ένα βράδυ, Δευτέρα ως Παρασκευή. Ερχόμαστε μέσα από το μαγικό αυτό κουτάκι που λέγεται ραδιόφωνο και που διαχρονικά και αλληλένδετα εδώ και 30 χρόνια και συνδέεται μαζί σας να σας κάνουμε τις στιγμές ομορφότερα. Βράδυ Παρασκευής, με λιγότερα λόγια και με περισσότερη μουσική, με αυξημένη διάθεση, θα βαδίσουμε μέσα στη νύχτα.

Ήθιστε φίλοι μου τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι το Σαββατοκύριακο τους βρίσκει μακριά από το χώρο της εργασίας τους, η Παρασκευή, το βράδυ της Παρασκευής και όπως και το βράδυ του Σαββάτου να είναι δίωδη για έξοδο, για διασκέδαση, για χαλάρωση. Για σας βέβαια που δουλεύετε, εμείς θα κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, καλή βάρδια να έχετε, όποια και είναι η φύση της εργασίας σας, επαγγελματίες, οδηγοί, σώματα ασφαλείας, υπηρεσίες. Όπου και σας πετυχαίνουμε, να έχετε την υγειά σας και να περάσετε όμορφα. Απόψε βέβαια η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους δρόμους, γι' αυτό και εφιστάτε αυξημένη προσοχή.

Το 1970 η ευτυχία Παπαγιανοπούλου έδωσε τους στίχους και ο Απόστολος Καλδάρας τους έντυσε με μουσική. Η μεγάλη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη ερμήνευσε ένα τραγούδι το οποίο έχει μελοποιηθεί, έχει επανακτελεστεί, είναι ο πιο σωστός όρος, πολλές φορές από το 1970 και το τραγούδι είναι «Στο τραπέζι που τα πίνω». «Στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου». Λείπουν και τα γλυκά σου λόγια που άκουγα από τα χείλη σου. Ξανά εδώ συναντάμε αυτό που λέμε διάθεση μαζί με ένα ποτό.

Η είσοδος της Λίτσας Διαμάντη στη δισκογραφία έγινε ουσιαστικά με τις συννευχές του Γιώργου Μιτσάκη, που μαζί με το «Μας έκλεισαν τη στράτα μας» κυκλοφόρησαν σε δίσκο 45 στροφών το Φλεβάρι του 1966. Και στα δύο τραγούδια έκανε δεύτερες φωνές ο Σωτήρης Χατζιαντωνίου, το όνομα του οποίου δεν ξανασυναντήσαμε στη δισκογραφία. Οι συννεφιές έμελε να γίνουν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αν όχι μεγαλύτερη, τόσο της ερμηνεύτριας όσο και του συνθέτη. Ένα τραγούδι που δεν έπαψε μέχρι και σήμερα να τραγουδιέται στα λαϊκά πάλκα. Είναι από τις περιπτώσεις που οι συννεφιές δεν έφεραν καθόλου συννεφιές.

Τις πρώτες μέρες μετά την απελευθέρωση ήταν η εποχή που όλη η μουσική πηγαίναμε και αράζαμε στον Μάριο, στην οδό Ίωνος, στην Ομόνια. Τότε από ένα μεγάλο ψιλικατζίδικο, το Μινιόν, είχα αγοράσει ένα κομπολόι. Κάποιο δειλινό πηγαίνοντας για του Μάριου, το στέκι έχασα το κομπολόι. Αρρώστησα από τη στενοχώρια μου, δεν μου χωρούσε ο τόπος. Έφυγα μόνος από το Μάριο και προχωρούσα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Τότε αυθόρμητα μου ήρθε η έμπνευση, φτωχό κομπολογάκι μου, σε είχα το μεράκι μου, σύ μου πέρναγε την ώρα, πες μου τι θα κάνω τώρα.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τα ορολόγια δείξουν 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος και θα μείνουμε κοντά σας έως και τις 12.

0: στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 11.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας, κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Όποια και αν είναι η επιλογή σας για τη διασκέδασή σας, έξοδος για φαγητό, για ποτό, για σινεμά, για περπάτημα, ό,τι και αν επιλέξετε, να περάσετε όμορφα, συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη, αν αυτή τη στιγμή βρίσκεστε, εμείς έως και τα μεσάνυχτα, αγαπημένα ελληνικά τραγούδια συντροφεύουν το διάβα μας και τα μοιραζόμαστε μαζί σας.

Ράδιο Κρήτη για τη διασκέδασή σας, Ράδιο Κρήτη βέβαια και για την ενημέρωσή σας πρωτίστως και βέβαια μέσα από το πόρταλ e-krite.gr του Ράδιο Κρήτη έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε πρωτίστως το αγαπημένο σας ραδιόφωνο αλλά να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε μορφή είδησης σας ενδιαφέρει από την Κρήτη, την Ελλάδα και βέβαια τον υπόλοιπο κόσμο. e-krite.gr στο τάμπλετ, στο κινητό, στον υπολογιστή σας.

με τραγούδια που μας ανεβάζουν τη διάθεση. Και οφείλουμε στον εαυτό μας να έχουμε καλή διάθεση, τουλάχιστον στην πλειοψηφία της ημέρας, δεδομένου βέβαια όλων αυτών που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά εμείς τα παραμερίζουμε. Σας παίρνουμε από το χέρι, από το δικό μας τουλάχιστον το πόστο, και προσπαθούμε να σας κάνουμε να ξεχαστείτε λίγο από τα θέματα που μας περικλείουν κάθε μέρα και μας κάνουν τη ζωή δυσκολότερη, και να ταξιδέψουμε με το μυαλό.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλησπέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα στους φίλους που επέλεξαν το αγαπημένο τους ραδιόφωνο για συντροφιά. Μικρές κουβεντούλες συντροφεύουν Δευτέρα ως Παρασκευή την παρέα μας και προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις ώρες λίγο πιο χαλαρές, πιο ήρεμες, να προβληματιστούμε, να διασκεδάσουμε και απόψε είπαμε με ανεβασμένους ρυθμούς να περάσουμε πιο όμορφα και να αφήσουμε στην άκρη τα προβλήματα.

Με τραγούδια αγαπημένα ανταμώνουμε τα βράδια, που έλεγε και σε ένα στίχο του από ένα αγαπημένο τραγούδι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης, στο Ράδιο Κρήτη. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά είναι η νύχτα.

Ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.